0: 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Ακούτε Κόσμος.

Ακούτε Κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107,2.

Copacabana. Ακούτε Κόσμος. Και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6.
1: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δύο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: 10 χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά. Look up here. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star, ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita της ΕΡΤ και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute στον David Bowie.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Thank you all for coming tonight. Drive home safely.

0: Ακούτε Κόσμος. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδειο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Προπόληση aefestival.gr. more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

0: 93,6.
1: Hello, hello, hello.
2: Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
1: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
1: Have a good time.
2: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Ιωσήφ Βάγκερ.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του εκτινίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ούτε κόσμος.
1: Η εκρηκτική performer Ίντρα Κέιν και ο καταξιωμένος συνθέτης και πιανίστας Θοδωρής Οικονόμου παρουσιάζουν μία μοναδική συναυλία με τίτλο Blue, αποκλειστικά στον κήπο του Μεγάρου το Σάββατο 20 Ιουνίου. Μία μουσική παράσταση γεμάτη συνέστημα και διαχρονικά τραγούδια από την παγκόσμια μουσική σκηνή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Κόσμος 93,5.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Ελάγιου. Εξ αποστάσεως υπέγραψαν οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν τη διμερή συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Υπογράφτηκε, το υπέγραψα μόλις στις Βερσαλίες, ανέφερε σε ανάρτησή του Αμερικανός πρόεδρος, την οποία συνόδευσε με το βίντεο από τη διαδικασία της υπογραφής. Είχε προηγηθεί ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμετ Μπαγιέρ Γκαλιμπάφ σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Αμερικανού Προέδρου. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά με το πρακτορείο Ίρνα να μεταδίδει φωτογραφίες που απεικονίζουν τον πρόεδρο Μασούντ Μπεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία είχε εισέλθει πλέον σε φάση εφαρμογής. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε δημόσια τοποθέτησή του χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη, σημειώνοντας ότι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και στη μείωση των τιμών. Από την Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε την έναρξη της μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών που προβλέπει η συμφωνία. Όπως διευκρίνησε, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για τον μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας, ενώ προειδοποίησε ότι η πιθανή συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Την ίδια ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του Μνημονίου των 14 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει την άμεση πάυση εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, τη σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, καθώς η συμφωνία περνά πλέον από το στάδιο της διαπραγμάτευσης στην εφαρμογή, με τις δύο πλευρές να καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο. Τόσοι κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Το ξημέρωμα της ειρήνης έχει φτάσει μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, επεσήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του. Τόνισε ότι το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι η πλήρης εφαρμογή των δεσμεύσεων από όλες τις πλευρές. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2024-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε ό,τι αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι ηγέτες θα συζητήσουν το νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο, το λεγόμενο Nego Box, που καταρτίστηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία για πρώτη φορά με ενδεικτικά μεγέθη. Η θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημόσια ο Πρωθυπουργός, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνοδεύονται από έναν αντίστοιχα φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόνς. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστη όπου στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα που από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
8: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
9: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
11: Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, 22 με 28 Ιουνίου. Τα Χανιά γίνονται και πάλι σημείο συνάντησης δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κόσμησε σύγκρουση, θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εικαστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Όλη πόλη, μια γιορτή. Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, 22 με 28 Ιουνίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης.
10: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
12: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
13: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρυθμίση των ήχων είναι ο Βάιος Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Με την κατάφαση μαρτύρων συνεχίζεται η εκδίκαση της υπόθεσης για την κακοποίηση του τριγώνου Άγγελου που οδήγησε στον βίαιο θάνατό του τον Ιανουάριο του 2025 στο Ηράκλειο Κρήτης, με το ενδιαφέρον να εντοπίζεται στις καταθέσεις καθηγήτριας ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και της προϊσταμένης της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Να σημειωθεί ότι στο εδόλιο των κατηγορουμένων κάθονται η μητέρα, ο πρώην σύντροφός της και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού. Συνολικά 39 άτομα συμπεριλαμβάνονται στο μακρύ κατάλογο των μαρτύρων κατηγορητηρίου. Οι καταθέσεις γίνονται μετά από αίτημα το οποίο κατέθεσε ο συνήγορος υπεράσπισης 44χρονου πρώην συντρόφου της μητέρας του τρίχρονου Άγγελου. Για κακώσεις που προήλθαν από ισχυρή βία, έκανε λόγο η καθηγήτρια παιδακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Μαρία Ραϊσάκη, κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της στην πολύκροτη δίκη για τον τρίχρονο Άγγελο που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Να δώσει μήνυμα ζωής και ελπίδας μέσα από την τραγωδία που κατέληξε σαν συμμάχη με τον θάνατο για τον 40χρονο φωτογράφο από το Ηράκλειο, θύμα τροχαίου με εγκατάλειψη στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, επιθυμεί η οικογένειά του. Το τροχαίο εκτελήχθηκε την προηγούμενη Τετάρτη στη συμβολή της Εθνικής Αντιστάσεως με τον Οδό Παπανδρέου. Ο άτυχος πατέρας συνόδευε το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας 6 ετών σε εξωσχολική δραστηριότητα, επιστρέφοντας πεζός προς το αυτοκίνητό του, στο οποίο βρίσκονταν η σύζυγος και το μικρότερο παιδάκι της οικογένειας 4,5 ετών, παρασύρθηκε από το ερχόμενο αυτοκίνητο το οποίο τον εγκατέλειψε. Ο 40χρονος φωτογράφος εξφενδονίστηκε στο οδόστρωμα και πέστη βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, όπως διαπιστώθηκε στο Παγνείο που μεταφέρθηκε, ενώ ο υπαίτιος οδηγός εντοπίστηκε και συνελήφθη το ίδιο βράδυ. Μετά από μια εβδομάδα άνησης μάχης με τον θάνατο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί της ΜΕΘ του Παγνή που το παρακολουθούσαν ξεκίνησαν την εφαρμογή των πρωτόκολλων πιστοποίησης του εγκεφαλικού θανάτου για τον άτυχο 40χρονο, ένα εξαιρετικά αγαπητό πρόσωπο στην τοπική κοινωνία, όπως ήταν και ο πατέρας του. Μεγάλη υπόθεση διαδικτυακής πειρατείας με έδρα και στην Κρήτη αποκάλυψε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από πολύμηνη έρευνα που οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να παρήχε παράνομα υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω διαδικτύου. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης σε περιοχές του Ηρακλείου Κρήτης, της Αττικής, του Αγρινίου, της Κέρκυρας και της Σάμου. Στο πλαίσιο της αστυνομικής δράσης συνελήφθησαν 7 άνδρες και μία γυναίκα ηλικίας 63, 40, 73, 39, 31, 42 και 36 ετών. Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 5 συνεργοί τους, καθώς και 71 τελικοί χρήστες, συνδρομητές της παράνομης υπηρεσίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι αρχές στη βάση δεδομένων που εντοπίστηκε, καθώς φέρεται να περιλαμβάνει περισσότερους από 86.000 πελάτες τελικούς χρήστες. Το συνολικό περιουσιακό όφελος εγκληματικής οργάνωσης υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημία για τους νόμιμους παρόχους εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει το φαινόμενο τραυματισμού παιδιών που οδηγούν ηλεκτρικά πατίνια ή και ποδήλατα. Στην Κρήτη, δύο αγόρια νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή μετά από διαφορετικά ατυχήματα που συνέβησαν σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, το ένα παιδί 16 ετών τραυματίστηκε το βράδυ της 15ης Ιουνίου, ενώ οδηγούσε το ηλεκτρικό του ποδήλατο στην περιοχή Ροδάκινο Κούμο, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου. Κάτω από σαφείς συνθήκες, το παιδί έπεσε από γέφυρα σε ποτάμι με φερτά υλικά και φέρει πολλαπλά τραύματα. Το γεγονός, ωστόσο, ότι φορούσε κράνος ήταν σωτήριο, αφού δεν υπέστη κρανιογεφαλικές κακώσεις. Το δεύτερο παιδάκι, 13 ετών, τραυματίστηκε και στις 14 Ιουνίου, ενώ έκανε βόλτα με το ηλεκτρικό του πατίνι στην περιοχή Δάφνας Ηρακλείου, όταν έπασε σε μια λακκούβα. Ο πατέρας του καταγγέλει κακοτεχνίες και αποδίδει ευθύνες στον Δήμο. Το παιδάκι δεν φορούσε δυστυχώς κράνος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Σύμφωνα με τον διοικητή του Παγνή, Γιώργο Χαλκιαδάκη, ο 16χρονος από το Ρέθυμνο παραμένει στη ΜΕΘ έχοντας επικοινωνία με το περιβάλλον, ωστόσο το 13χρονο αγοράκι παραμένει διασωληνωμένο, αφού έχει κάταγμα και μικρό αίμα. Από το Ρέθυμνο παραμένει στη ΜΕΘ έχοντας επικοινωνία με το περιβάλλον, ωστόσο το 13χρονο αγοράκι παραμένει διασωληνωμένο, αφού έχει κάταγμα και

Μεγάλη ένταση χθες το μεσημέρι στα δομή του Δήμου Ηρακλείου, καθώς μια γυναίκα φέρεται να επιτέθηκε στην ψυχολόγο της δομής με την οποία είχε προγραμματισμένη συνεδρία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρισκόταν στη δομή για το ραντεβού της με την κατάσταση να ξεφεύγει. Όπως κατάγγειλε η 34χρονη ψυχολόγος του Δήμου Ηρακλείου, η 48χρονη της επιτέθηκε χτυπώντας την με τα χέρια και τραβώντας την από τα μαλλιά. Η ψυχολόγος υπέβαλε μήνυση και η δράστηδα συνελήφθη. Αναστάτωσε πολύ. Είχε χθες το μεσημέρι στο Δημαρχείο Ρεθύμνου όταν ένας άνδρας εισήλθε στο κτίριο και σε έξαλλη κατάσταση προκάλεσε ένταση, φωνάζοντας χυδαίες λέξεις και αναποδογυρίζοντας αντικείμενα. Κάποια από αυτά τα πέταξε και έξω από το παράθυρο. Ο δράστης συνελήφθη. Νεκρός εντοπίστηκε στο σπίτι του στην οδό Αγίου Βασιλείου στο Πασακάκι ένας 99χρονος άνθρωπος. Άμεσα κινητοποιήθηκε η αστυνομία, αφού ο άτυχος άνθρωπος βρέθηκε σε μια λίμνη αίματος, φέροντας τραύματα στα χέρια και στο λαιμό, ενώ δίπλα του ήταν ένα κουζινομάχαιρο. Αν και οι πρώτες ενδείξεις, αφού δεν υπήρχαν ίχνη πάλης ή παραβίαση της εισόδου που απομακρύνουν το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας, η αστυνομία συνεχίζει προσεκτικά τη διερεύνηση της υπόθεσης. Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό δύο ατόμων σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην παλαιά Εθνική Οδό Χανίων και Σάμου στο ύψος του Πλατανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, δίκυκλο που κινούνταν επί της οδού φέρεται να παρέσει ένα πεζό που πιθανότητα επιχειρούσε να διασχίσει το δρόμο με αποτέλεσμα την ανατροπή των Νεβάτη και τον τραυματισμό και των δύο ατόμων. Με πρωτοβουλία του Διευθύνοντος Σύμβουλου του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Άρη Παπαδογιάννη, πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση ενημέρωση σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου ανακατασκευής του κολυμβητηρίου της νέας χώρας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα στελέχη και αρμόδιες υπηρεσίες παρουσίασαν την εξέλιξη των εργασιών, παρέχοντας επικαιροποιημένα στοιχεία για την πρόοδο του έργου. Την εσφαλμένη και παράνομη ανάρτηση του κτηματολογίου στην Κρήτη και ιδίως στο Ρέθυμνο, ανέδειξε ο βουλευτής Ρεθύμνης και υπεύθυνος ΚΤΕΑ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χνάρης, καταθέτοντας επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης σχετικά με το προσχέδιο της ΚΙΑ για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Χαρακτηρίζοντας άδικη και στρεβλή την κατάταξη της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κεδονίας στις περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την υλοποίηση του έργου κατασκευής του νέου ειδικού σχολικού συγκροτήματος στο Δήμο Ρεθύμνης σηματοδοτεί η κοινοποίηση της πράξης του 5ου Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με το οποίο ολοκληρώνεται επιτυχώς ο προβλεπόμενος προσυμβατικός έλεγχος. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι δεν κολλείεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης και της Αναδόχου Ένωσης Οικονομικών Φορέων για την ανάθεση του συγκεκριμένου έργου συμβατικής δαπάνης 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που αναφέρει ότι για σήμερα Πέμπτη προβλέπονται για την περιοχή του Ξυλόσκαλου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα άνεμη ένταση 6 μποφόρ με ρηπές έως 12 μποφόρ για την περιοχή της Αμαριάς από τις 10 έως 7 το απόγευμα και άνεμη ένταση 5 μποφόρ με ρηπές έως 12 μποφόρ για την περιοχή της Αιγαίας Ρουμέλης από τις 5 το απόγευμα έως τις 7. Άνεμη ένταση 5 μποφόρ με ρηπές έως 11 μποφόρ και λόγω του ότι οι δημές αυτές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για τη λειτουργία του από την αντιπεριφέρεια Χανίων, αποφάσισε ο δρυμός να παραμείνει κλειστός για τους επισκέπτες και από τις δύο εισόδους. Το Επιμελητήριο Χανίων ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με πληροφόρηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, την 3η 7 Ιουλίου θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για το 2023 του Μέτρου Μεταφορικού Ισοδύναμου Επιχειρήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μεταφορικοισοδύναμο.gr. Καταληκτική προθεσμία υποβολής ορίζεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026. Έφυγε σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 28 και τοπικά 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα Κρήτη, καλημέρα σε όλους τους φίλους και ακροατές και ακροάτριες από το Λασίθι μέχρι τα Χανιά. Έλτερα κλείο Ατχανίων σαν ένα κοινό πρόγραμμα. Στο Ηράκλειο από 97,5 του 105,6 στα FM με τον Μπράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία του ρεπορτάζ, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη. Στα Χανιά αντίστοιχα, Βάιος Χειμώνας στην κονσόλα του ήχου, η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη, η Καταρίνα Πολύζου στην επιμέλεια την παρουσίαση εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Το πρόγραμμά μας εκπέμπεται από τους 104-100,6 στα FM. Όλοι μαζί εκπέμπουμε από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο από το www.rteco.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ από το www.rtnews.gr. Η ατζέντα είναι πλούσια, οι εξελίξεις με την καταρχήν υπογραφή της πρώτης συμφωνίας για την συνομιλία των 60 ημερών που όλοι ευελπιστούμε στο να καταλήξει μια τελική συμφωνία μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών, Αμερικής με ένα πελώριο ερωτηματικό για το θέμα του Ισραήλ, το Λίβανο και το Λίβανο. Στις ευρωπαϊκές πληθωριστικές πιέσεις και στο έντονο πολιτικό τοπίο. Σε μια κοινωνία που προκαλεί και προκαλείται με πολλή βία. Και σε μια χώρα που οι πολίτες καλούνται καθημερινά να επιβιώσουν με ένα τσουνάμι αυξήσεων στις τιμές που πολλές φορές τους οδηγούν σε αδιέξοδο για να βγάλουν το εισόδημά τους τα απαραίτητα μέχρι το τέλος του μήνα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Το σημερινό κλείσιμο του Φαραγγιού της Αμαριάς είναι βέβαιο ότι αν δεν επιβεβαιωθούν τα καιρικά φαινόμενα θα προκαλέσει νέες αντιδράσεις. Πολλές και αντιδράσεις για το κτηματολόγιο αλλά και για το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Στην Κρήτη κάτι περαιτέρω, όλα θα τα δούμε και θα τα πούμε. Πάμε ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο.

0: Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή με ένα μεγάλο ευχαριστώ τον διοικητή του Παγνή, τον κύριο Χαλκιαδάκη. Καλημέρα κύριε διοικητά, ευχαριστούμε πολύ. Μας ακούει
1: κύριε... Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Δώστε μας να ξεκινήσουμε με τα δύο παιδάκια. Σε ποια κατάσταση είναι το μικρότερο που έχει τραυματιστεί και πιο σοβαρά, που οδηγούσε το ηλεκτρικό του πατίνι? Πώς είναι το παιδάκι?
1: Η κατάσταση των δύο παιδιών είναι σταθερή. Το μικρό, αυτό που αναφέρατε, έχει ένα κάταγμα στο κρανίο και μια μικρή ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, παραμένει διασωληνωμένο και σήμερα θα γίνει προσπάθεια αφύπνισης για να δούμε πώς αντιδρά. Το άλλο, το 16χρονο, νοσηλεύεται και αυτό στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών. Είναι σταθερή η γενική του κατάσταση. Δεν είναι διασωληνωμένο αυτό, αλλά φέρει πολλαπλές κακώσεις. Έχει κατάγματα πλευρών, κατάγμα της ποντινικής ύλη, φλάση στο ύπαρ, φλάση στο νεφρίδιο, κάταγμα στον αγκώνα. Είναι ένας πολυτραυματίας, αλλά ευτυχώς σε σταθερή κατάσταση.
0: Το παιδάκι φορούσε κράνος και έπεσε και από γέφυρα, βέβαια, να πούμε, σε ποτάμι με φερτά υλικά.
1: Το παιδάκι αυτό φορούσε κράνος.
0: Ναι, φορούσε κράνος.
1: Το πρώτο με το κάταγμα στο κρανίο δεν φορούσε κράνος και γι' αυτό.
0: Το παιδάκι... Πιο σοβαρές κακώσεις. Έχει αυτές τις πιο σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι που είναι πάντα πιο ευαίσθητο το τραύμα.
1: Ναι, μόνο στο κεφάλι.
0: Μόνο στο κεφάλι. Ελπίζουμε να πάνε
1: μόνο
0: καλά.
1: Στο κεφάλι και το άλλο έχει παντού εκτός από το κεφάλι. Επειδή φορούσε το κράνος.
0: Μάλιστα. Ελπίζουμε όλοι και οι δύο παιδάκια να συνέλθουν και να γίνουν γρήγορα καλά. Δύο μικρά παιδιά.
1: Και εμείς το ελπίζουμε και το ευχόμαστε.
0: Και είμαστε βέβαιοι και ότι οι γιατροί κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν γι' αυτό. Κύριε διοικητά, να σταθούμε λίγο και στην τρίτη περίπτωση που έχουμε, που δυστυχώς είχε τραγική κατάληξη. Ένας νέος άνθρωπος 40 ετών, φωτογράφος, πολύ αγαπητός και ο ίδιος και όλη η οικογένεια στην πόλη του Ηρακλείου. Έχασε τη μάχη της ζωής, θύμα τροχαίου με παράσταση και εγκατάλειψη. Πεζός ήταν ο άνθρωπος. Έχασε τη μάχη της ζωής, όμως η οικογένεια, σε μια ένδειξη μεγαλείου ψυχής, αποφάσισε να προχωρήσει τη δωρεά οργάνων.
1: Σωστό. Εγώ θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια, τόσο τα δικά μου όσο και εκ μέρους της διοίκησης του Παγνή, στην οικογένεια του εκλειπώντος, και να τους συγχαρώ συγχρόνως για αυτή τη γενναία απόφαση που πήραν να γίνει ο άνθρωπός τους δωρητής οργάνων. Πράγματι, από τις 4 η ώρα το πρωί ξεκίνησε η διαδικασία, ήρθαν από το Ωνάσιο, από τη Θεσσαλονίκη, από το Λαϊκό. Ήδη έχει γίνει η αφαίρεση της καρδιάς. Είμαστε στη διαδικασία να πάρθουν και τα υπόλοιπα όργανα και ευελπιστούμε ότι 6 συνάνθρωποι μας θα γίνουν καλά με την δωρεά αυτή των οργάνων της οικογένειας του εκλειπώντος.
0: Όσο σκληρό και αν είναι, κύριε διοικητά, φαίνεται ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι που ζουν παρόμοιες ανίποτες τραγωδίες έχουν αρχίσει και συνειδητοποιούν οικογένειες και συμμετέχουν σε αυτό που λέγεται δωρεά οργάνων και στη χώρα μας και στην Κρήτη.
1: Σωστό. Και στην Κρήτη είμαστε από τις πρώτες περιοχές της Ελλάδος που υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη, κοινωνική αλληλεγγύη των ανθρώπων. Και η δωρεά οργάνων είναι κάτι που αρχίζει να γίνεται ρουτίνα σιγά σιγά και αυτό είναι το ζητούμενο. Σε αυτό βέβαια οφείλεται και η καμπάνια που κάνει ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων. Δεν ξέρω αν ξέρετε, αλλά στο νοσοκομείο μας υπάρχει μια νοσηλεύτρια του ΕΟΜ, η οποία ασχολείται από το Α μέχρι το Ω, γιατί τους ανθρώπους που είναι υποψήφοι για δόδες οργάνων. Και αυτό έχει θετική επίδραση στα αποτελέσματα.
0: Είναι εκπαιδευμένη σε αυτό, έχει την εμπειρία.
1: Ναι, είναι εκπαιδευμένη.
0: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κάθε τι έχει τον τρόπο.
1: Νομίζω πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Κύριε διοικητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε τα παιδάκια να συνέλθουν γρήγορα, να πάνε στα σπίτια τους και στους φίλους τους. Καλή σας ημέρα και συλληπιτήρια στην οικογένεια
1: σας,
0: και συγχαρητήρια για το μεγαλείο ψυχής αυτών των ανθρώπων. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Πάμε λοιπόν τώρα να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, Ενδαλμά Περιφερειακό Σύμβουλο. Έναν άνθρωπο που υπηρετεί ούτως ή άλλως αυτό το κομμάτι που λέγεται προστασία και ασφάλεια των πολιτών, τον κύριο Γιώργο Καρτσάκη, με την ιδιότητα του αστυνομικού. Καλή σας μέρα, κύριε Καρτσάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή στην εκπομπή.
1: Με χαρά μου που μπορούμε και μας δίνει τη δυνατότητα άλλη μια φορά έτσι να συζητήσουμε διάφορα θέματα που άπτονται της οδικής ασφάλειας.
0: Ξέρετε, η οδική ασφάλεια και η πολιτική προστασία και η προστασία των πολιτών είναι κορυφαία ζητήματα. Και είχαμε μια αλληλουχία γεγονότων, είχαμε δύο παιδάκια να τραυματίζονται. Το ένα φέρει πάρα πολύ σοβαρά τραύματα, αλλά φόραγε κράνος και απέφυγε τον τραυματισμό στο κεφάλι. Το άλλο παιδάκι από μια κακοτεχνία, από μια λακκούβα στο δρόμο, με το πατίνι του 13 χρονών, χτύπησε στο κεφαλάκι του. Ελπίζουμε και τα δύο παιδιά σύντομα να πάνε πίσω στα σπίτια τους, αλλά έχει ξεκινήσει μια κουβέντα για αυτή την κυκλοφορία των παιδιών με ηλεκτρικά πατίνια, ηλεκτρικά ποδήλατα. Ειδικά όμως τα πατίνια έχουν πολλά ατυχήματα. Πέρυσι δύο παιδάκια χάθηκαν στην Ελλάδα σε τροχιά, φέτος ήδη θρυνούμε ένα παιδί από ηλεκτρικό πατίνι, όχι στην Κρήτη, αλλά δεν έχει σημασία. Αλλά είναι και πολλά και τα ατυχήματα που συμβαίνουν.
1: Έτσι ακριβώς. Επισημαίνω εδώ και καιρό ότι τα ηλεκτρικά πατίνια δεν είναι παιχνίδια, γιατί στο μυαλό κάποιων έτσι τα αντιμετωπίζουν. Είναι μέσα μετακίνησης που αναπτύσσουν ταχύτητες και απαιτούν κανόνες. Και επίσης κατά τη χρήση τους πρέπει να υπάρχει και προστατευτικός εξοπλισμός. Σήμερα βλέπουμε όλο ένα και περισσότερα παιδιά να κινούνται τα πατίνια χωρίς κράνος, πάρα πολλές φορές να μεταφέρουν δεύτερο άτομο και μάλιστα να κινούνται σε δρόμους με αυξημένη κυκλοφορία, άλλες φορές να τρέχουν με τα πατίνια, να χρησιμοποιούν το κινητό του τηλέφωνο κατά την οδήγηση. Και αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα κινδύνου.
0: Και η ταχύτητα που αναπτύσσει ένα πατίνι, ακόμα και τα 25 χιλιόμετρα που είναι τα μικρότερα πατίνια, δεν είναι μικρή ταχύτητα.
1: Όταν μιλάμε για 20-25 χιλιόμετρα την ώρα, το αντιλαμβάνεστε ότι όταν υπάρχει ένα ατύχημα, το πρώτο μέρος, το πρώτο σημείο που κινδυνεύει είναι το κεφάλι. Γι' αυτό ένα κράνος μπορεί κυριολεκτικά να κάνει τη διαφορά ενός απλού τραυματισμού με μιας νοσηλείας στην εντατική. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και επειδή είδα και κάποιες στην αρχή μικροαντιδράσεις κάποιων ανθρώπων από μηνύματα τα οποία έλαβα, ότι δεν χρειάζεται να φοράμε κράνος, με το ματοπατίνι δεν μπορείς να αναπτύξεις ταχύτητες. Όχι. Αυτές οι αντιλήψεις πρέπει να φύγουν. Πρώτα πρέπει να κοιτάζουμε την ασφάλεια του ανθρώπου στην οποιαδήποτε χρήση μέσου κάνει, και μετά να κοιτάζουμε την ευκολία μας. Μου θυμίζει πριν 30 χρόνια που ξεκινήσαν να βάζουν κράνος στο μηχανάκι. Αυτές οι αντιδράσεις, θα μου χαλάσει το μαλλί, δεν χρειάζεται να το φοράμε μέσα στην πόλη. Και είδατε ότι όπου εφαρμόστηκε μέσα σε αστικούς ιστούς να φοράνε το κράνος, είχαμε την τεράστια μείωση σε σοβαρούς τραυματισμούς στα τροχαία ατυχήματα.
0: Και δυστυχώς έχουμε δει και τις επιπτώσεις όταν δεν χρησιμοποιείται κράνος σε τροχαία να είναι πολλές φορές μοιραία. Γιατί κάποιοι εξακολουθούν. Πάντως, γιατί πρέπει να τρέχουμε κατόπιν εορτής και να μην υπάρχει ένα πλαίσιο πρόληψης? Δηλαδή, άρχισαν να κυκλοφορούν τα πατίνια και έγινε μόδα. Εγώ θέλω να πω ότι και στα ποδήλατα πρέπει να φοράμε κράνος.
1: Έτσι. Βεβαίως. Και αυτά τα οποία συζητάνε για την αλλαγή της νομοθεσίας τώρα με το νέο κώδικα, που μάλλον στις προσθήκες του νέου κώδικα, είναι ότι... Δηλαδή, στο τραπέζι βρίσκονται προτάσεις όπως η απαγόρευση κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω το 18 σε δημόσιους χώρους. Δεν ξέρω αν θα είναι κάτω το 18 ή κάτω το 16, αλλά είναι μια σοβαρή και σωστή πρόταση.
0: Σωστή είναι.
1: Η οποία πρέπει να συζητηθεί.
0: Μήπως όμως πρέπει να είναι υποχρεωτική και χρήση κράνους ακόμα και σε πάρκα οδικής κυκλοφορίας και σαλάνες να φοράνε τα παιδάκια με τα πατίνια ένα κράνος για να προστατεύονται.
1: Πλέον και να το γνωρίζετε ότι βεβαιώνουν παραβάσεις αν δεν φοράνε κράνος. Όποιος κάνει χρήση τώρα με πατίνι. Οι αστυνομικές αρχές πλέον αρχίζουν και βεβαιώνουν παραβάσεις σε αυτό. Κάτι για το οποίο το προηγούμενο διάστημα, θυμάστε που είχαμε σχολιάσει και στην εκπομπή σας, ήταν κάτι που ήταν υποσυζήτηση.
0: Ναι, ναι.
1: Πλέον εφαρμόζεται. Μετά πρέπει να δούμε σε νομοθεσία αν θα μπει το κομμάτι να υπάρχουν περιορισμοί ή απαγορεύσεις σε συγκεκριμένους δρόμους υψηλής κυκλοφορίας. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι το αυτονόητο ότι ένα πατίνι δεν μπορεί να κυκλοφορεί μέσα σε μια λεωφόρο.
0: Ξέρετε, εδώ, εντάξει, και εδώ είναι πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή, δεν μπορείς να πας με πατίνι σε λεωφόρους, στο ΒΑΚ κτλ. Εδώ στην Αθήνα υπάρχουν στην Αττική Οδό άνθρωποι που κυκλοφορούν με πατίνι. Αν κανείς έχει οδηγήσει στην Αττική Οδό, αντιλαμβάνεται την επικίνδυνότητα.
1: Ναι, και μετά το άλλο που θέλουν να κάνουν είναι για την ψηφιακή ταυτοποίηση των πατινιών και των χρηστών, ώστε να μπορεί να γίνεται ευκολότερο ο έλεγχος και οι βεβαίωση παραβάζουν. Εντάξει, αυτό είναι τα άλλα είναι τα πιο σημαντικά που πρέπει άμεσα να μπουν σαν προσθήκες. Γενικά η πολιτεία πρέπει να θεσπίσει κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια, γιατί αυτά τα πρόσφατα ατυχήματα μας δείχνουν ότι χρειάζονται ακόμα περισσότερα αυστηρότερα μέτρα. Είδατε ότι με το που εμφανίστηκε ο αυστηροποιημένος κώδικας οδικής κυκλοφορίας τον Αύγουστο του 2025, βλέπουμε τη μείωση στα γενικότερα στα τροχαία ατυχήματα. Άρα βλέπουμε ότι μια αυστηροποίηση σε μια τάση που έχουμε μια παραβατική συμπεριφορά, βλέπουμε ότι και με τη σωστή εφαρμογή από, κατά κύριο λόγο από την αστυνομία, βλέπουμε ότι φέρει αποτελέσματα.
0: Ναι, βέβαια, εγώ πιστεύω, κύριε Καρτσάκη, ότι πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε ένα αστυνομικό σε κάθε γωνία να μας ελέγχει. Πρέπει να αποκτήσουμε, το στοίχημα είναι να αποκτήσουμε συνείδηση και οδηγική συμπεριφορά.
1: Βέβαια, οδηγική παιδεία.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
0: Για το αυτονόητο δηλαδή, δεν χρειαζόμαστε να έχουμε ένα αστυνομικό να μας το λέει.
1: Σωστά. Αυτό που κάνουμε στην εκπομπή σας αυτή τη στιγμή, που ενημερώνεται ένα μέρος του κόσμου, είναι πάρα πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε όμως η αντιδράση του κόσμου, ότι αν δεν δουν να εφαρμόζεται, δυστυχώς το λέμε αυτό, ότι αν δεν δούμε να βγει έξω η τροχέα, να αρχίζει να γράφει, βλέπετε ότι το αντιμετωπίζουν το κομμάτι οδική συμπεριφορά.
0: Όχι, εγώ δεν λέω να μην βγει η τροχέα, εγώ λέω απλώς ότι και οι γονείς, και εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι, ας πούμε είχαμε ένα τροχαίο στα Χανιά, ευτυχώς έζησε ο άνθρωπος, όπου ο πατέρας με το γιο οδηγούσαν σε κατάσταση μέθης και οι δύο. Ναι. Και χτύπησαν έναν άνθρωπο στο μεροκάματο και τον εγκατέλειψαν, κύριε Καρτζάκη. Αυτός ο πατέρας λοιπόν πρώτον δείχνει στο παιδί του ότι θα τα πιούμε και θα κυκλοφορήσουμε, και δεύτερον ότι θα χτυπήσουμε έναν άνθρωπο και θα τον παρατήσουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό εννοώ. Δηλαδή, ό,τι και να σου πει η αστυνομία, αν έχεις τέτοιο μυαλό, δεν φτιάχνεις. Αυτό εννοώ.
1: Αυτό δείχνει το πόσο πιο λάθος πρότυπο μπορείς να γίνεις. Δηλαδή, καταναλώνεις αλκοόλ.
0: Τα κάνεις όλα λάθος.
1: Είσαι λάθος, το γνωρίζεις, παίρνεις το αμάξι. Συνεχίζεις και οδηγείς με χαλαρότητα, μπαίνεις στο αντίθετο ρεύμα, χτυπάς και το ευχόμαστε και πλήρη ανάρρωση του 37χρονου ο διανομέα, ο οποίος ένα μεροκάματο πήγε να βγάλει, τον ρίχνεις κάτω, τον τραυματίζεις
0: και τον παρατάς.
1: Και τον παρατάς. Δηλαδή δεν σε νοιάζει αν μπορεί ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή να χρειάζεται τις πρώτες βοήθειες, γιατί μπορεί να υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για τη ζωή του. Λέω, εγώ θα φύγω. Και σταματάει το όχημα παρακάτω από μηχανική βλάβη. Δηλαδή εντάξει, πόσο πιο λάθος να πάει όλο αυτό, πόσο πιο λάθος πρότυπο για όλους.
0: Έτσι, και όταν το κάνεις με το παιδί σου, εσύ είσαι υπεύθυνος για το τι θα συμβεί αύριο μεθαύριο, όταν το παιδί σου βρεθεί και οδηγεί μόνο του. Θέλω λίγο να σταθούμε λίγο πάλι στα πατίνια, διότι ναι, θα κατηγοριοποιηθεί, ξέρετε κύριε Καρτσάκη, αν θα κατηγοριοποιηθούν, γιατί έχουν, είναι πατίνια με διάφορες ταχύτητες. Και δεύτερον, υπάρχουν και τα πειραγμένα πατίνια. Όπως πειράζουν τα μηχανάκια, πειράζουν και τα πατίνια και αναπτύσσουν πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτή που ορίζουν οι προδιαγραφές τους.
1: Κοιτάξτε, όπως αντιλαμβάνεστε, τα πειραγμένα πατίνια δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να μπει σε μια κατηγορία.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι... Η κατηγορία από μόνη του μπαίνει όπως είναι την ημέρα που το αγοράζεις, όχι τη μετατροπή την οποία θα του κάνεις. Αυτό που συζητείτε όμως, για να γίνει πιο σαφής έτσι η κατηγοροποίηση, να υπάρχει ας πούμε μια κατηγορία α για παιδικά ή χαμηλής ταχύτητας πατίνια έως 6 χιλιόμετρα,
0: ναι,
1: να υπάρχει β' κατηγορία τα αστικά ηλεκτρικά πατίνια έως 25 χιλιόμετρα, και η κατηγορία Γ, ισχυρότερα πατίνια που να μπορούν να αναπτύξουν μεγαλύτερες ταχύτητες. Τα οποία να είναι περίπου στη λογική του μοτοποδηλάτου.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα πειραγμένα πατίνια μπορούν να μπουν στη Γ κατηγορία, γιατί είναι μια πατέντα που έχει κάνει ένας ιδιώτης ή ακόμα και ο ίδιος ο χρήστης, η οποία δεν είναι πιστοποιημένη. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει ακόμα τώρα και με τα μηχανάκια ή ακόμα και με τα αυτοκίνητα. Γι' αυτό αναφέρω ότι αυτά σίγουρα δεν μπορούν να μπουν σε κατηγορία.
0: Δεν θα πρέπει να υπάρχει και ένα σεμινάριο, εντάξει δεν χρειάζεται διπλώμα οδήγησης, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα σεμινάριο, κάτι για να χειριστείς οτιδήποτε κινείται και να πτύσεις μια ταχύτητα?
1: Βεβαίως, πρέπει να υπάρχει, αυτό το σεμινάριο είναι απαραίτητο, έπρεπε να έχει γίνει από πριν κυκλοφορήσουν, για να μπορούν να καταλάβουν πώς είναι να οδηγείς ένα πατίνι, να μην το μάθουμε όλοι εμπειρικά, γιατί όποιος κάνει τη χρήση στο πατίνι, το μαθαίνεις εμπειρικά, δεν σου δείχνει κάποιος.
0: Και την οδοσήμανση ακόμα, και το τι σημαίνει προσπέραση και πότε την κάνεις, ενώ ένα παιδάκι δεν το ξέρει αυτό.
1: Έτσι. Και το πώς είναι να τρακάρεις με 25 χιλιόμετρα. Να μπορούν πάνω κάτω να του περιγράψουν τι επιπτώσεις μπορεί να έχεις. Ναι. Εγώ βλέπω στα σεμινάρια ενημέρωσης που κάνουν και οι αστυνομικές αρχές και άλλοι φορείς στα σχολεία, που τους κάνουν το παράδειγμα για τα τροχαία ατυχήματα με το καρπούζι και το κράνος. Πώς
0: ναι,
1: αφήνει
0: ναι,
1: ένα καρπούζι να πέφτει κάτω και να σκάσει το πάτωμα, και πώς είναι να πετάς ένα καρπούζι με κράνος που δεν παθαίνει τίποτα. Δηλαδή όλα αυτά εννοείται πως χρειάζονται. Βλέπω τους νέους πως αυτές οι εικόνες τους μένουν στο μυαλό.
0: Τέλος κύριε Καλτσάκη, να σταθούμε λίγο και σε αυτό που εξήγηλε ο κύριος Σουσχοίδης, δεν έχει ακόμα, δεν συνδόθηκε συνέχεια γιατί φαντάζομαι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Σκέφτεται και τις γουρούνες, να τις απαγορεύσει στα νησιά. Έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα με γουρούνες και πρέπει να πω ότι διοργανώνονται εκδρομές με γουρούνες, στις οποίες παίρνουν άνθρωποι χωρίς άδεια οδήγησης, χωρίς να έχουν ξανανέβει σε γουρούνα. Εγώ είδα ένα νερό παιδί τουρίστα και μου έλεγε ότι θα πάω σε μια εκδρομή, βρήκα μια δραστηριότητα, μια εκδρομή με γουρούνες στα βουνά. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί δεν είχε ξαναοδηγήσει γουρούνα στη ζωή του. Γιατί είναι τόσο χαλαρό το πλαίσιο?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ισχύει ότι απαγορεύεται κίνηση σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας. Κάτι για το οποίο πολλές φορές δεν εφαρμόζεται και
0: το βλέπουμε
1: στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Ναι, το βλέπω. Μετά είναι η υποχρεωτική χρήση του κράνους, αυτό το συζητάμε, δεν χρειάζεται κάποιος νόμος που... Δηλαδή το ότι κάποιος τουρίστες δεν φοράει το κράνος με τη γουρούνα είναι παραβάλλεται την αρχή. Και ότι απαιτείται νόμιμη άδεια και ασφαλιστική κάλυψη. Και αυτό ισχύει αυτή τη στιγμή την οποία μιλάμε. Τώρα, αυτό που συζητάει τώρα και ο υπουργός, αλλά και που το συζητάει και πάρα πολλοί κόσμος, είναι αρχικά να εφαρμοστεί αυτό το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα. Δηλαδή, εκείνες αυτοκινητών όπως και σε οδούς ταχύτητας κυκλοφορίας. Και άμα μπορούν να κάνουν και περισσότερες απαγορεύσεις στο κομμάτι, στο θέμα κυκλοφορίας με τη γουρούνα. Γιατί καλός ή κακός είναι ένα όχημα το οποίο πάρα πολύ εύκολα μπορεί να ανατρέπεται και προκαλεί σοβαρά τροχιά ατυχήματα.
0: Και ξέρετε, ξεγελά, γιατί νομίζεις, όπως το βλέπεις, ότι έχει μια σταθερότητα. Δηλαδή, κοιτάξτε, φαίνεται και εύκολο στην οδήγηση.
1: Φαίνεται εύκολο στην οδήγηση, θα σας πω κάτι. Μέχρι τα 30 χιλιόμετρα. Από εκεί και πάνω,
0: αρχίζει
1: το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ο οδηγός όταν πάει να στρίψει.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω δει στην Εθνική Οδό στο παρελθόν τρομοκρατημένους τουρίστες που οδηγούν γουρούνα. Εκεί συνειδητοποιήσανε την ώρα που αναπτύξαν τις κάρτες και ταχύτητα το πόσο επικίνδυνο είναι.
0: Κάτι πρέπει να γίνει και γι' αυτό πάντως, γιατί έχουν πολλούς τραυματισμούς και θανάτους και από τις γουρούνες, και το σκέφτεται ο Υπουργός, καλά το κάνει, να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το νέο πλαίσιο. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Καρτσάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ που σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.
1: Έτσι τα λέμε στο ραδιόφωνο, να κάνουμε πάρα πολύ ωραίες συζητήσεις και μακάρι κάποιοι να μας ακούσουν, να διορθωθούν και να μην κάνετε... Να σταματήσουμε να χάνουμε ανθρώπους, έτσι, άδικα στην άσφαλτο.
0: Μπράβο, ακριβώς αυτό. Άδικα. Να είστε καλά, γεια σας.

διεθνειδραμικά σας αποχαιρετούμε για σήμερα στην Ανατολική Κρήτη, την αγάπη μας, να περάσετε μια υπέροχη μέρα. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πρώτα στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι στη Δυτική Κρήτη, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 και θα πούμε για τους δασικούς χάρτες, για τα χρηματολόγια, όλα θα τα πούμε.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν για να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια δείπνου που του παρέθετε χθες ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στις Βερσαλίες μετά τη λήξη των εργασιών της G7. Είχε προηγηθεί η ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέντι Βάνς, και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπάγκερ Γκαλιμπάφ, σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Αμερικανού Προέδρου. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά με το πρακτορείο Ίρνα να μεταδίδει φωτογραφίες που απεικονίζουν τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία έχει εισέλθει πλέον σε φάση εφαρμογής. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, σε δημόσια τοποθέτησή του, χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη, σημειώνοντας ότι η επανλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και στη μείωση των τιμών. Από την Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ, ανακοίνωσε την έναρξη της μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών που προβλέπει συμφωνία. Όπως διευκρίνησε, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για τον μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας, ενώ προειδοποίησε ότι η πιθανή συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Την ίδια ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του μνημονίου των 14 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει την άμεση παύση εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, τη σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Η πλήρη εισάρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, καθώς η συμφωνία περνά πλέον από το στάδιο της διαπραγμάτευσης στην εφαρμογή, με τις δύο πλευρές να καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο. Τόσοι κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη συστηματική και κατ' επάγγελμα παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο συνελήφθησαν 7 άτομα. Το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βάση δεδομένων που εντοπίστηκε εμφάνισε περισσότερους από 86.000 πελάτες τελικούς χρήστες. Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε η Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόουνς.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα που από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ανατολική στα Ρεάβια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Από 21 έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.
0: Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα, όλη μέρα. Από το δυτικό στο ανατολικό άκρο και τούμπαλιν. Ωραίο είναι το ραδιόφωνο όταν σε αφήνει να το κάνεις με την ησυχία σου. Με την ησυχία σου όμως. Φίλες και φίλοι, ακούτε Έρτον στο ραδιοφωνικό σταθμό του Ηρακλείου 97,5, 105,6, 102,4 για το Λασίθ και βεβαίως μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της ΕΡΤ, ερτέκο.gr. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Παπαδάκης, στη ρύθμιση του ο κύριος Παράς Χαραλαμπάκης και η κυρία Ελένη Ξυλούρη σταθερά στην γραμματιακή υποστήριξη και στην παραγωγή. Από τι να ξεκινήσω τώρα? Πάμε έτσι λίγο, έχουμε θεματάκια να πούμε, αλλά επιγραμματικά εντελώς, γιατί ακούω πολλούς να λένε ότι «Α, κέρδισε το Ιράν, α, κέρδισε η Αμερική, αυτό». Ανάλογα με την πολιτική οπτική ενός εκάστου. Φίλες και φίλοι, εγώ θα πω ένα πράγμα. Κέρδισε η ειρήνη, τελεία. Εντάξει. Κέρδισε και το Ιράν, βεβαίως. Ενίσχυε τον περιφερειακό του ρόλο ως τοπική υπερδύναμη. Δύναμη, όχι υπερδύναμη, τοπική δύναμη. Κέρδισε και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί? Γιατί βάζουν χέρι σε αυτό που ήθελαν. Στα πετρόλαδα. Τελεία. Βαθύτερες αναλύσεις άλλη στιγμή. Αλλά το ξαναλέω, αυτός που κέρδισε είναι η παγκόσμια ειρήνη και βέβαια η παγκόσμια οικονομία. Τελεία και παύλα. Άλλο θέμα τώρα. Είδατε χθες την επιτυχία του οργανωμένου, έτσι. Του οργανωμένο το λέμε, οργανωμένο. Είναι η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος. Δεν είναι οργανωμένο εγκλήμα η αστυνομία, αλλά το βλέπω παντού. Λέει η επιτυχία του οργανωμένου. Τι είναι ο οργανωμένο του εγκλήματος? Όχι, είναι τη δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος. Λοιπόν, έδρα στο Ηράκλειο, παρακαλώ. Το ξέραμε όλοι τώρα, κακά τα ψέματα. Μην πείτε ότι δεν σας είχα κάνει και καμιά κρούση κάπου ή δεν είχατε κάποιος φίλος σας ψιθυρίσει. Μην είσαι ανόητος να κάνεις να πληρώνεις πλατφόρμες εκεί, να δίνεις κοσάρια, τριαντάρια και τέτοια. Με 5-10 ευρουλάκια βάζεις την καρτούλα και έχεις ό,τι θέλεις. Και εδώ τα παιδιά, προσέξτε, η δική μας εγκέφαλη σε 5-6 πόλεις γίνανε συλλήψεις, είχε απλωθεί το κύκλωμα. Δεν είχαν μείνει στο να αντιγράφουν καρτούλες, πλαστές για διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες για την τηλεόρασή μας. Είχαν φτιάξει το δικό τους παράνομο, έτσι, στυλ Netflix, Netflix, δεν ξέρω. Βάζανε δηλαδή και δικές τους ταινιούλες, επιλογές στα μερακλείδες τα παιδιά. Τώρα τι ποιότητας ήταν οι ταινίες δεν ξέρω, δεν είδα. Αλλά το κύκλο είναι μεγάλο, έτσι. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ οι συναλλαγές. 58 τραπεζικοί λογαριασμοί. Αυτά για τα της Κρήτης μας, γιατί έχουμε κι άλλα και έχουμε το ωραίο θέμα, εντός εισαγωγικών η λέξη, με το κοτετσόσυρμα πέριξ των λιονταριών μας. Εδώ στο Ηράκλειο συμβαίνουν αυτά, ναι. Δεν ξέρω γιατί το βάλαμε, τα περιστέρια μπορούν να ύπτανται, κοτούλες δεν έχουμε, μπορούν δηλαδή τα περιστέρια να θέλουν να πάνε στο μνημείο, να καθίσουν εκεί να πιούν το νεράκι τους, να κάνουν τη βόλτα τους. Το βάλαμε γιατί πρέπει να γίνουν απαραίτητες εργασίες. Ναι, δεν λέω, φυσικά. Η χρονική στιγμή της συγκεκριμένης επιλογής είναι απολύτως λανθασμένη, ό,τι και να λέμε, σε μια περίοδο που το κέντρο του Ηρακλείου σφίζει από ζωή, είναι γεμάτο τουρίστες και κακά τα ψέματα, τα λιονταράκια, όλοι όσοι έχουμε μεγαλώσει στο Ηράκλειο, τα λιοντάρια μας, πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, έτσι. Την έχουμε ξεχάσει. Που λέει, πού θα βρεθούμε, λέει, στα λιοντάρια. Σιγά, πάμε στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου. Ποιος το θυμάται τώρα το Ελευθερίου Βενιζέλου? Εξάλλου έχει και άγαλμα. Έχει και άγαλμα στην πλατεία Ελευθερίας αυτός. Αντί να έχει άγαλμα στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, έχει στην πλατεία Ελευθερίας. Δεν πειράζει. Το ίδιο κάνει. Λευτεράκης, Ελευθερία, το ίδιο κάνει. Συνώνυμο είναι. Λοιπόν, ναι, τα θυμόμαστε όλοι, είναι το πιο εμβληματικό σημείο, είναι το σημείο του ραντεβού, το σημείο συγκέντρωσης, είναι η πιο μικρή πλατεία του κέντρου, αλλά είναι η πιο ιστορική, πιο εμβληματική. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Και είχαμε χθες και άλλη μια μάζοξη, να το πω έτσι στην συγκέντρωση. Και άλλη μια μάζοξη, να το πω έτσι

θέλετε τον λέμε, των μεταναστών και των προσφύγων. Εξακολουθεί ο προβληματισμός στο Υπουργείο. Προχθές ήταν και ο κύριος Πλεύρης στα Χανιά. Στα Χανιά ήταν, αλλά στο Ηράκλειο κοίταζε. Εδώ δεν μπορούν να τα βρουν οι αυτοδιοικητικοί. Δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους, δεν μπορούν να τα βρουν και με το Υπουργείο, έτσι. Και οι μετανάστες εξακολουθούν να έρχονται. Τώρα, κάνα δύο μέρες έχω μια μικρή ανάσχεση, γιατί έχει βάλει καιρό, όπως λένε αυτοί και οι νότια. Και ξέρουν τώρα και οι λαθροδιακινητές, οι δουλέμποροι. Αυτά. Πάμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα. Ακούσουμε έτσι λίγο μουσική από το Μπαράσκο, να δούμε τι έχει διάλεξει. Έχει διάλεξει ροκιά, δεν ξέρω, ροκιά έχει διάλεξει. Πάμε να την ακούσουμε και πάμε μετά συνέχεια.

Και μόλις που λέτε, φίλες και φίλοι, μπήκαν τα σειρματοπλέγματα πέριξ των λιονταριών, ξεκίνησε μια διελκυνιστίδα. Ο κόσμος δεν ξέρει. Φταίει ο Δήμος, φταίει η αρχαιολογία, εν πάση περιπτώσει φταίει το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο κόσμος δεν ήξερε τι ακριβώς συμβαίνει. Προφανέστατα και είναι πρωτοβουλία για την υποχρέωση της αρχαιολογικής υπηρεσίας να συντηρεί τα μνημεία και αλίμονα να δεν συντηρήσουμε τα λιονταράκια. Ήταν λάθος όμως η χρονική στιγμή, το ξαναλέω. Δεν υπήρξαν παρεμβάσεις σε υψηλότερο επίπεδο πλην μίας, με συγχωρείτε. Μόνο ο κύριος Αβγενάκης έκανε μια παρέμβαση στο Υπουργείο Πολιτισμού. Βεβαίως το Υπουργείο Πολιτισμού, να το ξεκαθαρίσω από την αρχή, η εντολή είναι πάγια. Το ξέρουν οι αρχαιολόγοι και δεν χρειάζονται εδώ και εντολές. Να συντηρούν τα μνημεία μας.

0: Ο πολιτισμός μας είναι η ιστορία μας. Έκανε ωστόσο μια παρέμβαση ο κ. Σαββιανάκης για την λάθος χρονική συγκυρία. Πάμε, είναι μαζί μας τηλεφωνική και μας γραμμή. Καλημέρα, Υπουργέ μου. Καλημέρα, κύριε Σαββιανάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Ξαναλέω, είστε ο μόνος πολιτικός από ό,τι αντιλήφθη, τουλάχιστον παρακολουθώντας το θέμα τώρα εδώ και δύο μέρες, που κάνατε παρέμβαση, επιστολή προς το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν ξέρω αν έχει απάντηση και πείτε μας έτσι το κίνητρο βεβαίως της κίνησης.
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ποιος αλήθεια δεν συμφωνεί στο ότι πρέπει να συντηρούνται στα αρχαιολογικά μας μνημεία, πόσο μάλλον ότι αυτό είναι ταυτισμένο με την ιστορία της πόλης μας και αναφέρομαστε στην Κρίνη Μοροζίνη ή στα Λιονταράκια, όπως είναι περισσότερο γνωστά. Ναι. Δηλαδή στο σημείο αναφοράς, στο κέντρο της πόλης, στην καρδιά της πόλης. Ένα σημείο το οποίο έχει, νομίζω, στον προγραμματισμό να επισκεφθεί ο κάθε ένας από τους εκατομμύρια πολίτες του κόσμου που αποφασίζουν να επισκεφθούν τον τόπο μας,
0: είναι,
1: στο Ηράκλειο.
0: Είναι η πιο εμβληματική πλατεία του Ηρακλείου. Δεν, εντάξει, δεν είναι Φοντάνα τη Τρεβή. Είναι ωστόσο ένα αντίστοιχης ποιότητας μνημείο. Ενώ σε μέγεθος δεν είναι Φοντάνα τη Τρεβή.
1: Είναι σημείο αναφοράς. Ναι, και επαναλαμβάνω, είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις των επισκεπτών που αποφασίζουν να αγοράσουν μερικές ημέρες, εβδομάδες ξεκούρασης στον τόπο μας και που δεν έχουν συμπεριλάβει στον προγραμματισμό στην επίσκεψη στα γνωστά Λιονταράκια ή στην Κρίνη Μοροζίνη που έχουν διαβάσει τι και πώς και γιατί. Άρα εδώ συζητάμε για ένα μνημείο που μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο είναι ίσως το μνημείο με τη μεγαλύτερη ψηφισμότητα, χωρίς εισόδους, χωρίς προγραμματισμό, χωρίς δίκη, γιατί είναι στην καρδιά, στην πλατεία της πόλης μας. Την ίδια στιγμή ξαφνικά, χωρίς καμία προειδοποίηση, χωρίς καμία συζήτηση, χωρίς καμία ενημέρωση, έστω των τουριστικούς φορείς που αναλαμβάνουν να προσελκύσουν και να μεταφέρουν κόσμο, χιλιάδες, εκατομμύρια κόσμο, κατά την καλοκαιρινή περίοδο στον τόπο μας, είδαμε όλοι μας με έκπληξη να στείνονται δίχτυα περίφραξης στο χώρο αυτό, περιμετρικά της Κρίνης Μοροζίνη, χωρίς καμία προειδοποίηση, ένα εντελώς αντιαισθητικό κατασκεύασμα, το οποίο είχε ως σκοπό τάχα να προφυλάξει τους συντηρητές του μνημείου. Ποιος είναι ενάντια στη συντήρηση? Κανένας φυσικά. Ποιος είναι ενάντια στη φύλαξη και στο σεβασμό και στην ενίσχυση όλων αυτών των μνημείων, το οποίο κομμάτι της ιστορίας μας. Σαφέστατα και κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί ότι πρέπει να συντηρούνται και καλώς προγραμματίζονται συντήρηση. Αλλά ωστόσο όμως εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Υπήρξε κάποια προηγούμενη συνεννόηση? Σαφώς και όχι. Γιατί
0: εδώ λοιπόν μπαίνει το ζήτημα.
1: Αντίδραση, ναι, ναι. Αλλά με την αντίδραση όλων σύσσωμων των τουριστικών φορέων του τόπου μας, μάλλον κανένας δεν ήξερε το παραμικρό, όπως και εγώ προσωπικά το μάθα από τα μέσα ενημέρωσης. Ήταν πέρασε από εκεί.
0: Άρα ούτε ο Δήμος είχε ενημέρωση από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Φαντάζομαι πως όχι, ούτε ο Δήμος.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι πιο αντιαισθητικό υπάρχει μεσούσης της καλοκαιρινής περίοδου. Και το δεύτερο, ωραία, υπήρξε μια προσπάθεια έτσι συντονισμού ώστε να γίνει η συντήρηση. Αλλά κατά την περίοδο που δεν θα έχουμε τόση μεγάλη επισκεψιμότητα και δεν θα έχουμε όλα αυτά τα αρνητικά. Να λάβουμε υπόψη μας.
0: Μα αυτό είναι που ξενίζει, κύριε Αβγιανάκη. Γιατί θα μπορούσαν οι εργασίες να ξεκινήσουν το Φεβρουάριο, για παράδειγμα.
1: Να σημειώσουμε επίσης τα εξής.
0: Ναι.
1: Είναι σε εξέλιξη και το χαιρόμαστε και αυτό.
0: Ναι.
1: Τα έργα συντήρησης των τυχών.
0: Σωστό.
1: Ένα επίσης μεγάλο σημαντικό έργο. Επίσης, αν κατέβετε την Μπεφόρ, θα δείτε στο δεξιό σας χέρι μια απίστευτη λαμαρίνα, η οποία σωστά έχει τοποθετηθεί για να φυλάσει, να διαχωρίζει το χώρο του εργοταξίου, του ευαίσθητου εργοταξίου με τον δρόμο και να μην είναι έτσι προσβάσιμο προς τους επισκέπτες, ντόπιους και εμείς, να έχουμε και κάποιο ατύχημα. Έχουμε λοιπόν ένα εργοταξίο εκεί. Έχουμε μια πόλη η οποία έχει περάσει τα χίλια μοίρια ζώρια με το θέμα της καθαριότητας. Επιτέλους ενεργοποιήθηκε μετά από μεγάλες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής η συνεργασία με ιδιώτη για τον καθαρισμό της πόλης. Και συζητάμε για μια πόλη που δεν είναι μόνο οι χιλιάδες μόνιμοι κάτοικοι, αλλά είναι και οι εκατομμύρια επισκέπτες σε καθημερινή βάση σχεδόν. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ο όγκος των απορριμμάτων είναι πολλαπλάσιος από τα κανονικά ή από μια κανονική περίοδο.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε λοιπόν και αυτό το ζήτημα που απασχολεί σε μεγάλο βαθμό τους πολίτες. Συνάμα, έχουμε και μια σειρά από έργα στις κεντρικές, ελάχιστες κεντρικές αρτηρίες που διαθέτει η πόλη μας για να κινηθεί κάποιος από τη μια μεριά στην άλλη μεριά της πόλης. Έργα ασφαλτόστρωσης, έργα συντήρησης που καλώς γίνονται όχι αυτή την περίοδο, Αλλά έτσι, για φανταστείτε τώρα ότι για να βρεθεί κάποιο από τον Παγκρίτιο να πάει στην Αλικαρνασσό,
0: ναι, ναι,
1: είναι στιγμέ που μπορεί να περάσουν και μισή και 40 λεπτά. Μισή ώρα και 40 ναι, λεπτά. Ναι. Σε μένα έχει τύχει, οπότε μπορώ να το πω με απόλυτη βεβαιότητα.
0: Α, και σε μένα
1: γιατί
0: έχει τύχει.
1: Γιατί
0: κοιμηθεί αργό. Νομίζω δεν υπάρχει άγγελο
1: τσαμπίσιο. Άρα έχουμε μια εικόνα η οποία είναι ναι, ήδη επιβαρημένη.
0: Ναι.
1: Έχουμε τα έργα που γίνονται στο ΒΑΚ και ναι, εκεί γίνεται ένα μεγάλο αγώνα δρόμου για να προλάβουμε καταστάσεις και κυρίως χρηματοδοτικά εργαλεία, ειδικά τα τμήματα που είναι στο Ταμείο Ανάκαμψης συνταγμένα. Λοιπόν, mm-hmm, όλη αυτή η εικόνα, γιατί αλήθεια να είναι ελκυστική για τους εκατομμύρια επισκέπτες? Αφήστε εμάς,
0: ναι,
1: αφήστε εμάς,
0: ναι,
1: που δεν το αφήνω, δεν το λέω υποτιμητικά.
0: Όχι, μόνοι, γιατί μόνοι είναι και η ψυχολογία μας, είναι και το, είναι
1: το εμείς,
0: να ξυπνάς σε μια ωραία ότι, πόλη, έτσι, δεν είναι...
1: Πες ότι εμείς θα θέλει ο οργανισμός μας, και τέλος πάντων... μας αρέσει να βλέπουμε εργοτάξια που τα είχαμε αναζητήσει, ειδικά στο θέμα του ΒΑΚ. Καμιά 30-40 χρόνια περιμέναμε.
0: Δεν έχει τα άδεια, ναι, σε αυτό. Ναι. Στο προκείμενο.
1: Αλλά όλη αυτή η εικόνα, γιατί είναι ελκυστική στους χιλιάδες επισκέπτες ναι, που αγοράζουν, επαναλαμβάνω, μερικές ημέρες, εβδομάδες ναι, ξεκούρασης για αυτούς και τις οικογένειές τους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γιατί να τους ταλαιπωρούμε, γιατί να τους.
0: Εδώ τώρα πρέπει να διευκρινίσουμε και κάτι.
1: Γιατί δεν προσφέρουμε όλο αυτό το αντιστοιχικό το οποίο.
0: Το είπα, που... το είπα κύριε Αβγενάκη στο ξεκίνημα. Το ζήτημα της συντήρησης είναι μια πάγια εντός εισαγωγικών εντολή προς αρχαιολογικές υπηρεσίες. Και είναι και υποχρέωση και το θέλουν και οι ίδιοι οι αρχαιολόγοι. Είναι σοβαροί επιστήμονες οι αρχαιολόγοι μας. Δεν είναι αρχαιολόγοι έτσι που ήρθαν από τον Άρη. Το έχουν αποδείξει και την επιστημονικότητά τους κλπ.
1: Δεν αφισβητούμε ούτε τη γνώση τους, ούτε την προσφορά τους.
0: Όμως, πρέπει
1: βέβαια,
0: να πούμε το εξής.
1: Με εξαιρέσεις, επαναλαμβάνω.
0: Ναι, εντάξει, πάντοτε υπάρχουν εξαιρέσεις παντού.
1: Κανόνα,
0: εγώ μιλάω για, ακριβώς, για τον κανόνα.
1: Των
0: θέλω να πω τώρα. Και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Γιατί πολλοί λένε, στην αρχή επιτέθηκαν στο Δήμο. Ο Δήμος είναι άσχετος.
1: Δεν έχει καμία αρμοδιότητα το Δήμο. Θα έπρεπε να έχει
0: μετά,
1: και να δώσει
0: μετά
1: και
0: η επόμενη στάση των διαμαρτυρωμένων. Ναι. Η επόμενη στάση των δικαίως διαμαρτυρωμένων, γιατί και εσείς και εγώ δεν μας αρέσει αυτό που βλέπουμε, ήταν η στόχευση του Υπουργείου Πολιτισμού. Όμως δεν έδωσε, διορθώστε με ξανά λέω αν κάνω λάθος, εντολή του Υπουργείου Πολιτισμού στην τοπική εφορία αρχαιοτήτων: κύριοι, πηγαίνετε μόλις μπει ο Ιούνιος και βάλετε σύρματα στα λιονταράκια. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δεν θα ήθελα να προκαταλάβω την ενημέρωση που θα μου έρθει σίγουρα από ναι, την κυρία Μενδρού, με την οποία έχω διατηρώ μια άριστη συνεργασία και επαφή από την περίοδο που συμπήρξαμε στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού εγώ.
0: Σωστό.
1: Θεωρώ ότι καθότι πρόκειται για μια εξαιρετικά πρακτική και με γρήγορα αντανακλαστικά υπουργό,
0: το έχει αποδείξει.
1: Θα με ερημνήσει. Δεν θέλω να προκαταλάβω και να πω φταίω ένας φταίω άλλος.
0: Mm.
1: Αυτή τη στιγμή εκ των πραγμάτων η πολιτική ηγεσία έχει λάβει γνώση με τον πιο επίσημο τρόπο από μέρες μου και από μετά τις πρωτοβουλίες των τουριστικών φορέων βεβαίως, όλων των τουριστικών φορέων τόπου μας. Θεωρώ ότι θα έχουμε σύντομα ενημέρωση και κυρίως αποκατάσταση μιας εικόνας η οποία είναι τουλάχιστον αντιαισθητική. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κάποιο διαφορετικά.
0: Λοιπόν, θα κλείσουμε αυτό. Μια και είστε εδώ, δύο λεπτά το χρόνο σαν έχετε. Ξέρω ότι έχετε υποχρέωση ανελημμένη σε λίγο. Ένα σύντομο πολιτικό σχόλιο για τα τελευταία. Έχουμε να μιλήσουμε κάπως στο καιρό. Έχουμε ένα νέο πολιτικό σκηνικό μετά την εμφάνιση και της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα και βέβαια με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Θέλω το σχόλιο σας και με βάση τις δημοσκοπήσεις και με την οπτική, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με τον κύριο Σαμαρά. Θα κάνει κόμμα, δεν θα κάνει? Θα κάνει ζημιά το κόμμα του κύριου Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα κάνει? Όλα έτσι είναι ένα σκηνικό που είναι κάπως περίεργο.
1: Να τα πάρουμε τη σειρά. Πρώτα απ' όλα να συζητήσουμε για τη Νέα Δημοκρατία, για να ξεκινήσουμε τα του οίκου μας. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη δημοσκοπικά. Έχει απολέσει ένα εξαιρετικά σημαντικό ποσοστό από τις προηγούμενες εθνικές εκλογές του 2023. Και βεβαίως η μεγάλη προσπάθεια που κάνει αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλοι μας είναι πώς θα επανασυσπυρώσουμε τις δυνάμεις μας, αφενός αφετέρου πώς θα επικοινωνήσουμε και θα συνδεθούμε ξανά ψυχικά με πολίτες που είτε ανήκαν παραδοσιακά στη Νέα Δημοκρατία ή είχαν επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία ως την καλύτερη λύση για τον τόπο μας, για τη σταθερότητα και για ένα σωρό άλλους λόγους που εκείνοι είχαν κρίνει. Άρα η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από όλους μας είναι πως το νούμερο μπροστά στο αποτέλεσμα το βράδυ των εκλογών να έχει το 3, δηλαδή 30+,
0: ναι,
1: ώστε να είμαστε κοντά ή να έχουμε κατακτήσει την αυτοδυναμία, άρα τη σταθερότητα για τη χώρα μας. Το ένα, το ξεκάθαρο σημείο, ο στόχος όλων των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά του ίδιου του Πρόεδρου. Με προγραμματισμό πάντοτε εκλογών, τέλος της θητείας, δηλαδή το 27, έως το 27. Πασόκ, εδώ συζητάμε για μια θλιβερή κατάσταση. Για ένα θλιβερό αρχηγό, τον κύριο Ανδρουλάκη, θλιβερός όχι ως πρόσωπο, αλλά ως πολιτική οντότητα, που δεν κατάφερε, παίζοντας μόνος του κυριολεκτικά στη θέση της αντιπολίτευσης, ευρισκόμενος στην αξιωματική αντιπολίτευση λόγω συγκυριών, όχι λόγω εκλογής, μη έχοντας στην ουσία δεύτερο αντίπαλο στο χώρο τον αντιπολιτευτικό, έχοντας τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που βεβαίως έχει η αξιωματική αντιπολίτευση, του λόγου, της παρουσίας, του χρόνου, της κάλυψης ακόμα και της επικοινωνιακής, δεν κατάφερε επί 1,5 τουλάχιστον και πλέον χρόνο να ορθώσει ανάστημα, να εκφράσει
0: αυτό
1: άποψη.
0: Το λέτε γιατί με το επεμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας ξανά στην πολιτική σκηνή, δημοσκοπικά φαίνεται δεύτερος. Αυτό λέτε.
1: Ακριβώς. Ναι. Που καταφέρνει να επιβεβαιώσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των στελεχών, των συντρόφων του μετά το συνέδριο το πανηγυρικό που έκαναν. Και τελικά, με το που εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας με το κόμμα του, το Ελλάς, αυτομάτως υποχωρεί στην τρίτη προς την τέταρτη θέση. Δηλαδή, αυτή η εικόνα δείχνει μια αδυναμία έκφρασης, πιστικότητας, κυβερνησιμότητας από πλευράς Νίκου Ανδρουλάκη. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και βεβαίως ξεκίνησαν και χθες τα όργανα αντιπαραθέσεις των συνυποψηφίων για την Προεδρία, κυρίας Διαμαντοπούλου, του κυρίου Δούκα και πάει λέγοντας. Ναι. Δηλαδή προσωπικά το Πασόκ έπαιξε και έχασε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή,
0: θεωρείτε λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι το Πασόκ δεν αποτελεί την άμεση απειλή όσον αφορά τον σχηματισμό κυβέρνηση για τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε θα απολέσει προς το Πασόκ η Νέα Δημοκρατία.
1: Προσέξτε. Μην είναι μόνο στόχος για την Νέα Δημοκρατία. Ο στόχος είναι συνολικότερα. Θα υπάρχει ανάγκη. Υπήρξε ανάγκη, υπάρχει πραγματικά ζήτημα για το πολιτικό σκηνικό της χώρας να υπάρχει ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Προφανώς.
1: Και προφανέστατα θα πω και κάτι το οποίο το έχω πει πολλά και άλλες φορές στα μέσα ενημέρωσης. Δεν θα θέλαμε να υπάρχει ένα ισχυρό, σοβαρό, συστημικό κόμμα στην αντιπολίτευση όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, διότι μια καλή αντιπολίτευση αυτομάτως κάνει καλύτερη για την ίδια την κυβέρνηση. Ναι. Νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε.
0: Αυτό δεν χρειάζεται επεξήγηση, ναι.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν εδώ δυστυχώς θα πω κάτι το οποίο το λένε όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ψελίζοντας μακριά από κάμερες και μακριά από τρίτους τέταρτους, ότι τελικά δεν τραβάει, δεν μπορεί να αντέξει. Το κάρο έχει προχωρήσει, έχει προηγηθεί του αρχηγού και αναφέρουμε στον Νίκο Ανδρουλάκη. Πάμε στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας ήρθε με έναν τρόπο, θα έλεγα, μοναδικό, από το πουθενά τάχα μου, αλλά στην ουσία είναι ξαναζεσταμένο φαγητό. Προσπαθεί να εκφράσει μια ανανέωση η οποία δεν πείθει και φυσικά να με μεγαλοστομίες και με ένα βιβλίο που προσπάθησε λίγο πριν να διαμορφώσει την ιστορία στα μέτρα του, όμως η ιστορία γράφτηκε και η ιστορία τον χρέωσε ανικανότητα, επικινδυνότητα, ασυνέπεια, πράγματα δηλαδή τα οποία είναι βασικά για να γυρίσει την πλάτη σε ένα πολιτικό.
0: Παρ' όλα αυτά φαίνεται ωστόσο ότι έχει ένα ρεύμα, εμφανίζεται δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, έτσι. Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, συμφωνώ, εμφανίζεται δεύτερος στις δημοσκοπήσεις με ένα ποσοστό που φαίνεται να επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό, βαθμό τον ένα από μήνα ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται να συμπιέζει την Κωνσταντοπούλου, την κυρία Κωνσταντοπούλου, φαίνεται να συμπιέζει όλα τα αριστερά κόμματα, νέα αριστερά και πάει λέγοντας. Άρα εκ των πραγμάτων ήρθε για να συγκεντρώσει τα απομεινάρια, τα αποκαίδια του ΣΥΡΙΖΑ που άφησε μετά από τρεις απανωτές ήττες ο κύριος Τσίπρας. Η κυρία Καρεστιανού, επιτρέψτε να σας πω πλέον ως πολιτικό πρόσωπο και όχι ως μάνα χαροκαμένη, πλέον έχει αλλάξει το καπέλο, πλέον τη συζητάμε και τη σχολιάζουμε ως πολιτικό πρόσωπο.
0: Εξετέθη η ίδια ως τέτοια και βεβαίως τώρα ασκούμε κριτική ως πολιτικός.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς νομίζω ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Παρ' όλα αυτά δεν πάβει να επικοινωνεί, να ακουμπά και να εκφράζει ένα ποσοστό της κοινωνίας που νιώθει θυμό και θέλει με κάθε τρόπο να καταδικάσει.
0: Δεν ξέρω, αν μου επιτρέψετε κάτι, θέλω ένα σχόλιο στο εξής. Ενώ διαφορετικό πρόσωπο περίμενα πολύ από την κυρία Καριστιανού, πολιτικό πρόσωπο εννοώ, ίδια εμφανίζεται να ψαρεύει εντός εισαγωγικών ψήφους από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό εντυπωσίασε πολλούς ή εξέπληξε πολλούς. Θέλω το σχόλιο σας εδώ.
1: Προσωπικά νομίζω ότι δεν με ανησυχεί η κυρία Καρεστιανού.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι όσο μιλάει αντιλαμβάνεται ο κόσμος την πολιτική της γύμνια.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά όμως επαναλαμβάνω, είναι μια περίπτωση πολιτικού κόμματος που εκφράζει και εκείνο με το δικό του τρόπο ένα αρνητισμό, μια προσπάθεια καταδίκης και φυσικά επιβολής κανόνων, τάξης, κινούμενη εναντίον όλων των θεσμών κτλ. Κτλ. Κάτι το οποίο έχουμε ξαναζήσει και ξέρουμε ότι όλα αυτά κάνουν το πίκ τους και δεν επανέρχονται. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι από τότε που ξεκίνησε και κάνει την παρουσίαση του κόμματός της στη Θεσσαλονίκη, μέχρι σήμερα που έχει κάνει μία ή δύο δηλώσεις δημόσιες και ελάχιστες δηλώσεις ένα-δύο στελέχη του κόμματός της, όπως τουλάχιστον τα έχει ορίσει, κάθε άλλο παραπροσθέτει. Ναι. Διαρκώς αφαιρεί δυνάμεις. Ναι. Και έτσι βλέπουμε και σε όλες τις μετρήσεις οι οποίες κυκλοφορούν. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, είναι ένα σχήμα το οποίο μένει να δούμε από πού θα κινηθεί, πώς θα κινηθεί και τι ακριβώς εκφράζει. Ακόμα είναι ασαφές.
0: Για πάμε τώρα και στον κύριο Σαμαρά, όμως, για να κλείσουμε αυτό.
1: Στον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς, σε επίπεδο ψυχολογικής πίεσης, αλήθεια είναι ότι ασκεί ή τουλάχιστον προσπαθεί να ασκήσει μια ψυχολογική πίεση στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Με το κατεβαίνω, δεν κατεβαίνω, θα σας πω, έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Δεν είναι η ώρα να σας πω ακόμα, θα σας πω όταν θέλω και πάει λέγοντας. Η αλήθεια είναι ότι κινούμενος πλέον με ένα ημι αυτόνομο τρόπο έχει καταφέρει να επικοινωνήσει και εγώ θεωρώ ότι αν τελικά προχωρήσει σε πολιτικό κόμμα και να ακουμπήσει και να ενεργοποιήσει ανθρώπους που ούτως ή άλλως έχουν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία και έχουν δημοσκοπικά ή και εκλογικά ταχθεί σε προηγούμενο χρόνο με τον κύριο Βελόπουλο, με την κυρία Καριστιανού, με την Νίκη, ακόμα και με την κυρία Λατινοπούλου. Θεωρώ λοιπόν ότι ένα μεγάλο ποσοστό, εάν τελικά ανακοινωθεί η πρωτοβουλία από μέρος, δηλαδή ιδρύσει κόμμα και κατέβει αυτόν μας εκλογές, εάν τελικά αυτό συμβεί, ένα ποσοστό μεγάλο, πολύ μεγάλο των ανθρώπων που θα τον επιλέξει, που θα τον ακολουθήσει, έχουν ήδη απομακρυνθεί από την Δημοκρατία και έχουν, επαναλαμβάνω, ταχθεί, συνταχθεί, ψηφίσει ή επιλέξει δημοσκοπικά κόμματα όπως αυτά που ανέφερα.
0: Άλλη παράταξη πλην της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί λέτε λοιπόν
1: σίγουρα,
0: ότι θα συγκεντρώσει
1: ένα ποσοστό, και ένα ποσοστό, μικρό όμως, μικρό επαναλαμβάνω, θα προέλθει από ανθρώπους που παρέμειναν στη Νέα Δημοκρατία και που ακόμα και δημοσκοπικά μέχρι και προσφάτως επέμεναν, ναι μεν έχω διαφωνία, κάνω δείχνω, αλλά παραμένω στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Προσωπικά δεν θα ήθελα να συμβεί.
0: Ναι.
1: Εννοώ η ίδρυση
0: κόμματος από τον κύριο
1: Σαμαρά και η παρουσία του σε εκλογές. Δεν θα ήθελα. Αποτελεί ένα κομμάτι, αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας και τέλεσε πρωθυπουργός.
0: Ίσως και για την υστεροφημία του ιδίου ενδεχομένως.
1: Αυτό νομίζω μπορεί να αξιολογήσει ο ίδιος πολύ καλύτερα από τον καθένα μας. Αποτελεί ένα στέλεχος που σε μια δύσκολη στιγμή για τη χώρα μας βγήκε μπροστά. Συνεργάστηκε με το Πασόκ και τον κύριο Βενιζέλο τότε. Και όντως προσέφεραν σοβαρές υπηρεσίες στην χώρα μας και την κράτησαν όρθια. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση τουλάχιστον προσωπικά να ξεχάσω ή να μηδενίσω προσφορά πολιτικών ανδρών όπως του κ. Σαμαρά την περίοδο που βρέθηκε στο τιμόνι της χώρας ως πρωθυπουργός μια κυβέρνηση συνασπισμού.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, ένα εγχείρημα που θέλει προσοχή, δεν θέλει υπερβολές και κυρίως θεωρώ πως θα ήταν και λάθος από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας, που δεν νομίζω ότι θα συμβεί κιόλας, να ακουστούν ακραίες φράσεις και κουβέντες οι οποίες στην ουσία είναι σαν να προσβάλλουν και την ίδια την πορεία της Νέας Δημοκρατίας, διότι δεν, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να ξεχάσει κανείς ότι ο κ. Σαμαράς αποτέλεσε ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, ένα κομμάτι στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, στη μακρόχρονη ιστορία
0: και της Νέας Δημοκρατίας. Πρωθυπουργός με τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Αβγιανέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή μας σήμερα.
1: Εγώ
0: είστε καλά, καλή συνέχεια και εντάξει, κακά τα ψέματα, έχουμε ξεκινήσει προεκλογικά, έστω και με αργούς ρυθμούς, αλλά είμαστε νομίζω σε προεκλογική περίοδο, άσχετα αν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 27.
1: Ό,τι και γίνουν προσωπικά.
0: Μακρύς ο δρόμος νομίζω, αλλά λίμωνο, Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, ελευθέτω. Καλή συνέχεια, καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Νύσταξες άστρο μου, φεύγω.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε στο άλλο θέμα που μας απασχόλησε και μας απασχολεί. Γιατί δεν είναι ότι μας απασχόλησε άπαξ. Θα το έχουμε συνέχεια μπροστά μας το επόμενο διάστημα, έως όντου δοθεί λύση. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο κύριος Βασίλης Τριτσάρης, πρόεδρος της Τρίτης Δημοτικής Κοινότητας Ηρακλείου. Να δούμε τι συνέβη χθες στην Ηρακλείου Μυρών, γιατί πάρα πολλοί οικισμοί του Δήμου μετήχαν στην κινητοποίηση που αφορούσε την αντίδρασή τους και την αντίρρησή τους στο να δημιουργηθεί η δομή φιλοξενίας ή κράτησης, ξαναλέω όπως θέλετε τη χαρακτηρίζετε, ανάλογα με την προέλευση των ανθρώπων που έρχονται από τον Νότο, στην περιοχή. Γιατί υποδείχθηκε ένας χώρος, μια πρώην αποθήκη νομίζω ελαιολάδου, ως κατάλληλη, το πληροφορήθηκαν οι κάτοικοι, συγκεντρώθηκαν χθες, έγινε μεγάλη συγκέντρωση είναι αλήθεια. Λοιπόν, κύριε Τριτσάρη, καλημέρα. Για δώστε μας ένα στίγμα και τι συνέβη, πώς το πληροφορηθήκατε, πώς αντέδρασε έτσι ο κόσμος. Γιατί η αλήθεια δεν το περίμενε κανείς όταν μαζευτεί τόσος κόσμος.
1: Ναι, καλημέρα καταρχήν.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα στους ακροατές μας. Ξαφνικά, χθες το μεσημέρι, μάθαμε ότι πρέπει να κάνουμε μια συγκέντρωση για να διαμαρτυρηθούμε, διότι λόγω του ότι δεν υπάρχει ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Πλανούνται διάφορες τιμιά στις Μαλάδες, την Άγη στο Χταίο, την Άγη στην Αθανάτου, την Άγη στα Σαγία, μέχρι τα Σαγία της Αγίας Βαρβάρας έχω ακούσει ότι θα γινόταν έτσι. Δεν βγαίνει λοιπόν ένας υπεύθυνος από το Υπουργείο ή ο κύριος Πλεύρης να πει ότι ξέρετε, έχουμε διαλέξει αυτό και αυτό το χώρο και βλέπουμε, μελετάμε που, αυτά που προβλέπει ο νόμος, τι θέλει ο νόμος να... Και αν πληρούν τις προϋποθέσεις για να γίνει η δομή εκεί που πρέπει να γίνει. Εμείς δεν είμαστε ενάντια στη δημιουργία δομής.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς είμαστε ενάντια γιατί είναι τα σπίτια δίπλα στους αθανάτους, στα 50 μέτρα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα δασίλιο από πάνω το οποίο είναι επικίνδυνο για φωτιά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σε κεντρικότατο δρόμο που πηγαίνει ενόητη με σαρά, η οποία τροφοδοτεί όλη την Ελλάδα
0: αυτό,
1: με άγροτο... υπερφτυχά και τα λοιπά. Έτσι. Συγκεντρωθήκαμε λοιπόν εχθές, πηγήσαμε το δρόμο για μισή ώρα περίπου. Ο κόσμος που περνούσε έδειχνε κατανόηση.
0: Γιατί, ναι, γιατί υπήρξε και ανάση κυκλοφορίας και μποτιλιάρισαν έτσι και από τα δύο ρεύματα.
1: Ναι, έγινε μεγάλη ουράκια από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά του δρόμου. Και δώσαμε ραντεβού σήμερα πάλι 6 ώρα.
0: Ναι.
1: Ξαναγίνει το ίδιο.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι να πάρθει απόφαση, όχι μόνο
0: αυτό
1: για σήμερα.
0: Αυτό που δηλαδή, καταλαβαίνω εγώ, κύριε Τριτσάρη, επιτρέψτε μου, είναι ότι θέλετε, το είπατε, μία ενημέρωση και όχι να μένετε στην αβεβαιότητα, γιατί φοβόσαστε ότι ξαφνικά δίπλα στο σπίτι σας, έτσι σχηματικά το λέω, ο καθής μπορεί να δει να ξεφυτρώνει μία δομή σε ένα χώρο που είναι ακατάλληλος. Γιατί είναι μέσα σε αστικό περιβάλλον, περιαστικό περιβάλλον ή σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες κλπ. Αυτό είναι, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Στην Αγιά, που λένε που βάζουν πρόφαση ότι μένουν 3 μέρες. Αλλά τι γίνεται, στην Αγιά είναι 20-30 άτομα. Οπότε σε 3 μέρες μπορούν να τακτοποιήσουν τα χαρτιά τους και να τους βάλουν στο καράβι να τους στείλουν στην πάνω Ελλάδα.
0: Εννοείται ότι είναι λίγοι μετανάστες που φιλοξενούνται εκεί.
1: Στην αρχή ήταν πολύ, στην αρχή ήταν 800. Περάσανε μέρες όμως για να γίνει αυτό το ξεκαθάρισμα.
0: Πέρυσι, είχαμε φτάσει σε 800. Δραματικούς ρυθμούς, γιατί η πλειονότητα των μεταναστών αποβιβάζονταν δυτικά. Τώρα τους έχουν μετακινηθεί, δεν ξέρουμε γιατί. Και έρχονται εδώ, έτσι.
1: Όταν αποβιβαστούν 600 άτομα σε μια μέρα.
0: Ναι.
1: Που έγινε την περασμένη εβδομάδα, έτσι δεν
0: είναι. Ναι, σωστό. Σε μια μέρα περίπου 500.
1: Στα νότια του νομού Ηρακλείου.
0: Σωστό.
1: Αυτοί οι άνθρωποι πού θα μπουν, σε 3 μέρες προλαβαίνουν να φτιάξουν τα χαρτιά τους και να τους στείλουν στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην πάνω Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν ξέρω, ή να τους γυρίσουν πίσω.
0: Ναι.
1: Όχι βέβαια.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι, δεν προλαβαίνουν. Οπότε δεν θα είναι 3 μέρες που λέει ο κύριος Πλεύρης.
0: Καλά, εδώ γίνεται τώρα μια πρόχειρη καταγραφή και οι διαδικασίες οι γραφειοκρατικές γίνονται στα κέντρα, στα μόνιμα κέντρα υποδοχής.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Ούτως ή άλλως. Δηλαδή δεν πρόκειται να μένουν εδώ περισσότερο από την πρόχειρη. Απλώς χρειάζεται ένας χώρος για να φιλοξενηθούν 2, 3, άντε 4 μέρες, δεν ξέρω, μέχρι να μπορούν και τα πλοία της γραμμής να εξυπηρετήσουν αυτούς τους ανθρώπους.
1: Όχι, θα είναι ειδικό. Από ό,τι έχω ακούσει εγώ, θα είναι ειδικό καράβι θα τους μεταφέρει. Δεν θα
0: με ειδικό καράβι. Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Γιατί εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Έτσι. Σωστό. Μα έχει μπει και αυτό και έχει γίνει και πέρσι. Γιατί τώρα που είναι ακόμη πιο χαλαρά τα πράγματα, η μετακίνηση γίνεται και με πλοία της γραμμής και με πλοία που είναι αναβλωμένα για αυτό το λόγο. Έτσι, αλλά είναι ξεκίνημα ακόμα. Όταν, απευκταίων, αλλά μπορεί όντως να έχουμε μια εικόνα όπως την περιγράψατε. Να έχουμε δηλαδή σε μια μέρα 600, 800, 1000. Δεν μπορούν τα πλοία της γραμμής να εξυπηρετήσουν.
1: Όχι βέβαια, οπότε δεν είναι ειδικό.
0: Μάλιστα. Οπότε εσύ, αυτό που μου λέτε σαν είδη σήμερα, ότι απόψε πάλι σε 6 ώρα έχετε προγραμματίσει συγκέντρωση, έτσι.
1: Ναι, και πιστεύω ότι απόψε, εχθές,
0: ναι.
1: Εγώ δεν το περίμενα τόσο μεγάλη συγκέντρωση. Δεν την περίμενα τόσο μεγάλη συγκέντρωση. Ναι. Απόψε περιμένω πιο μεγάλη.
0: Μάλιστα. Πιο να πούμε ότι μετέχουν από τους αθανάτους, από τις γούρνες, από τα σταυράκια, από τις δαφνές, έτσι.
1: Ναι.
0: Βενεράτο, Αυγενική, όλα αυτά. Και η Ομοσπονδία των Επαγγελματιών Βιοτεχνών, νομίζω.
1: Ναι, διότι στον δρόμο από εδώ μέχρι εκεί υπάρχουν όλες οι μεγάλες αντιπροσωπείες του Ηρακλείου των αυτοκινήτων μέσα σε αυτό το δρόμο.
0: Ναι. Σωστό.
1: Έχει βιοτεχνίες, είναι πάρα πολύ μεγάλη κίνηση σε αυτό το δρόμο. Λοιπόν, αλλά το κυριότερο που φοβάται ο κόσμος. Δεν τους φοβάται, τέλος πάντων, εντός εισαγωγικών.
0: Ναι.
1: Είναι οι αρρώστιες. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται, δεν έχουν κάνει ποτέ τους ένα τεστ εύκολα, ξέρω εγώ τι, δεν ξέρω τι. Αν μας μεταφέρουν εδώ πέρα μια τέτοια αρρώστια, τι θα γίνουμε εμείς εδώ πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι μόνο να έρθουν οι άνθρωποι, να φύγουν.
0: Ναι.
1: Προσοχή όμως, από τις εμπόλεμες ζώνες τα λοιπά, όχι να μου έρχονται από Αίγυπτο που δεν έχουν πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτοί είναι λαθρομετανάστες, δεν είναι μετανάστες.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω τον προβληματισμό. Καταλαβαίνω τον
1: προβληματισμό.
0: Το και
1: είναι η υγεία των κατοίκων.
0: Ναι.
1: Είναι δίπλα τα σπίτια τους. Πώς θα το κάνουμε. Ναι. Ένας να βγει να έχει μια αρρώστια, κολλήσαμε όλοι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τριτσάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Μας δώσες και την είδηση να το πούμε αυτό στον κόσμο ότι στις 6 απόψε θα γίνει πάλι συγκέντρωση κατοίκων εκεί στην Ηρακλείου Μυρών και ενδεχομένως να έχουν πάλι μια ανάσχεση κυκλοφορίας. Δεν κλείνει ο δρόμος, αλλά επειδή υπάρχει συγκέντρωση, υπάρχει ανάσχεση κυκλοφορίας. Δηλαδή υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα, να το ξέρουν κάποιοι.
1: Και χθες υπήρχε.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ήρθε, βοήθησε και αυτή, έβαλε κόνους. Ναι. Δεν είναι ότι εμείς θέλαμε να τσακωστούμε ή να δεν ξέρω πώς.
0: Κατανοητό αυτό. Κατανοητό.
1: Εμείς θέλαμε μια ειρηνική διαδήλωση να πούμε ότι δεν θέλουμε στην περιοχή μας να δημιουργηθεί δομή.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Τριτσάρη, το εξηγήσατε. Μια χαρά, λοιπόν. Καλημέρα και θα τα πούμε ενευθέτω. Αν χρειαστεί, θα παρακολουθήσουμε.
1: Έγινε, εδώ είμαστε. Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σας. Γεια σας.

0: Λοιπόν, όσοι θέλετε ορθολογιστική ενημέρωση, έγκαιρη ενημέρωση, έγκαιρη ενημέρωση, μένετε ΕΡΤ. Ακούτε ΕΡΤ, βλέπετε ΕΡΤ, ό,τι θέλετε. Είτε ραδιόφωνο, είτε τηλεόραση, αλλά μένετε στην ΕΡΤ. Έτσι, μακριά από κραυγές και ψιθύρους. Την καλημέρα μου, ο Γιώργος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ Ηρακλείου. Να είστε καλά. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας. Μια ημέρα η οποία πάει να γίνει λίγο δροσερή, μου φαίνεται. Γιατί έβλεπα συννεφάκια. Για να δούμε, για να δούμε. Καλημέρα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Ελβετία επιβεβαίωσε ότι οι προγραμματισμένες επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα πραγματοποιηθούν κανονικά την Παρασκευή στη Γενέβη, παρά τη σύγχυση που προκάλεσαν τις τελευταίες ώρες οι αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Οι αμφιβολίες εντάθηκαν όταν ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαέ, δήλωσε ότι το κείμενο της συμφωνίας έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά από τις δύο πλευρές, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν απαιτείται φυσική τελετή υπογραφή στην Ελβετία. Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάχ Σαρίφ, τροποποίησε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αφαιρώντας την αναφορά σε τελετή υπογραφή στην Παρασκευή, γεγονός που ενίσχυε τις αμφιβολίες για το πρόγραμμα των επαφών. Σύμφωνα με το Associated Press, η συμφωνία βρίσκεται ήδη σε ισχύ μετά τις υπογραφές των Προέδρων των ΗΠΑ και του Ιράν, ενώ η συνάντηση στη Γενέβη αναμένεται να επικεντρωθεί στις επόμενες διαπραγματεύσεις και στην εφαρμογή του μνημονίου. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι διπλωματικές επαφές απέδωσαν περισσότερα αποτελέσματα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη συνέχιση της διαδικασίας αποκλιμάκωσης. Το μνημόνιο προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Στο μεταξύ, πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε η Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη συστηματική και κατ' επάγγελμα παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης σε Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο, συνελήφθησαν 7 άτομα. Το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βάση δεδομένων που εντοπίστηκε εμφάνισε περισσότερους από 86 χιλιάδες πελάτες τελικούς χρήστες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές θα σημειωθούν το μεσημέρι και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική στερεά Άβια Πελοπόννησο και στα ορεινά της βόρειας χώρας. Από 21 ως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 18 ως 31 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Πέμπτη. Εδώ είμαστε, 10 λεπτά μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε Παγκρίτια μετάδοση είμαστε και σήμερα. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, θα πάμε μαζί μέχρι τις 11. Η εκπομπή RGN είναι κοντά σας και σήμερα, εδώ αυτό το πρωινό, το καλοκαιρινό, καλοκαιρινότατο παρακαλώ, με όλα τα νεότερα της επικαιρότητας, με διάφορες εξελίξεις που συμβαίνουν εδώ στην περιοχή μας και όχι μόνο και παρά έξω. Και βέβαια εδώ με την καλύτερη παρέα, δεν εννοώ τον εαυτό μου, εννοώ τους καλούς μας συναδέλφους και συνεργάτες που φροντίζουν και αυτοί το ραδιοφωνικό πρόγραμμα να φτάνει στα αυτιά σας με τον καλύτερο τρόπο. Ο Γιώργος Βλαζάκης είναι στη ρύθμιση των ήχων, εδώ στο στούντιο των Χανίων, η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη, ενώ οι καλοί συνάδελφοι από το Ηράκλειο αναμεταδίδουν σταθερά και έτσι καλά το σήμα μας. Ο Δημήτρης Στρατήγης και ο Παράσος Χαραλαμπάκης εναλλάσσονται στα ηχητικά και η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα.

18 σήμερα ο μήνας, 18 του Ιούνιου υποδεχόμαστε και έχουμε σήμερα γιορτή Έρασμος, Λεόντιος, Λεοντία και Λεοντί, Αλίνα και Αλένα. Μια χαρά, πολλά και διάφορα και διαφορετικά. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζουσες, χρόνια πολλά σε όσους έχουν την τιμητική του σήμερα λόγω γενεθλίων φυσικά. Έχουμε κόσμο και λαό.

και ζεσταίνει και φορτώνει σιγά σιγά ο καιρός. Κάτι κάπως δίνει παραπάνω. Έχουμε την καλοκαιρία αυτή την οποία όλη τη βδομάδα την πήραμε με αγκαλιά και πάμε. Βέβαια κάποιες μικρές νεφώσεις δίνει σήμερα ο καιρός, η πρόγνωση δηλαδή για το μεσημέρι. Κυρίως προς τα ανατολικά φαίνεται αυτό, προς την περιοχή του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου. Εκεί νομίζω η σητία είναι καλύτερα από ό,τι βλέπω εδώ από τα προγνωστικά του meteo.gr. Και στα δυτικά μας μια χαρά. 27-28 βαθμούς η ανώτατη θερμοκρασία για σήμερα, χωρίς πολλά πολλά, έτσι ήρεμα και ωραία. Συνοδεύει ακόμα αυτό το δυτικό, βορειοδυτικό αεράκι, το έχουμε ακόμα μαζί μας αυτές τις μέρες, αυτές τις ώρες, και έτσι θα καταλήξει και η εβδομάδα με μια σχετική δροσιά εν μέσω καλοκαιριού και βέβαια με πολύ καλό λαμπερό ουρανό, το λέω και το ξαναλέω και ελπίζω να μην αλλάξει αύριο η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο, διότι η αλήθεια είναι τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα ήταν λίγο περίεργα. Λες και το κάνει έτσι, το βάζει ρε παιδί μου κάπως η φύση, ότι καθημερινές που δουλεύουν οι περισσότεροι θα έχει ήλιο, ζέστη, λαύρα, και Σαββατοκύριακο ξανά τα χαλάει έτσι για να μας πει ότι δεν είναι ακόμα η ώρα σας για διακοπές, για ανεμελιά. Αστειεύομαι φυσικά, δεν είναι τέτοια κατάσταση. Αυτό το Σαββατοκύριακο φαίνεται ότι θα έχουμε και μάλιστα σε κάποιες περιοχές και τριαντάρια. Όχι πολύ έντονες βέβαια οι θερμοκρασίες, όπως ήθιστε. Και θα είναι και μια τέτοια εβδομάδα η ερχόμενη, η οποία θα μας βάλει λίγο πιο καλά, πιο βαριά στο καλοκαίρι. Το κύριο χαρακτηριστικό που φαίνεται είναι ότι θα έχουμε αρκετή ζέστη και τις απογευματινο-νυχτερινές ώρες. Εκεί έγκυται η είδηση σήμερα. Θα δούμε, εν πάση περιπτώσει. Θα ξεκινήσουμε με μουσικά, θα ξεκινήσουμε με τραγούδι, διότι Πέμπτη σήμερα, οπότε προπομπός Παρασκευής, οπότε ανεμελιά παραπάνω. Και επιστρέφουμε, διότι έχουμε όμως πάρα πολλά να πούμε και στα ειδησιογραφικά.

Και είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις όσον αφορά στα του τέως εισαγωγικά και ερωτηματικά πολλά πολέμου στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν και των συναυτών συμμάχων, τέλος πάντων. Καθώς από ό,τι λένε τα δισογραφικά πρακτορία, χθες το βράδυ υπεγράφει εξ αποστάσεως η διμερή συμφωνία με στόχο το ντερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη, από ό,τι λένε οι μεγάλοι πράκτορες των ειδήσεων, δεσμεύεται για αραίωση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου στην ευρύτερη περιοχή και η Ουάσιγκτον προχωρά σε άρση κυρώσεων. Οι λεπτομέρειες αναμένεται να οριστικοποιηθούν σε νέο κύκλο διαπραγματεύσεων που θα αρχίσει καλώς εγώ των πραγμάτων αύριο Παρασκευή, ενώ οι δύο πρόεδροι υπέγραψαν αυτό το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, αυτή η περιβόητη πρώτη συμφωνία, προσχέδιο συμφωνίας, προπομπός, όπως θέλετε πείτε το, το οποίο όμως περιλαμβάνει τελικά και το μέτωπο του Λιβάνου. Είναι πολύ βασικό αυτό κατά τη γνώμη μου για την συνεχιζόμενη πολεμική επιχείρηση εκεί και την αιματοχυσία φυσικά, και ήταν κάτι που από την αρχή είχε βάλει το Ιράν στη συζήτηση, με την ουσιαστικά την όλη διαδικασία να γίνεται οριζόντια για όλα τα μέτωπα του πολέμου.

Με τη σειρά του Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, δημοσιοποίησε μέσω διαδικτύου, μέσω κοινωνικών δικτύων, τη φωτογραφία από τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράφει το μνημόνιο στο Παλάτι των Βερσαλιών, συγγνώμη, στο Παρίσι. Ενώ στο βίντεο που δημοσιεύεται ακούγεται και ο Ντόναλντ Τραμπ που σχολιάζει τη διαδικασία λέγοντας ότι αυτό δεν ήταν εύκολο. Πάντως αργότερα λέει ο ίδιος μόλις το υπέγραψε. Ο Γάλλος πρόεδρος προσθέτει στα γραφόμενα και στα όσα ανακοίνωσε και ο ίδιος με αφορμή στο περιθώριο βασικά της υπογραφής του μνημονίου κατανόησης ότι η συμφωνία αυτή ανοίγει τον δρόμο για μια διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, μια από τις βασικότερες και σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς των εμπορευμάτων, κυρίως πετρελαίου και φυσικού αέριου παγκοσμίως.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους συμπολίτες μας, το οποίο θα επιτρέψει σύντομα τη μείωση των τιμών της ενέργειας, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Γάλλος πρόεδρος. Από την πλευρά τώρα του Ιράν, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι το κείμενο υπογράφηκε και από τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν, με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μάλιστα να δημοσιεύει τις φωτογραφίες από την υπογραφή. Η επιλογή να υπογράψουν οι δύο αρχηγοί των δύο κρατών δεν ήταν τυχαία, οι ίδιοι δηλαδή αρχηγοί και όχι κάποιος άλλος εκπρόσωπος ή πλήρη εξούσιος αυτών, καθώς έτσι έχουμε και μία πολύ συγκεκριμένη, πολύ στοχευμένη κίνηση ώστε να πάψουν οι εχθροπραξίες εκατέρωθεν. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Και σημειολογικά και συμβολικά, και το βάρος της υπογραφής βέβαια βαραίνει τον εκάστοτε αρχικό κράτος και όχι κάποιον που εξουσιοδοτείται και εκπροσωπεί την κάθε εκάστοτε εξουσία.

Και από τα εξωτερικά θα περάσουμε πολύ γρήγορα στα εσωτερικά και στα πολύ δικά μας, διότι έχουμε εξελίξεις ως προς την έρευνα που γίνεται εδώ και 19 μέρες. Όχι, η έρευνα γίνεται τις τελευταίες 10, αλλά τις τελευταίες 19 αγνοείται. Η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη από την περιοχή των Χανίων έμενε στα Χανιά, στην πόλη. Ωστόσο, φαίνεται πως εξεφανίστηκε μετά από επίσκεψη στο πατρικό της σπίτι στην περιοχή του Βαρυπέτρου, στην Αγιά. Και έκτοτε, βέβαια, από τις 35 δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Ο αδερφός της δήλωσε την εξαφάνιση, υπενθυμίζω γρήγορα, στις 7 Ιουνίου, καθώς έως τότε νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και άρα, όπως ο ίδιος δηλώνει, δεν είχε αντιληφθεί την εξαφάνιση και ότι δεν είχε, είχε επικοινωνήσει η αδερφή του μαζί του. Τώρα έχουμε έρευνες οι οποίες ξεκινάνε εκ νέου με την συνδρομή ειδικών μη εμπαδρομένων σκαφών, τα drone τα λεγόμενα που διαθέτει η ελληνική αστυνομία. Υπάρχει κλιμάκιο με εξειδικευμένους αστυνομικούς αξιωματικούς της Ελλάς που έχει έρθει από την Αθήνα, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Είναι οι χώροι όπου ουσιαστικά οι μαρτυρίες και οι καταθέσεις λένε ότι τελευταία φορά την είδαν εκεί, είναι εκεί στο επίκεντρο, στο Χάστρο, ενώ και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά με τους συνοδούς τους θα επιχειρήσουν να σαρώσουν την όλη περιοχή που η αστυνομία εστιάζει τις έρευνες. Είναι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά και ο χειρισμός είναι πολύ προσεκτικός. Αυτό σημείωσε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ Χανίων ο αστυνομικός διευθυντής, ο ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου. Η υπόθεση εξετάζεται προσεκτικά και βήμα-βήμα από την αρχή, αναφέρουν οι αστυνομικοί. Είναι δύσκολο γιατί δεν έχουν ακριβές στίγμα και μάλιστα, ναι, μεν το κινητό του σταμάτησε να εκπέμπει από την ευρύτερη περιοχή, αλλά μιλάμε ότι η κεραία που πιάνει το Βαρύπετρο και την Αγιά καλύπτει σήμα σε μια πολύ αχανή έκταση. Και μάλιστα η μειωρινή σε κάποιες περιοχές. Είναι δύσκολη γενικά η δουλειά τους. Από ό,τι λένε, ευελπιστούν να έχουν καλά νέα σύντομα ή εν πάση περιπτώσει να έχουν την όποια εξέλιξη, την όποια είδηση που μπορεί να βάλει τέλος στο μαρτύριο αυτό, την αγωνία για την εξαφάνιση της 45χρονης, ακόμα και εντός ημέρας. Ευελπιστούν σε αυτό, μακάρι με τη συνδρομή όλων των αρμόδιων φορέων να γίνει πραγματικότητα και να μην έχουμε άλλο αυτή την πολύ δύσκολη και πολύ βάναυση κατάσταση για τους οικείους της.

Και παράλληλα έχουμε και αυτή την υπόθεση η οποία εξελίσσεται σε σύγχρονη μάστιγα. Τα ηλεκτρικά δίκυκλα οχήματα, κυρίως τα πατίνια, αλλά δυστυχώς και τα ποδήλατα είναι αυτά που προξενούν τελευταία πάρα πολλά ατυχήματα και δει σε πολύ νεαρά άτομα. Και ακόμα πιο συγκεκριμένα, επειδή το είχαμε όλη αυτή τη βδομάδα συζητιέται, έχουμε δύο τραυματισμούς ανηλίκων, δύο παιδιών δηλαδή, αγοριών, που ουσιαστικά από μόνοι τους, χωρίς να υπάρξει ενώ σύγκρουση ή παράσυρση, τραυματίστηκαν, ενώ οδηγούσαν δηλαδή το πατίνι και το ποδήλατο αντίστοιχα. Η πρώτη περίπτωση ήταν στην περιοχή Ροδάκινο Κούμος, μεταξύ των δύο χωριών, στο δρόμο, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, όταν το βράδυ της Κυριακής ένα παιδί 16 ετών τραυματίστηκε ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό ποδήλατο. Κατά πάσα πιθανότητα έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε από γέφυρα σε ποτάμι με φερτά υλικά και φέρει αρκετά τραύματα. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του, καθώς ναι μεν τα χτυπήματα ήταν πολλαπλά, αλλά όχι στο κεφάλι, καθώς εκεί για ακόμη μια φορά το κράνος έσωσε την κατάσταση, ήταν σωτήριο. Δεν υπέστηκε άρα κρανιοκεφαλικές κακώσεις, άρα μιλάμε για μια πολύ καλύτερη κατάσταση. Βέβαια, το δεύτερο παιδάκι που τραυματίστηκε λίγες ώρες νωρίτερα, 13 ετών στην περιοχή του Ηρακλείου, δεν φορούσε κράνος, οδηγούσε πατίνι ηλεκτρικό και από ό,τι λένε οι ειδικοί του, ο πατέρας του δηλαδή σε δηλώσεις που έκανε, έπεσε μέσα σε λακκούβα και έτσι χάσε τον έλεγχο του οχήματος, του δικύκλου και έτσι τραυματίστηκε. Ο 13χρονος παραμένει διασωληνωμένος στη μονάδα θετικής θεραπείας παιδών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, στο Παγνή. Έχει κάταγμα και ένα μικρό αιμάτωμα στο κρανίο. Πάνε καλά όμως, δεν είναι κρίσιμη η κατάσταση και για τα δύο παιδιά, οπότε αυτό είναι το ελπιδοφόρο μεν. Απ' την άλλη, δεν πρέπει να μαπάβει να προβληματίζει ειδικά γονείς και κηδεμόνες και φροντιστές των νεαρών ότι αυτά τα οχήματα δεν είναι τόσο ασφαλή όσο φανταζόμαστε. Δεν είναι ένα απλό πατίνι που το σέρνει το πόδι. Όταν μπαίνει παραπάνω υποβοήθηση και μηχανική ηλεκτρική δύναμη στο όχημα αυτό, αυξάνει ταχύτητα. Και άρα έχουμε ένα ενδεχόμενο κίνδυνο μπροστά. Ακόμα και μόνο σου να πέσεις. Καλή ώρα, κακή ώρα βέβαια, αλλά τέλος πάντων ευτυχώς δεν είναι δυστύχημα, είναι ατύχημα. Και για τα δύο παιδιά που δεν υπήρχε σύγκρουση με άλλο όχημα, έπεσαν μόνα τους σε εισαγωγικά. Και θα μου πεις, είναι καλύτερο να παίρνουν μηχανάκια και μηχανοκίνητα οχήματα? Σίγουρα όχι, εννοείται. Αλλά άπαξ και δεν μπορείς να επιβληθείς στο παιδί που είναι νεαρό και προφανώς έχει την ορμή αυτή και την ενέργεια της νιώτης και της εφηβείας. Τουλάχιστον παίρνα την παιδεία του κράνους, παίρνα την παιδεία του ότι προσέχουμε, δεν οδηγάμε σε σημεία που είναι επικίνδυνα. Δεν αναρτήσουμε ταχύτητα όταν βλέπουμε ότι υπάρχει κινητικότητα στους δρόμους, είτε είναι πρωί είτε είναι βράδυ. Γενικότερα θέλει μια πολύ τυπική κυκλοφοριακή αγωγή να δώσουμε πρώτα εμείς οι γονείς στα παιδιά και μετά και η πολιτεία, τα μέτρα που παίρνει. Αλλά συνήθως η πολιτεία πάει πάντα πυροσβεστικά, μετά, κατόπιν εορτής. Δεν πάει προληπτικά. Οπότε οφείλουμε όλοι να δώσουμε ο καθένας το δικό του παράδειγμα και να επαγρυπνούμε σε τέτοιες περιπτώσεις για να μην έχουμε χειρότερα συνέχεια.

0: Λοιπόν, και ευθύς αμέσως καλημερίζω Γιώργο Παπαδάκη από τα Ανατολικά, από το Ηράκλειο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Περίκλη μου.
0: Πώς είμαστε?
1: Δεν μου λες, καλά. Να σου πω, σε ενδιαφέρει η συνδρομητική τηλεόραση?
0: Κατά
1: ενδιαφέρει
0: κανένα
1: τους ακροατές και λοιπά?
0: Για πες το.
1: Έτσι, σε καλή τιμή.
0: Α,
1: ναι. Σε καλή τιμή, ρε παιδί μου. Όχι 15, 20,
0: μήπως?
1: 30, 50
0: αυτό.
1: Ευρώ που, έτσι. Γιατί με ένα δεκαρικά και άντε 15 έχεις 2.000 κανάλια από διάφορες χώρες.
0: Τι γίνεται, ρε παιδί?
1: Όλα τα ελληνικά, τα κυπριακά, όλες τις πλατφόρμες, Netflix, Netflix, ό,τι θέλεις, ρε παιδί μου, σε χαμηλή τιμή. Δηλαδή,
0: το Netflix, τιμή... να με συγχωρήσει, είναι δωρεάν και για όλους, δεν έχει τιμή.
1: Ναι, εννοείται, αλλά το έχει η πλατφόρμα.
0: Αλίμονο, τα κουτάκια αυτά. Τα...
1: σημειώνεις ότι είναι δωρεάν.
0: Άσε μην ακούει κανείς προστάμενος και σου λέει τι λένε αυτοί.
1: Αλλά η συγκεκριμένη πλατφόρμα, αν την επιλέξεις, τα έχεις όλα, και τα δωρεάν και τα συνδρομητικά. Σχεδόν δωρεάν.
0: Είναι μάστερ γι' αυτό τώρα. Ξαφνικά εξελίσσεται γι' αυτό τώρα σε ένα
1: λοιπόν,
0: θέμα παρεμπορίου.
1: Εσύ κατάλαβες.
0: Απόλυτα.
1: Έτσι,
0: βέβαια. Και πολλοί κόσμος, γιατί μην νομίζεις.
1: Μεγάλο κύκλωμα. Δεν ήταν η έδρα του Ηρακλείου, όπως κακώς νομίζουν κάποιοι. Απλώς το ξύλωμα ξεκίνησε από εδώ. Και γι' αυτό η δικογραφία εδώ. Αν σου πω τώρα που ήταν η έδρα του κυκλώματος, στη Σάμο, παρακαλώ.
0: Άκου να δεις.
1: Στη Σάμο, εγκέφαλος και αρχηγός 63χρονος. Και η οικογενειακή υπόθεση επιχείρηση, προφανώς τα παιδιά του ήταν τζιμάνια στα ηλεκτρονικά και στους υπολογιστές και στα δίκτυα.
0: Χακεράδες.
1: Ναι, χακεράδες. Όταν λέμε τζιμάνια, εννοούμε χακεράδες.
0: Έτσι.
1: 31 ετών, ένα στην Κέρκυρα, έτσι, ο άλλος στην Αθήνα.
0: Τα μιλάμε τώρα πανελλαδική κάλυψη κυριολεκτικά, όχι,
1: ναι,
0: αστεία.
1: Μπαμπά στη Σάμο, το ένα παλικάρι στην Αθήνα, το άλλο στην Κέρκυρα και βεβαίως είχαν πλοκάμια, δηλαδή. Υπαρχηγός στο Αγρίνιο, παρακαλώ, έτσι, και στο Ηράκλειο. 7 συλληφθέντες.
0: Όλες οι περιφέρειες πιάσανε. Νησιωτικές, υπηρετικές, ό,τι θες. Ό,τι χρειάζεσαι.
1: Όλες. Τα πάντα. Από την υπηρετική χώρα μέχρι νησιά. Έτσι, Ιόνια, Αιγαίο κλπ. Μέχρι Κρήτη. 7 οι συλλήψεις. Ως γνωστόν έχουν μεταφερθεί όλοι στο Ηράκλειο. Γιατί η δικογραφία
0: ξεκίνησε εκεί.
1: Εδώ, γιατί ξεκίνησε από εδώ το ξύλωμα, γι' αυτό και. Ο σχηματισμός της δικογραφίας εδώ, έτσι.
0: Άρα και όλοι εκεί τώρα.
1: Ναι, είναι εδώ, έχουν μεταφερθεί όλοι εδώ. Χθες πήγαν οι εισαγγελέα.
0: Μήπως να ανοίξει και ένα παράρτημα η Γαδά εκεί, ρε παιδί μου, έτσι πιο επίσημο, πιο επιστημονικό. Γιατί όλο το αστυνομικό της χώρας εστιάζεται την τελευταία.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ως είδηση προκύπτει από το αρχηγείο, γιατί είναι η επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αλλά ήδη υπάρχει παράρτημα στην Κρήτη. Είναι γνωστό αυτό. Έτσι.
0: Και απευθείας υπαγόμενο.
1: Άσχετα αν προκύπτει είδηση από πάνω, από την Αθήνα. Αλλά η δικογραφία παραμένει εδώ, έτσι.
0: Είναι απευθείας υπαγόμενο στη Γαδά το σημείο.
1: Ναι,
0: το λέμε για να καταλαβαίνει και ο κόσμος λίγο παραπάνω τη διαδικασία, τη διαχείριση.
1: Δεν έχει. Εντάξει, σωστή έκφραση. Δεν είναι σωστή έκφραση. Δεν λειτουργεί αυτόνομα.
0: Λογοδοτεί απευθείας στην Αθήνα.
1: Συνεργάζεται προφανέστατα και ασφαλώς με τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, τις άλλες αστυνομικές υπηρεσίες δηλαδή, αλλά λογοδοτεί απευθείας την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών,
0: έτσι.
1: Όπου υπάγεται η Κεντρική Διεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος.
0: Και το αρχηγείο, έτσι. Γενικά συνολικά είναι
1: και
0: τέτοια
1: υπόθεση. Και το αρχηγείο, ακριβώς.
0: Είναι μία...
1: Τώρα, να δώσω το στίγμα, παιδί,
0: ναι,
1: δεν έχω αντιληφθεί. Μιλάμε... βεβαίως, γιατί το ΔΕΛΕΑΡ, άκουσες πως έκανα το promotion στην αρχή, όπως λέμε στα κριτικά το promotion.
0: Το promotion, ναι.
1: Το ΔΕΛΕΑΡ είναι σημαντικό. Λοιπόν, τουλάχιστον 86.000 χρήστες πανελλαδικά.
0: Αυτό θέλω να σου πω, ότι ξέρουν όλοι ως τα κουτάκια, τα σπασμένα κουτάκια, τα ξέρουν όλοι.
1: Μπράβο.
0: Όλοι.
1: Πρόσεξε,
0: όσοι ασχολούνται λίγο παραπάνω.
1: Μόνο, είναι ίσως το μεγαλύτερο που έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμή. Γιατί κατά καιρούς το βλέπουμε.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά εδώ έχει μια ιδιαιτερότητα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι μόνο το ότι σου προσέφερε εντός εισαγωγικών χακάρισμα και σχεδόν δωρεάν, γιατί πλήρωνες ένα αντίτιμο με το οποίο θησάβριζαν οι επιτίδοι, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Σε μία ή δύο πλατφόρμες. Εδώ, όπως έλεγε η διαφήμιση τους, γιατί έκαναν διαφήμιση κρυφίως, έτσι, με κινητά, με SMS. Έφτανε τα 2.000 κανάλια, όπως είπα,
0: ναι.
1: Όλα τα ελληνικά και όλα τα κυπριακά, συνδρομητικά και μη. Έτσι, και τα δωρεάν, γι' αυτό είπα και το Netflix. Δηλαδή είχαν ξεπεράσει τα προηγούμενα κυκλώματα που έχουν εντοπιστεί. Επιπλέον, έβαζαν και δικό τους πρόγραμμα. Οι άνθρωποι δηλαδή ήταν μερακλείδες. Καταλαβαίνεις.
0: Και είναι και ακριβώς, είναι και θησάβριζαν γιατί. Γιατί εσύ μνέμεναν πα σε μια επίσημη πιστοποιημένη συνδρομητική που δίνει 15-20 αναλόγω ευρώ το μήνα, μηνιαίω. Πληρώνει και τι άδειε εκεί πέρα που πληρώνουν οι εταιρείε στι μεγάλε κινηματογραφικέ εταιρείε αντίστοιχα κλπ. Εδώ τώρα μιλάμε για μια υπόθεση όπου χάκαραν ουσιαστικά αυτέ τι συνδρομητικέ πλατφόρμε, έπαιρναν το πρόγραμμά του δηλαδή αυθαίρετα. Άρα το δεκάρικο που έπαιρναν από τον κάθε χρήστη το μήνα, λέμε, ή όσο ποσό έπαιρναν αναλόγω ετησίω, πήγαινε τσέπη κανονικά. Και ναι, μεν είχαμε τους κουμπιτεράδες και τους κακεράδες που σπάγανε τις κώδικες.
1: Εκτίμηση, γιατί μιλάμε για κυκλώματα και ο ΠΚΠ και λοιπά. Εδώ να δεις λεφτά. Λοιπόν, 7 εκατομμύρια ευρώ ναι. Είναι η εκτίμηση έτσι, του κέρδους που είχε η οργάνωση αυτή. Γιατί μια εγκληματική οργάνωση, αφού μιλάμε για πειρατεία, κλοπή. Έτσι. Ενώ η ζημιά κατ' εκτίμηση της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος, που υπέσαν οι νόμιμοι πάροχοι δηλαδή, έτσι, από τις απώλειες συνδρομών και του ανάλογου τζίρου, ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια. Ναι. Δηλαδή δεν φτάνει που τσέπωσαν 7 εκατομμύρια, έκαναν ζημιά και στους υπόλοιπους της τάξης των 50 εκατομμυρίων. Οπότε εδώ μιλάμε για κακούργημα καραμπινάτων, να το πω.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, το Σάββατο θα απολογηθούν τα παλικάρια αυτά. Εδώ στο Ηράκλειο και οι 7.
0: Και όσοι ακόμα ακολουθούν.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν βέβαια και άλλοι εμπλεκόμενοι, αλλά προφανώς είναι, δεν είναι η στιγμή για να συλληφθούν, γιατί οι κατηγορίες που τους αφορούν είναι πλημεληματικού χαρακτήρα. Σοβαρά πλημελήματα μεν, αλλά προφανέστατα η δικαιοσύνη, η αστυνομία κρίνει ότι στην παρούσα φάση δεν χρήζουν προφυλάκησης. Θα τους απαγγελθούν κατηγορίες, δηλαδή μην νομίζουν και κάποιοι ότι θα διαλάθουν. Και επίσης να πω και το εξής. Ακόμη και ο πελάτης είναι νομικά αιώλος, γιατί μπορεί να κληθεί, να απολογηθεί οποιοδήποτε πελάτης. Και το λιγότερο που μπορεί να εισπράξει εντός εισαγωγικών από το νόμο είναι ένα πολύ πολύ σοβαρό πρόστιμο. Ναι. Έτσι, μην νομίζουν δηλαδή και αυτοί που έχουν μια συνδρομητική παράνομη ότι εντάξει, πιάσαν τους εγκεφάλους και εμείς είμαστε χαλάροι.
0: Όχι, βέβαια, εννοείται. Μέσα στη δικογραφία μπαίνεις κανονικότατα.
1: Βεβαίως. Γιατί το κάνεις με τα λόγου γνώσεως. Ξέρεις τι κάνεις. Χρησιμοποιείς πειρατικό υλικό.
0: Παρανομής. Παρανομής.
1: Ακριβώς. Παρανομής.
0: Βλέπω τώρα και τον Γιώργο Λαμπράκη που ήταν στο newsroom. Ναι, ναι, ναι. Λίγο καμένο τον βγάζανε, βέβαια, να τα πούμε στους συναδέλφους. Ήταν λίγο μαύρος ο άνθρωπος. Αλλά εντάξει. Είναι δύσκολες συνθήκες μια φορά. Εν πάση περιπτώσει. Με τη Μοροζίνη τι γίνεται, παιδιά, γιατί βλέπω έναν αναβρασμό μετά που το είπαμε χθες. Ξαφνικά τα social media έχουν γεμίσει με σχόλια από εδώ.
1: Μα
0: από εκεί.
1: Λογικό είναι, γιατί όποιος περνάει από εκεί πέφτει πάνω στο κοντετσόσυρμα. Λογικό είναι.
0: Καμιά αντίδραση από εκεί είχαμε μετά τον ρημάγδο σχολείο.
1: Υπάρχει μια διελκυνιστήρα, γιατί πολλοί κόσμος νομίζει ότι είναι έργο του Δήμου.
0: Δεν είναι
1: έργο του Δήμου, κλασικά. Γιατί, εντάξει, υπάρχει ένας αναβρασμός στο τελευταίο διάστημα με τα σκουπίδια, με τα έργα κλπ.
0: Είναι και κοντά στη λότζια τα λιοντάρια, σου λέει, δεν μπορεί να κάνουν τίποτα.
1: Έχουμε γεμίσει και τουρίστες, έτσι, που οι άνθρωποι θέλουν να απολαύσουν ένα περίπατο, βλέπουν έργα από εδώ, πάνε να δουν το εμβληματικό μνημείο μας στα λιοντάρια και το βλέπουν περιφραγμένο με ένα κοντετσόσυρμα, έτσι, γιατί αν είχε μπει ένα καλέσθητο πλέγμα, δεν ξέρω, μπορούσε να βρεθεί λύση. Με μεγαλύτερο κόστος προφανώς, έτσι. Γιατί όλα από εκεί ξεκινάνε. Ίσως το πράγμα να μην ήταν τόσο άσχημα. Αλλά η εντύπωση του κόσμου είναι ότι φταίει ο Δήμος. Δεν φταίει ο Δήμος. Ο Δήμος μπορεί να φταίει στο κομμάτι ότι δεν έφερε αντιρρήση.
0: Δεν επενεύει αυτό.
1: Δεν
0: αυτό
1: επενεύει, αλλά είναι
0: που
1: δεδομένο.
0: Που βέβαια μπορεί να έχει επέμβει κιόλας και δεν το ξέρουμε.
1: Ναι, όχι, ναι, δεν κάνω το συνηγορό κανενός τώρα. Αλλά η αρχαιολογική υπηρεσία, και το έχει αποδειχθεί αυτό, είναι μια υπηρεσία η οποία λειτουργεί απολύτως αυτόνομα. Θέλω να κάνω αυτό, το κάνω. Θέλω να το κάνω την τάδε μέρα, την τάδε χρονική περίοδο, τότε θα το κάνω.
0: Εντάξει, όμως οι φορείς και λίγο έτσι. Οι αρμοδιότητες.

0: πώς επιτράπηκε και αδειοδοτήθηκε, έλαβε την έγκριση δηλαδή η τοπική εφορία αρχαιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού ότι τα έργα συντήρησης της Κρίνης Μοροζίνη θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί δεν είναι θέμα μιας εβδομάδας ή δύο. Ναι. Τα έργα θα ολοκληρωθούν τον Οκτώβριο. Δηλαδή θα περάσει όλη η τουριστική σεζόν μέχρι τα λιονταράκια να ξαναέλθουν σε μια φάση που θα είναι χάρμα ο φάρμων. Γιατί στιγμή πρώτη. Δεν είναι.
1: Στην πρώτη φάση, ναι. Όντως.
0: Θα έπρεπε λοιπόν τα έργα να είχαν ξεκινήσει κατά την δική μου άποψη και νομίζω όλου του κόσμου που διατηρεί μια λογική ή προσπαθεί εν πάση περιπτώσει να διατηρήσει μια επαφή με τη λογική να είχαν ξεκινήσει το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο.
1: Ναι.
0: Ώστε, άντε, βαριά-βαριά να φεύγει και ο Ιούνιος και μετά η πλατεία να ξαναρχόταν στην εικόνα που έπρεπε να έχει, που πρέπει να έχει.
1: Όντως.
0: Αυτό.
1: Να κλείσουμε και με το άλλο το δύσκολο θέμα που ανακοινώσαμε και χθες, έτσι λίγο την προδικασία είπαμε, με την δίκη για τον Τρίχρονο, γιατί είχαμε χθες συνέχιση της εκδίκασης υπόθεσης.
0: Ναι, η οποία θα συνεχιστεί ξανά στις 24. Όπως είπαμε, χθες είχαμε την κατάθεση από την ιατροδικαστή και από την καθηγήτρια παιδοακτινολογίας. Να μην λέμε πολλά γιατί είναι ανατυχιαστικά, αλλά και οι δύο συνέκλυναν στο ότι το παιδί είναι κακοποιημένο και ότι το χτύπημα που προήλθε, τουλάχιστον αυτό είπε η ακτινολόγος, δεν μπορεί να προήλθε από
1: πτώση.
0: Ατύχημα, ναι. Από πτώση. Είναι ένα βίαιο πλήγμα από θλόν όργανο. Νομίζω αυτό τα λέει όλα, όπως επίσης και η διαπίστωση ότι το παιδάκι, το λέγαμε βέβαια και πριν, αλλά δεν το ακούστηκε στο δικαστήριο και άλλη βαρύτητα έχει όταν ακούγεται η διάγνωση μέσα στη δικαστική αίθουσα,
1: βέβαια.
0: Ότι το παιδί είχε πρώτερα ίχνη βασανιστήριων. Να μην μπούμε σε λεπτομέρειες πραγματικά γιατί...
1: Δεν χρειάζεται, εντάξει, γιατί εντάξει, ναι. Το είπαμε και χθες ότι είναι μια υπόθεση. Απλά δυστυχώς επιβεβαιώνονται τα δυσάρεστα σενάρια, αυτά
0: ακριβώς,
1: που λέγαμε
0: ακριβώς,
1: ότι δεν θέλαμε να πιστέψουμε, αλλά δυστυχώς από ό,τι φαίνεται και ναι. Ενώπιον των δικαστικών αρχών και ενώπιον της δικαστικής διαδικασίας ακροματικής επιβεβαιώνεται με το πιο δύσκολο και σκληρό τρόπο. Και τεκμηριωμένα, επιστημονικά δηλαδή τεκμηριωμένα, όχι απλά εικασίες ή μαρτυρίες
0: ναι,
1: στον
0: ακριβώς,
1: αέρα. Δυστυχώς. Ωραία. Ωραία δεν είναι. Τέλος πάντων, να σε ευχαριστήσω πολύ πάντως. Και
0: είναι σχήμα λόγου το ωραία. Λοιπόν,
1: ναι,
0: εν πάση περιπτώσει, εμείς ευχόμαστε στους ακροατές καλημέρα.
1: Έτσι.
0: Και μόνο ωραία πράγματα. Μόνο ωραία.
1: Συννεφιά έχετε, γιατί λοιπόν, το είπα στην αρχή. Από
0: έχουμε τη σπασμένη συννεφιά. Σπασμένη. Γι' αυτό έλεγα και νωρίτερα στην πρωινή εκπομπή ότι είναι λίγο δροσερή η μέρα. Λίγο.
1: Ναι, ελαφρώς. Εντάξει, συνηγορείς αυτό και ο βορειοδυτικός άνεμος που εξακολουθεί και πνέει τα τελευταία 24 ώρα.
0: Είναι καλοκαιρινή, ωραία μέρα.
1: Ωραία είναι όμως, είναι αυτό.
0: Φυσάει λίγο αεράκι, λίγο πιο δυνατό.
1: Γιώργο, όμως όταν έχουμε καύσω, να καλά πάει, δεν πειράζει.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και θα κάνω λίγο προμονή.
0: Προσοχή όμως στις φωτιές, έτσι, προσοχή.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Γιατί το αεράκι αυτό δεν είναι.
1: Είναι το πλέον επικίνδυνο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μετά τις 4 θα κάνετε λίγο προμονή και η Ανατολική και θα βγει ο ήλιος ξανά.
0: Μπράβο, μπράβο. Όχι, έχουμε ήλιο, έχουμε ήλιο. Απλώς είναι,
1: αυτό,
0: είναι με δόσεις, ρε παιδί.
1: Θα φύγει αυτό το νέφωμα, ας πούμε, πάνω από, από τον Ηρακλείο του Κουρανού. Λοιπόν, την καλημέρα μας, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ
0: καλημέρα,
1: και σε όλα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα
1: τα Χανιά.
0: Καλημέρα.

Λοιπόν, και είχαμε παρέμβαση από τους λογιστές των Χανίων, από την Ένωση Αδιούχων Λογιστών, όπου ουσιαστικά επεκρίνουν την... επέκριναν και με πολύ σκληρό τρόπο, θα μου πεις όχι άδικα καμιά φορά, τέλος πάντων να σας πω την είδηση, την γενικότερη την διάθεση, το σαφάρι που έχει επιδοθεί το Τμήμα Τροχέας Χανίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης ως προς τα πρόστιμα. Δηλαδή λένε, κάνουν λόγο για αστείες παραβάσεις που όμως χορηγούνται με αυτόν τον τρόπο για αστείες παραβάσεις εξοδοτικά πρόστιμα για όλους τους πολίτες. Ζητούν από τους φορείς να πάρουν θέση και συγκεκριμένα από τον Δήμο Χανίων, γιατί όπως αναφέρουν αναλυτικά στην ανακοίνωσή τους, που είναι και μακροσκελής και δίνει όλο το στίγμα, δεν είναι δυνατόν η οδική ασφάλεια να μετατρέπεται σε εργαλείο εσόδων. Το βάρος δεν μοιράζεται δίκαια, αναφέρουν οι λογιστές, πέφτει δυσανάλογα στους πιο αδύναμους. Και βέβαια, ο Σύλλογος Λογιστών και Φοροτεχνικών του Νομού αισθάνεται την υποχρέωση να τοποθετηθεί δημόσια. Και αυτό έκανε. Πρώτα η ευθύνη, λένε οι λογιστές, είναι στο κράτος που θεσπίζει ένα πλαίσιο προστήμων, όμως δεν είναι ισομερός στο να υπάρχει οδική ασφάλεια, να μην υπάρχουν ατυχήματα, να μην υπάρχει παραβίαση του κώδικα απλά, αλλά γίνεται ένας επιπλέον φόρος. Ένας έμεσος, άδικος και οριζόντιος, αναφέρουν οι λογιστές. Υπάρχει ένας απαραίτητος διαχωρισμός που οφείλουν να τον καταθέτουν, και αυτό κάνουν οι λογιστές, που λένε ότι υπάρχουν παραβάσεις πραγματικά σοβαρές. Δεν δικαιολογεί καμία παράβαση της τάξης του να υπάρχει οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, επικίνδυνη υπερβολική ταχύτητα ή παραβίαση σηματοδοτών και πινακίδων, όπως ομοίως και η χρήση κινητού εν κινήσει. Ωστόσο όμως υπάρχουν άλλα ζητήματα τα οποία επιβαρύνουν επιπλέον και είναι μια τιμωρητική μανία, όπως αναφέρουν οι λογιστές, που θα έπρεπε να επιφυλάσσεται για τους πραγματικά επικίνδυνους. Τα χρήματα, όπως λένε, καταλήγουν όχι εκεί που πρέπει, βεβαιώνονται από το φόρο και αποδίδεται το πρόστιμο στον οικείο Δήμο, οπότε ο άμεσος αποδέκτος χρημάτων είναι ο Δήμος. Και εδώ μπαίνει και ένα ζήτημα, όπως λένε οι λογιστές, στο ότι γιατί δεν αντιδρά. Δεν υπάρχει αντίδραση συγκεκριμένη από τον Δήμο Χανίων. Γιατί ο Δήμος σιωπά, αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους. Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι η Δημοτική Αρχή σιωπά, επειδή είναι από τη μία τα πρόστιμα γεμίζουν τα ταμεία της. Από την άλλη, επειδή με την αφαίρεση χιλιάδων διπλωμάτων μειώνεται αυτομάτως και το πρόβλημα της στάθμευσης και της κυκλοφορίας στην πόλη, αναφέρουν πολύ δεικτικά εδώ οι λογιστές. Και βέβαια καταλήγουν στο ότι πρέπει να βρεθεί έτσι μια συγκεκριμένη φόρμουλα, ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα ασυδοσίας, αδικίας, να αντιληφθεί η τροχιά, όπως λένε, το κοινωνικό πρόβλημα που δημιουργείται και να επαναπροσδιορίσει τη στάση της, αξιοποιώντας τη σύσταση εκεί που δεν τίθεται σε κίνδυνο καμία ανθρώπινη ζωή. Το έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν. Η αλήθεια είναι ότι η ένταση των ελέγχων και των προστήμων ήρθε φυσικά, θυμόμαστε όλοι, μετά το αυτό το τραγικό δυστύχημα τον Γενάρη του 25, που στήχησε τη ζωή στον νεαρό Παναγιώτη Καρατζή. Αλλά και έγινε φυσικά για να έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη αντιμετώπιση συνολικά, που βέβαια και τότε, αν το δούμε πολύ ομά, είχε σταματήσει ο οδηγός που στέρισε τη ζωή στον νεαρό άνδρα. Είχε σταματήσει σε έλεγχο. Του είχαν πάρει το δίπλωμα. Είχε βρεθεί με να οδηγάει υπό την επίρρεια αλκοόλ σε πολύ ψηλή συγκέντρωση. Και παρόλα αυτά τότε δεν είχε γίνει καμία προσαγωγή, σύλληψη. Δεν είχε οδηγηθεί στο αυτόφορο. Είχε ξαναδοθεί το όχημα σε συνοδηγό που βέβαια το πήρε ξανά ο οδηγός, μεθυσμένος και υπό την επίρρεια ουσιών συνολικά. Οπότε αυτό δεν είχε να κάνει μόνο στο να επιβληθούν πρόστιμα και να γίνονται περισσότεροι ελέγχοι. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι ότι τον οδηγούσε μεθυσμένος, δεν είχε διαπιστωθεί ποτέ, εντάξει, να αυξήσουμε τους ελέγχους. Εκεί τη δουλειά καλά δεν έκανε τότε το Τμήμα Τροχείας και η αστυνομία συνολικά. Και θυμόμαστε όλοι ότι είχαν ξυλωθεί και ο αστυνομικός διευθυντής των Χανίων και οι διοικητές της τροχείας και είχαν έρθει καινούργοι κλπ. Το ξέρουμε όλοι, το ζούμε. Τώρα έχουμε φτάσει όμως σε ένα άλλο άκρο, το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο συνολικά. Διότι η εξαντλητική τιμωρία και όλο αυτό το φαινόμενο να φοβάσαι να βγεις στο δρόμο μήπως και κάτι εντοπίσουν, δεν σου λέω να έχεις σοβαρές παραβάσεις, εκεί εννοείται να τηρηθούν τα δέοντα, αλλά τώρα εάν το
Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι πολύ ασήμαντο, αλλά ακόμα και αυτά που έχουμε συνηθίσει να λέμε, το γυλεκάκι, το τρίγωνο, το φαρμακείο πλέον σιγά σιγά, σου στοιχίζουν 300 και 400 ευρώ. Ή αν επειδή διπλοπάρκαρες και σταμάτησες, πρέπει να αφαιρεθούν για 6 μήνες ας πούμε πινακίδες και 2 μήνες το δίπλωμα. Εντάξει, ναι, προφανώς να μην είμαστε γάιδαροι, το λέω πολύ ομά και λαϊκά. Απ' την άλλη, δημιουργούνται επιπλέον προβλήματα που θα καταλήξουμε να είμαστε ξαφνικά όλοι παράνομοι ξανά, να τιμωρούμαστε και να λέμε ότι εντάξει, δεν μπορώ να κάνω κάτι, πρέπει να πάω στη δουλειά μου, πρέπει να κάνω τη διαδικασία όπως τη ζωή μου, την καθημερινότητά μου όπως τη ζούσα πάντα. Και θα έχουμε ανάποδα αποτελέσματα. Κατά τη γνώμη μου και όπως το βλέπω να εξελίσσεται, έτσι, με την υπερβολική τήρηση καμιά φορά των διαδικασιών. Και αυτό που λένε οι εκλογιστές δεν έχουν άδικο. Καμιά φορά και η σύσταση, η ισχυρή, μπορεί να συνετίσει τον άλλον.

Ενώ last but not least, που λένε και στα χωριά μας, τελευταίο και όχι ασήμαντο όμως, και πάλι έχουμε το φαράγγι της αμαριάς κλειστό και σήμερα από τις δύο εισόδους του. Η ανακοίνωση από τον ΟΦΗΠΕΚΑ, τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση του Εθνικού Δρυμού, λέει ότι θα έχουμε άνεμους πολύ δυνατούς, έντασης 6, με ρηπές όμως που θα φτάνουν εντός της περιοχής της Αμαριάς έως και τα 12 μποφόρ και ομοίως και στην έξοδο στην Αγέρου Μέλη. Άρα το φαράγγι δεν μπορεί να λειτουργεί υπό αυτές τις συνθήκες, με τον κίνδυνο κατολιστήσεων και τα ατυχημάτων να είναι εμφανής, άρα και σήμερα κλειστό. Στα κάγκελα και πάλι Αγέρου Μελιώτες, αλλά τι να κάνεις εδώ πέρα, τι να πεις. Η ανθρώπινη ζωή πάνω απ' όλα. Κάπως έτσι θα κλείσουμε και για σήμερα. Λίγο πριν τα ρολόγια δείξουν 11, για την προηγούμενη μία ώρα πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο, ο Περικλής Κουκλάκης, η εκπομπή ΕΡΤΖΙΑΝΗ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την Παρασκευή. Θα την υποδεχτούμε πολύ δυνατά, σας το υπόσχομαι, με πολύ περισσότερη μουσική, να νιώσουμε λίγο έτσι και την ξενιασιά. Καλημέρα σε όλους. Γεια και χαρά. Τα λέμε πάλι αύριο.

0: Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι προκαταρκτικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναμένεται να αρχίσουν αύριο στο Μπούρκεστονγκ της Ελβετίας μετά την υπογραφή μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση. Όπως έχουν τα πράγματα, οι συμμετέχοντες θα είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μαζί με τους μεσολαβητές Πακιστάν και Κατάρ και άλλες εμπλεκόμενες χώρες σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με το Associated Press, η συμφωνία βρίσκεται ήδη σε ισχύ μετά τις υπογραφές των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι διπλωματικές επαφές απέδωσαν περισσότερα αποτελέσματα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη συνέχιση της διαδικασίας αποκλιμάκωσης. Το μνημόνιο προβλέπει παύση των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Πριν πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι πιο φθηνό το καλάθι σου, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε σύντομο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη νέα εφαρμογή σύγκρισης τιμών Πόσο Κάνει. Επισημαίνει ότι πρόκειται για τη νέα ψηφιακή ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ακόμη ότι οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι, το Πόσο Κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμη όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας, υπογράμμισε. Η εφαρμογή Πόσο Κάνει.gov.gr δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν καθημερινά τιμές βασικών προϊόντων και να διαμορφώνουν το δικό τους καλάθι αγορών, επιλέγοντας το σούπερ μάρκετ που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες τους, χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται από κατάστημα σε κατάστημα. Ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στόχος της εφαρμογής είναι να διευκολύνει τον καταναλωτή να εντοπίζει ποια βασικά προϊόντα είναι φθηνότερα σε κάθε αλυσίδα και με βάση αυτή την εικόνα να οργανώνει τις αγορές του σε ένα μόνο σούπερ μάρκετ. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Μεγάλο κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με 86.000 συνδρομητές εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο συνελήφθησαν 7 άτομα. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Στιγμές τρόμου για 25χρονο στη Θεσσαλονίκη. Τον απήγαγαν, τον απείλησαν με όπλο και του πήραν 20.000 ευρώ. Δύο συλλήψεις, ενώ αναζητούνται τρεις συνεργοί. Σύλληψη 35χρονου στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Κατασχέθηκαν 82 συσκευασίες κοκαίνης. Οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόνους.
0: Καιρός.
1: Αρχικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, που από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική στερεά Εύβοια Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

στον κόμβο κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Πηγαίνει 11 και 12 πρώτα λεπτά ήδη. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Ηρακλείου και ακούτε την εκπομπή Ό,τι της φανεί με τη Φάνη Καλαθάκη στο μικρόφωνο. Εδώ μαζί με τον Παράσκο Χαραλαμπάκη στην ρύθμιση του ήχου και στις επιλογές των τραγουδιών και την Ελένη Ξυλούρη στο τηλεφωνικό κέντρο και την Πάση Φύσεως Βοήθεια. Θα είμαστε μέχρι τις 12 για να τα πούμε λιγάκι, να πούμε τα θέματα που απασχολούν την τοπική επικαιρότητα και να αναδείξουμε λίγο περισσότερο κάποια από αυτά. ...97,5 η συχνότητά μας στο Ηράκλειο, 105,6 στη Νότια Κρήτη, από τη μέση περίπου και κάτω του νομού, 102,4 στο Λασίθι. Μας ακούτε φυσικά και από το erteco.gr, από την πλατφόρμα, από την εφαρμογή, από όπου και αν βρίσκεστε εμάς και όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της ΕΡΤ στην Ελλάδα.

Λοιπόν, με μια κουβέντα για τον καιρό θα ξεκινήσω, γιατί δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει ότι έχει βάλει λίγο ψύχρα από χθες. Είναι δυνατοί οι βοριάδες στην Κρήτη, την Ανατολική Κρήτη, η οποία έχει μπει σε κίτρινο συναγερμό μαζί με άλλες 9 περιοχές στην Ελλάδα: Αττική, Εύβοια, Μυτιλίνη, Χίο, Ψαράς, Άμμο, Ικαρία, Κάρπαθο και Κάσο και εμείς. Οπότε πρέπει να υπάρχει μια εγρήγορση παραπάνω από εμάς. Υπάρχει επιφυλακή φυσικά από την πυροσβεστική. Πολύ πολύ προσοχή σε Ηράκλειο και Λασίθη, γιατί δεν παίζουμε τώρα με τον αέρα. Οπότε να έχουμε λίγο το νου μας, όχι μόνο βέβαια στο θέμα των πιθανών πυρκαγιών, αλλά και στην παρουσία μας στη θάλασσα, έτσι, στο κολύμπι μας, λίγο να προσέχουμε, γιατί δεν παίζουμε, δεν αστειεύονται αυτά τα καιρικά φαινόμενα. Θέλει λίγο προσοχή γενικά.

Κατά τα άλλα, εδώ στην μικρή μας πολιτεία μας απασχολούν κάποια θεματάκια, όπως ας πούμε είναι το θέμα της δομής στο μεταναστευτικό, το ακούτε συνεχώς. Σήμερα ξεκινάει, πραγματοποιείται το απόγευμα και μια νέα συγκέντρωση εκεί στην περιοχή των Αθανάτων. Γιατί κανείς δεν θέλει τέλος πάντων την καυτή πατάτα κοντά στο σπίτι του και κοντά στην περιοχή που δραστηριοποιείται. Ακούμε επιχειρήματα και λογικοφανή και παράλογα φυσικά. Να θυμίσω όμως ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία αυτές τις φωνές που μπορεί και λίγο να παρεκκλίνουν να τις ακούμε δυνατά και να τις βάζουμε στην άκρη και στη θέση τους. Όντως είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, όντως είναι μια καυτή πατάτα αυτό το θέμα του μεταναστευτικού. Ξεκινάει από πολύ ψηλά και τελικά πέφτει στα χέρια της αυτοδιοίκησης και των κατοίκων των νησιών και γενικά των περιοχών εδώ στη χώρα υποδοχής στην Ελλάδα. Θέλει προσοχή, θέλει συνένεση όμως. Και σίγουρα έτσι δημιουργεί προβληματισμό και προβλήματα. Αύριο, παρόλα αυτά, με αφορμή όλα αυτά, υπάρχει άλλη μια συγκέντρωση στα Λιοντάρια αυτή τη φορά. Είναι συγκέντρωση αλληλεγγύης στους μετανάστες και τις μετανάστρες στις 7 η ώρα στα Λιοντάρια. Δείτε, στα Λιοντάρια αυτή τη φορά είναι συγκέντρωση αλληλεγγύης στους μετανάστες και τις μετανάστρες στις 7 η ώρα στα Λιοντάρια.

Λοιπόν, τώρα πάνω στο θέμα αυτό της μετανάστευσης, να πούμε ότι χθες το Ευρωκοινοβούλιο ψηφίστηκε η δημιουργία αυτών των κόμβων επιστροφής, των return hubs, που αφορούν και οικογένειες με παιδιά, και υπήρχε μεγάλη ένταση στο Ευρωκοινοβούλιο. Είδαμε πολλά βίντεο να κυκλοφορούν και είδαμε πολλούς ευρωβουλευτές να μιλούν για ντροπή από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι ακολουθούν τα χνάρια του ICE και του Donald Trump. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Πάντως επικράτησε σίγουρα χθες μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο τεράστια αναταραχή για αυτή τη νέα εποχή που θα προωθεί τους μετανάστες και τα παιδιά τους. Μόνο τα ασυνόδευτα παιδιά δεν θα πηγαίνουν εκεί, σε απομονωμένα νησιά ή άλλα μέρη του κόσμου, για να δημιουργήσουν έτσι μια άλλου τύπου φυλακή, περίκλειστη φυλακή.

Στο Ηράκλειο όμως, από χθες, από προχθές μάλλον, έχουμε και νέα εποχή στην καθαριότητα. Εχθές, έτσι που κυκλοφορούσε στο κέντρο, είδα και αυτά τα καινούρια ηλεκτροκίνητα σάρωθρα, τα οποία βέβαια σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και εδώ και στο Ηράκλειο είχαμε πριν από μια δεκαετία κάτι παρόμοια. Αν τα μάθουν βέβαια να τα λειτουργούν και οι υπάλληλοι του Δήμου ή οι υπάλληλοι της εταιρείας, θα είναι όλα καλύτερα. Εχθές η αλήθεια είναι ότι είχαν μια αδεξιότητα οι άνθρωποι, και είναι πολύ λογικό γιατί κάνανε την πρώτη τους δοκιμή. Κατέβηκε και ο Δήμαρχος, ο κ. Καλοκαιρινός, κατέβηκε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κ. Τσαγκαράκης, ήταν εκεί και συνόδευαν αυτά τα καινούργια έτσι, μηχανήματα, τα οποία και πλένουν και απορροφούν τα σκουπίδια από κάτω. Να δούμε. Όλοι προσβλέπουμε σε κάτι καλύτερο για την πόλη μας. Το λέμε και το ξαναλέμε και θα το ξαναπούμε πολλές φορές.

Και επειδή τώρα έτσι η αλήθεια είναι ότι τώρα τελευταία έχουμε πολλές εξαρθρώσεις εγκληματικών ομάδων, δεν ξέρω, δεν είναι πάντα πάρα πολύ επιτυχημένες. Αυτή φάνηκε όμως να έχει πιάσει μεγάλο λαβράκι. Θα δούμε βέβαια, θα δούμε και αν αυτά θα έτσι χάσουν την ισχύ τους στο δικαστικό πεδίο. Πάντως 7 άνθρωποι συνελήφθησαν, οι 3 είναι οι Ηρακλειώτες, οι 6 από αυτούς πήγαν χθες στον εισαγγελέα, σήμερα θα πάει και ο 7ος, για αυτή την φοβερή απάτη που έκαναν με τη συνδρομητική τηλεόραση και την παροχή έτσι παράνομων υπηρεσιών σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη τεχνογνωσία και πολύ μεγάλη τεχνολογία. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι άνθρωποι που εμπλέκονται σε αυτό το κύκλωμα και εμπλέκονται τα τελευταία 9 χρόνια, παρακαλώ, έχουν βγάλει πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ, έχουν 86.000 πελάτες στην βάση δεδομένων τους, έχουν δαπανίσει οι ίδιοι, γιατί αν θες να κάνεις κάτι πρέπει να ξοδέψεις κιόλας, δεν γίνεται, 280.000 ευρώ, παρακαλώ, για να αγοράσουν όλον αυτόν τον εξοπλισμό, τα συστήματα, τα λογισμικά, τους διακομιστές, τις υπηρεσίες εικονικών ιδιωτικών δικτύων, τον VPN δηλαδή, που αποκρύπτουν την πραγματική τοποθεσία των συστημάτων. Τα έκαναν όλα αυτά λοιπόν με μεγάλη επιτυχία, είχαν κάνει μεγάλη προσπάθεια να στεγανοποιήσουν όλη τους την δράση φυσικά και να ξέρουν σε ποιους παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Κάπως έτσι όμως, κάπου εκεί έτσι υπήρξε μια χαραμάδα, καθώς οι αστυνομικοί

έκαναν για άλλη μια φορά έτσι, με αυτό, αυτό που ξέρουν να κάνουν καλά, να πιάνουν, να προσποιούνται τους πελάτες, να παριστάνουν τους πελάτες και να μπαίνουν τέλος πάντων μέσα σε αυτά τα κυκλώματα ως αποδέκτες των υπηρεσιών. Και κάπως έτσι ξυλώθηκε ένα τεράστιο κουβάρι. Δεν ξέρω αν είναι το μόνο, δεν νομίζω να είναι το μόνο στην Ελλάδα. Νομίζω ότι πολλοί χάνουν τον ύπνο τους μετά από αυτό. Αλλά είχαμε τη Δημήτρης να είναι από εδώ, από την πόλη μας, και γι' αυτό και το έχει αναλάβει καταρχάς το οργανωμένο, εννοώ το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος της Κρήτης, και κατά δεύτερον ο εισαγγελέας και οι ανακρίτριες εδώ στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, τώρα το άλλο που έτσι βλέπουμε, επειδή έχουμε γεμίσει με πλατφόρμες, σήμερα θα ασχοληθούμε με δύο από αυτές, με το πόσο κάνει και με το Μίδα. Το Μίδα μπορεί να μην τον έχετε ακούσει ακόμα, θα πρέπει να ακούσετε, να μείνετε λίγο παραπάνω στην εκπομπή μας. Το πόσο κάνει βέβαια, .gov.gr, νομίζω το έχετε ακούσει. Είναι κάτι που εμείς που πάμε στα σούπερ μάρκετ το κάνουμε έτσι κι αλλιώς από μόνοι μας. Ξέρουμε πολύ καλά ποια προϊόντα παίρνει κανείς από κάθε σούπερ μάρκετ. Ποιες είναι οι τιμές τους, πού σας φέρει να πας. Αυτό λοιπόν είναι ένα νέο εργαλείο το οποίο θα ανανεώνεται καθημερινά και έχει μπει μέσα στη βάση δεδομένων του. Έχουν μπει 10 μεγάλες έτσι αλυσίδες σούπερ μάρκετ για να μπορούμε να μπαίνουμε και να βλέπουμε τις τιμές στο ράφι και να ψωνίζουμε κατά το δοκούν και κατά το συμφέρον μας τέλος πάντων, γιατί τα πράγματα παρά είναι δύσκολα. Λοιπόν, με αφορμή μάλλον αυτό τη νέα πλατφόρμα, το πόσο κάνει.gov.gr, έχω καλέσει τον κύριο Νεκτάριο Κανακαράκη, που είναι ο ειδήμων στα Logistics. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Κανακαράκη.
1: Καλημέρα κυρία Καλαθάκη και σε εσάς και στο κρατέ σας.
0: Λοιπόν, έχετε πάντα μια καλή, πολύ καλή ενημέρωση. Ως πρόεδρος και του Επιστημονικού Σωματείου Βέβαια Logistics στην Κρήτη για την εικόνα της ακρίβειας. Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό το νέο δεδομένο, από αυτή την πλατφόρμα η οποία έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία της. Έκανα και εγώ έτσι μια περιήγηση για να δω αν είναι εύχρηστη, αν μπορεί ο καθένας να την περιηγηθεί. Καλή μου φάνηκε. Θα εμπλουτίζεται βέβαια πολύ περισσότερο. Πόσο θα βοηθήσει αυτή η πλατφόρμα, κύριε Κατακαράκη?
1: Κοιτάξτε, αν ο βασικός σκοπός είναι απλά μόνο ενημέρωση, mm-hmm. Είναι ένα πάρα πολύ καλό στοιχείο. Mm-hmm. Όμως αυτό δεν δημιουργεί προσδοκίες ότι θα μειωθούν τα προϊόντα και οι τιμές τους. Mm-hmm. Δηλαδή, βάσει αυτό που διάβασε από το Υπουργείο από το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει στην προσδοκία ότι θα βοηθήσει τους καταναλωτές.
0: Δεν θα βοηθήσει τον ανταγωνισμό ίσως ανάμεσα στα σούπερ μάρκετ. Δεν θα παίξει κάποιο ρόλο, ας πούμε, για να θέλει ο κάθε επιχειρηματίας να τραβήξει στο δικό του κατάστημα την πελατεία? Δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει και έτσι?
1: Δεν νομίζω, κυρία Καλδάκη, γιατί οι τιμές είναι ήδη διαμορφωμένες, οι παροχές είναι συγκεκριμένες. Αν θα δείτε, είναι μόνο στα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Δεν απευθύνεται στα μεσαία ή στα μικρά σούπερ μάρκετ mm-hmm. η συγκεκριμένη πλατφόρμα. Άρα δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει. Καλό mm-hmm. είναι βέβαια να υπάρχει, όπως το είπατε κι εσείς, να υπάρχει έτσι μια πλατφόρμα που να δίνει τις τιμές, αλλά οι εμπορικές πολιτικές είναι συγκεκριμένες, ναι. Και οι προσωπικές ενέργειες. Δεν θα βοηθήσει κάτι σε αυτό. Είναι μια πλατφόρμα η οποία, όπως το είπατε και εσείς, τέθηκε πέρσι σε λειτουργία, Τετάρτη, στο οποίο βέβαια μπορεί ο καταναλωτής να εισέλθει σε αυτή την πλατφόρμα, να συγκρίνει τιμές σε προϊόντα που βρίσκονται στα ράφια, όπως σας είπα, των μεγάλων σούπερ μάρκετ της χώρας. Και βέβαια έχει και μια αντιστοίχηση σε κάποιες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως δείτε, δεν είναι όλες οι χώρες και δεν είναι όλα τα προϊόντα. Και το συνοθήλευμα των κωδικών που έχουν βάλει είναι περίπου στις 7.000, με προσδοκία να φτάσει στις 10.000 και μετά όσο αυτό να μπορεί να αυξάνεται. Εντάξει, καλό είναι για να, αν θέλετε, ίσως κάποια φαινόμενα εσωκέρδειας να προλάβει κάποια φαινόμενα εσωκέρδειας, αλλά
0: είναι μια μορφή διαφάνειας, αυτό καταλαβαίνω, για τον καταναλωτή, για να μπορεί να βλέπει τι υπάρχει στα ράφια και να μην τρέχει στα σούπερ μάρκετ, γιατί αυτό που σχολήσα πριν είναι ότι όσοι πάμε στα σούπερ μάρκετ για να ψωνίσουμε τα καθημερινά της οικογένειας, ξέρουμε πάνω κάτω έτσι τις τιμές. Είναι ένα εργαλείο διευκολυντικό. Αλλά στην πραγματικότητα καταλαβαίνω ότι λέτε, και προφανώς έτσι είναι, ότι δεν αλλάζει κάτι σε αυτή καθ' αυτή την ακρίβεια που υπάρχει στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να την ανακόψουμε, κάνουμε κάτι για να μπορέσει ο πολίτης να έχει, ας πούμε, την ευθύνη του και τον έλεγχο των προϊόντων.
1: Κοιτάξτε, έτσι επικοινωνιακά όπως βγαίνει από την κυβέρνηση, εμένα δεν με συγκινεί καθόλου. Ούτε μου δίνει προσδοκίες ότι δηλαδή τι πρόσωπα θα υπάρχουν μειώσεις τιμών, δεν θα υπάρχουν. Και όπως σας είπα, και επειδή είμαι μέσα στο κλάδο, δεν υπάρχει, είναι ήδη συμπιεσμένες οι τιμές και είναι ήδη προκαθυλημμένες οι παροχές από τα στρατηγία. Αυτό που θα έλεγα εγώ και μια διαφορά είναι ότι δεν υπάρχουν προσφορές που, συγγνώμη, αλλά ο καταναλωτής τώρα που θα μπει μέσα σε ένα σούπερ, το πρώτο που θα κοιτάξει είναι η προσφορά. Τι βγήκε σε προσφορά?
0: Βέβαια.
1: Γιατί η προσφορά όντως μειώνει τη τιμή και βέβαια αυξάνει τη δύναμη του κάθε νοικοκυριού. Από το θέμα της αγοραστικής δύναμης εννοώ. Και αυτό είναι που, αν θέλετε, όσο προχωράμε στις μέρες μας, και καλά είναι και επικεντρωνόμαστε βέβαια στα τρόφιμα, αλλά όπως θα δείτε, η μεγαλύτερη πρωταγωνιστή της ακρίβειας αυτή την περίοδο είναι η ενέργεια, είναι τα καύσιμα, που αρχίζει να γίνεται μια μείωση, και βέβαια η στεγαστική κρίση και βέβαια η αύξηση των επιτοκίων. Που και αυτό για μένα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο, αν θέλετε, μειονέκτημα που διαμορφώνεται αυτές τις μέρες, και ειδικά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το οποίο θα επηρεάσει τις δόσεις πολλών οικοκυριών. Και σύμφωνα και με τον πληθωρισμό που έφερε η ίδια η Ελστάτ, θα δείτε ότι πλέον έχει μετακομίσει, να το πω έτσι, έχει μεταφερθεί ο πληθωρισμός και η ακρίβεια από σε αυτές τις κατηγορίες που σας ανάφερα. Δηλαδή ενέργεια, καύσιμα, στέγαση, δάνεια, ο δανεισμός, είτε στα καταναλωτικά δάνεια είτε στα στεγαστικά. Άρα θεωρώ η πλατφόρμα είναι ένα θετικό στοιχείο, αλλά δεν θα λειτουργήσει στην...
0: Κατανοητό. Για δώστε μου λίγο πιο πολλές λεπτομέρειες για αυτή την εικόνα που μας είπατε. Δηλαδή η ακρίβεια στην καθημερινότητά μας, στα καθημερινά μας έτσι, έξοδα, στην καθημερινή κατανάλωση, δεν είναι το... Εννοώ τώρα τα σούπερ μάρκετ, γιατί και το καύσιμο καθημερινή κατανάλωση είναι φυσικά. Δεν είναι στην πρώτη γραμμή, ας πούμε, τώρα.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή όχι.
0: Δηλαδή οι τιμές είναι...
1: Δηλαδή, κυρία Καλαθάκη, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, να σας πω ένα απλό παράδειγμα, το καταλάβετε, για το κατανοήσουν και οι καροτές. Αυτή τη στιγμή, και νομίζω οι περισσότεροι το έχουν κατανοήσει που το βιώνουν, είναι όταν σε ένα ενίκιο πας σε ένα απλό διάρρη διαμέρισμα, και δεν θα σας πω μεγάλη, στα 56 τετραγωνικά, και θες πάνω από 500 ευρώ ή 600 ευρώ, αντιλαμβάνεστε, είναι το 60% του μέσου μισθού του ενός, και θα είμαστε τυχεροί αν δουλεύουν και οι δύο μέσα στο νοικοκυριό, δηλαδή και ο άντρας και η γυναίκα. Αντιλαμβάνεστε ότι, και αν βάλουμε και την ενέργεια που τώρα αρχίζει και λίγο ομαλοποιείται η κατάσταση, και πόσο μάλλον όταν επιτευχθεί η συμφωνία, τώρα είδαμε και βλέπουμε το τέμ των πρατηριών να έχει σπάσει το πράγμα των 2 ευρώ, αυτό, και είμαστε κάτω από 2 ευρώ, στο 1,98 με 1,99.
0: Σκαμπανεβάσματα βλέπουμε ακόμα. Εγώ δηλαδή βλέπω, πάμε στο 1,99 και μετά ξανά πάμε στο 2,0 κάτι και μετά ξανακατεβαίνουμε στο 1,99. Αυτό παρατηρώ τις τελευταίες 10 μέρες.
1: Ναι, θεωρώ, κυρία Καλαθάκη, αλλά με μεγάλη επιφύλαξη, μια προσδοκία που θέλω να κάνω είναι ότι πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες αρχίζει να μειώνεται. Να μειώνεται, και πόσο μάλλον όταν τελικά υπογραφεί και αυτή η συμφωνία ανάμεσα στην ΕΠΑ και στο Ιράν, θεωρώ ότι θα αρχίζουμε να βλέπουμε μειώσει στο κομμάτι της ενέργειας. Και εύχομαι και αυτό, συγγνώμη το καυσίμο, και εύχομαι και αυτό να μεταφερθεί και στην ενέργεια. Αλλά όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, λόγω μη επάρκειας κτηρίων και διαμερισμάτων αλλά και σπιτιών, δυστυχώς έχει επέλθει μια απίστευτη στεγαστική κρίση, η οποία δεν ακουμπάει μόνο τα ενίκια αλλά και τα στεγαστικά δάνεια, σύμφωνα με τις αυξήσεις των επιτοκίων που ανακοινώθηκαν προχθές από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και ειδικά για αυτούς που έχουν πάρει κειμενόμενο επιτόκιο. Και αν βάλουμε και τις μεταφορές, ήδη δηλαδή φέτος θεωρώ ότι οι περισσότεροι Έλληνες δεν θα έχουν την άνεση να πάνε σε διακοπές λόγω των αυστηρών κόστων που έχουν σημειωθεί και στα αεροπορικά αλλά και στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Θεωρώ, ειδικά στα τρόφιμα, υπάρχει μια αλλαγή των προσφορών, και θεωρώ ότι ο καταναλωτής αυτό που ψάχνει θα δώσει σημασία στην πλατφόρμα. Θεωρώ ότι το πρώτο καιρό θα έχει μια χρήση, μετά θα αρχίσει να φύρεται και αυτή η σύγκριση, γιατί θεωρώ ότι αυτό που τον ενδιαφέρει, δηλαδή, και την προσφορά των καταναλωτή.
0: Η οποία, είπατε, δεν αποτυπώνεται εκεί μέσα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν υπάρχει δηλαδή μια ξεκάθαρη πολιτική. Συγκρίνει απλά τιμές προϊόντων. Δεν θα ανακοινώνει τις προσφορές που υπάρχουν στο κάθε σούπερ μάρκετ. Mm-hmm, και δεν βρίσκω και τόσο χρήσιμη την πλατφόρμα έτσι όπως περιηγήθηκε και εγώ σε σχέση με τα προϊόντα του εξωτερικού. Δηλαδή πώς θα γίνει η σύγκριση. Πρέπει να ξέρει και ο άλλος και ο αναγνώστης, αν θέλετε, την ακριβή συσκευασία. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν συσκευασίες σε διάφορα. Το ίδιο προϊόν μπορεί να το δούμε σε αναβαστικές συσκευασίες.
0: Ναι, εμένα πώς θα μου είναι χρήσιμο αυτό. Ξέρω, ας πούμε, ότι υπάρχουν αλυσίδες που είναι πολυεθνικές και πουλούν πραγματικά σε άλλες τιμές. Στην Ιταλία, στη Γερμανία, ακόμα και στη Βουλγαρία. Έχω δει χαμηλότερες τιμές σε μια γνωστή αλυσίδα που είναι πολυεθνική. Αλλά εμένα ακριβώς πώς θα μου είναι χρήσιμο, σε τι θα μου χρησιμεύσει αυτό, μόνο για να ξέρω?
1: Είναι μόνο για τη γνώση της. Ναι, γιατί αν θα δείτε μέσα δεν εμφανίζει κάποια άλλη εναλλακτική. Είναι μόνο, η πλατφόρμα είναι μόνο για εμφάνιση τιμών. Δεν έχει κάποιο ρόλο παρέμβασης δεν είναι αφίδρομη σχέση. Είναι μια εμφάνιση της τιμής για να ξέρει ο καταναλωτής αυτό το προϊόν, πρώτον, που μπορεί να το βρει στην εγχώρια αγορά και στην διαφορετική τιμή, την ίδια συσκευασία και το ίδιο προϊόν, και πόσο αυτό να έχει ένα μέτρο σύγκριση σε σχέση με το εξωτερικό, εάν το καταφέρει και το συγκρίνει σωστά. Γιατί μπορεί να συγκρίνει και ανώμιο προϊόν. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο χρηστική η πλατφόρμα εκεί σε αυτή τη σχέση. Δηλαδή, ποια σχέση, μην παρεξηγηθώ, του εγχώριου προϊόντος, δηλαδή του εσωτερικού προϊόντος με το εξωτερικό.
0: Αυτό πρέπει να είναι ολόιδια φυσικά. Είναι λίγα τα προϊόντα τα οποία εξάγει η χώρα. Είναι, ας πούμε, κάποια γιαούρτια, για παράδειγμα. Πρέπει να βρεις το ίδιο γιαούρτι σε ένα σούπερ μάρκετ του Βερολίνου, ξέρω, για παράδειγμα, με να το συγκρίνεις με ένα σούπερ μάρκετ του Ηρακλείου. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε τι επίπεδο, σε επίπεδο ακρίβειας στα είδη σούπερ μάρκετ, και αν υπάρχουν κάποια προϊόντα τα οποία τώρα είναι σε, έτσι, η τιμή τους είναι υψηλή, αν πρόκειται να πέσει, αν περιμένουμε να ανέβουν άλλα προϊόντα, έχουμε μια εικόνα τέτοια?
1: Ναι, θα σας εξηγήσω. Ευτυχώς το τελευταίο καιρό δεν έχουμε ανατιμήσεις υψηλές και συχνές όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση από αρχές του 2026, για να μην σας πω τα τέλη του 2025. Ενίοτε παρουσιάζονται κάποιες φυσιολογικές αυξήσεις σε κάποια προϊόντα. Αυτή τη στιγμή, έτσι, θα σας πω τις πιο υψηλές. Από μία εβδόμου θα έχουμε σε κάποια μπαχαρικά, όπως την κανέλα και το δαχνόφυλλο, περίπου στο 9% μια αύξηση. Σε χυμούς και μάλιστα γνωστής εταιρείας θα έχουν μια αύξηση από μία εβδόμου στο 4%. Επίσης τα νερά, είτε επιτραπέζια είτε μεταλλικά νερά, θα έχουμε μια αύξηση περίπου στο 2,5% στις περισσότερες συσκευασίες. Γιατί, όπως σας είπα, ένα προϊόν μπορεί να, το ίδιο προϊόν να υπάρχει σε διαφορετικές συσκευασίες. Και επίσης το ψωμί του τόστ, κάποιες φρυγανιές, θα έχουμε μια αύξηση περίπου σε ορισμένες εταιρείες, όχι σε όλες, αλλά θεωρώ θα συμπαρακτηριστούν και οι υπόλοιπες στο επόμενο χρονικό διάστημα. Θα έχουμε μια και εκεί μια αύξηση περίπου στο 2,5%. Αυτή είναι η εικόνα. Το ελαιόλαδο έχει μια πτώση τιμής. Έχει μια πτώση τιμής και σε κάποιες κονσέρβες θα έχουμε μια μείωση περίπου στο 3-4%. Επίσης δόθηκαν και δύο ανακλήσεις σε κάποια είδη προσωπικής φροντίδας από κάποιες εταιρείες. Δηλαδή, τι εννοώ ανάκληση? Δηλαδή, ενώ ήταν να κάνουν από τέλος του αυτινού του τρέχοντος του μήνα να κάνουν κάποιες ανατιμήσεις, τελικά τις αναβάλουν, προφανώς για μετά το φθινόπωρο ή μετά το... Δεν τις ακυρώνουν, κάνουν μια ανάκληση για... μέχρι να έρθει καινούργια νέα ενημέρωση πότε θα ισχύουν αυτές οι ανατιμήσεις και αν θα ισχύσουν.
0: Μάλιστα, ένα πάγωμα, ας πούμε, για τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια, τα αντικονομικά, θυμίζω, όπως και οι κρέμες, ειδικά για το καλοκαίρι, αλλά και τα παγωτά, είχαμε μια αύξηση, η οποία ήταν γνωστή από το Μάιο, περίπου στο 5%. Από εκεί πέρα δεν έχει γνωστοποιηθεί κάτι άλλο στην αγορά για το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά ζούμε πλέον σε ένα δυναμικό περιβάλλον που μπορεί μετά από 10 μέρες να έχουμε νέες ανατιμήσεις ή αντίστοιχα νέες υποτιμήσεις.
0: Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε. Κύριε Καναγάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Εδώ θα είμαστε για να δούμε πώς, αν αυτή η δυναμική που περιγράφετε μπορεί να αλλάξει το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Επίσης.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Λοιπόν, για να πάμε σε ένα άλλο θέμα που θα μας απασχολήσει και θέλουμε έτσι να σας προετοιμάσουμε λίγο το επόμενο διάστημα. Έχετε ακούσει για την πλατφόρμα Μίδα? Είναι το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, μία νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΔΕ, που θα κληθούμε να δηλώσουμε εκεί όλο μας το περιουσιολόγιο, ότι έχουμε και δεν έχουμε δηλαδή. Έχω καλέσει τον κύριο Δημήτρη Χριστοφοράκη, που είναι ο πρόεδρος των φοροτεχνικών στο Ηράκλειο. Κύριε Χριστοφοράκη, καλό σας, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, απλά έχει αλλάξει ιδιότητα.
0: Α, είστε και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας.
1: Στο Ηράκλειο είναι ο Νίκος Λιβατιωτάκης, λένε.
0: Ωραία, ωραία. Είστε στην Πανελλήνια Ομοσπονδία πρόεδρος, σωστά?
1: Σωστά, σωστά.
0: Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Λοιπόν, τι είναι αυτή η πλατφόρμα? Έχουμε γεμίσει από usernames και password στους υπολογιστές μας, αλλά εμείς, okay, ο καθένας για τον εαυτό του. Και εσείς οι λογιστές όμως έχετε ένα ακόμα βάρος που θα προσθεθεί στις υποχρεώσεις σας.
1: Το βασικό password που χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες του δημοσίου τουλάχιστον, ή το ποσοστότερα οι προερχόμενες από τη δημόσια διοίκηση, είναι η κωδική που έχουμε στην ΑΔΕΚ ανεπολίτηση. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα, μάλιστα, είναι ιδέα, υλοποίηση και εφαρμογή της ΑΔΕ, άρα λοιπόν δεν θα μπορούσε να έχει οτιδήποτε άλλο. Με τη νέα πλατφόρμα, το ΜΙΔΑ δηλαδή.
0: Το ΜΙΔΑ, ναι.
1: Είναι το Μητρό Ιδιόκτητων Ακινήτων, το πούμε έτσι απλά. Κάθε πολίτης, όταν αυτή η πλατφόρμα θα ανοίξει, θα δει την περιουσιακή του κατάσταση, τα εμπράγματα, τα δικαιώματα που έχει πάνω σε ακίνητα, να αποτυπώνονται στην πλατφόρμα του ΜΙΔΑ. Θα μου πείτε, μα αφού υπάρχει το ε9.
0: Ναι, αυτό θα σας ρωτούσα. Αφού υπάρχει το ε9, υπάρχει το κτηματολόγιο, το οποίο ως τώρα δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, και εντάξει, είναι μεγάλη πληγή και για το σύστημα και για τους πολίτες ακόμα. Έρχεται να προσθεθεί κάτι καινούργιο.
1: Υπάρχουν τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, έχετε καταλάβει γιατί σας το λέω. Όλο αυτό. Υπάρχει το μητρό της ΔΕΗ που διασυνδέει αριθμό παροχής με ακίνητο. Υπάρχουν τα μητρώα στις κατατόπους υπηρεσίες σύνδρευσης που διασυνδέει το ακίνητο με το μητρό. Όλα αυτά λοιπόν μαζί. Υποτίθεται διαλειτουργικά επιτρέπεται να έχω πολύ μεγάλο σπιτιλάξη γύρω από αυτό. Θα έρθουν και θα εμφανιστούν πλέον, μπαίνοντας στους κωδικούς τάξεις κάθε ιδιοκτήτης, και θα τα βλέπει σε μία πλατφόρμα και για κάθε ακίνητο σε μία ενιαία γραμμή. Δηλαδή θα υπάρχει ο αριθμός ΚΑΕΚ του ακινήτου,
0: ναι,
1: το κτηματολόγιο, ο αριθμός ΑΤΑΚ από το ε9 του ακινήτου, στη συνέχεια τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί ήδη στο ε9 για το ακίνητο, και ο αριθμός παροχής ΔΕΗ που και αυτός είναι δηλωμένος στο ε9. Εκεί που διαφοροποιείται η συγκεκριμένη πλατφόρμα σε σχέση με ό,τι έχουμε πει μέχρι τώρα, ότι από το σημείο και μετά που θα μπούμε σε ένα ακίνητο, να επιβεβαιώσουμε ότι τα στοιχεία που έχουν αυτόματα μεταφερθεί είναι σωστά, θα πρέπει να ορίσουμε και τη χρήση την οποία κάνουμε σε κάθε ακίνητο. Παραδείγματος χάρη, αν υποθέσουμε ότι είναι μια οικία που είναι η πιο απλή περίπτωση, είναι ιδιοκατοικούμενη.
0: Ναι.
1: Δηλώνουμε ότι είναι ιδιοκατοικούμενη. Εφόσον είναι ενοικιασμένη, δηλώνουμε ότι είναι ενοικιασμένη. Και από κάτω θα ανοίγει ένας καταράκτης, τους λέμε, μια νέα σελίδα, να το πω έτσι, που θα δηλώνονται τα στοιχεία της μίσθωσης, η διάρκεια, ποιος είναι ο μισθωτής, τι ενίκιο καταβάλλεται. Θα δηλώνονται όλα αυτά πλέον στο ΜΙΔΑ. Και αυτό το λέμε ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι μια απλή περίπτωση. Εκεί που αρχίζει το πράγμα να γίνεται σύνθετο, είναι σε περιπτώσεις που έχουμε φιλοξενούμενους στην ίδια την οικία μας. Είναι οι περιπτώσεις εκείνες που έχουμε δωρεάν παραχώρηση.
0: Στα παιδιά μας.
1: Ένα εκεί στα παιδιά μας, στους γονείς μας, ίσως στον όποιον να έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Που θα πρέπει και αυτό να δηλωθεί κατά την έναρξή του και κυρίως κατά τη λήξη κάθε τέτοια τάξεις, mm-hmm. δηλαδή έχουμε ένα, μας έχουν παραχωρήσει δωρεάν οι γονείς μας ένα σπίτι και μένουμε γιατί είμαστε στην ίδια πόλη, mm-hmm. παράδειγμα λέω. Λίγοντας, φεύγοντας στο σπίτι, υπάρχει η ίδια υποχρέωση που υπήρχε και στα μισθωτήρια εντός μηνός να μπούμε και να δηλώσουμε ότι έπαψε η δωρεάν παραχώρηση.
0: Μάλιστα.
1: Μια επιπλέον γραφειοκρατία. Πάμε στο χειρότερο όλων. Mm. Όσον αφορά κτίσματα, mm-hmm. έχει μια λογική ότι παρακολουθούμε online την αξία, τη χρήση του συγκεκριμένου ακινήτου, το οποίο μπορούμε να εντοπίσουμε πλέον και στο χάρτη του κτηματολογίου και το οποίο συμφωνεί και ο αριθμός παροχής ΔΕΗ και το οποίο συμφωνεί και το Ε9.
0: Ναι.
1: Πάμε στα αγροτεμάχια. Για τα αγροτεμάχια ισχύει ακριβώς η ίδια διαδικασία που σας είπα και πριν. Είναι υποχρησιμοποιούμενο, δηλαδή κάποιος έχει ένα κτήμα στο χωριό του και έχει ελιές. Mm-hmm. Θα πρέπει να μπει να δηλώσει ότι αυτό το κτήμα το ίδιο χρησιμοποιώ. Αυτό το κτήμα το έχω σε αγρανάπαυση. Αυτό το κτήμα το έχω μισθώσει και σε ποιον. Αυτό το κτήμα το έχω παραχωρήσει. Και αυτά όλα που σας λέω φιλοδοξούν στην ΑΔΕ, μια και δεν υπάρχει πλέον ο ΠΚΠΕ, ότι θα γίνουν φέτος πριν την ενεργοποίηση, για να γίνει ενεργοποίηση,
0: ναι.
1: των νέων δικαιωμάτων, θα ναι. πρέπει να έχει προηγηθεί η τακτοποίηση του ακινήτου και η δήλωση χρήσης του μέσα στο ΜΥΔΑ. Και όχι μόνο για αυτά που νοικιαζόταν, αλλά και και για αυτά ακόμα που είναι ιδιόκτητα.
0: Μάλιστα. Βασική προϋπόθεση.
1: Ένα πρόβλημα που θα υπάρχει.
0: Ναι.
1: Ναι, θα την πούμε στο τέλος.
0: Ναι.
1: Την κρατάω.
0: Γελάω, καταλαβαίνετε. Γελάει εδώ το όλο το στούντιο, να ξέρετε.
1: Κοιτάξτε.
0: Πικρό γέλιο, βέβαια.
1: Είμαστε για γέλια ή για κλάματα, δεν ξέρω. Γιατί σχεδιάζουμε πλατφόρμες, λες και όλα τα υπόλοιπα έχουν τακτοποιηθεί και αγαπούμε. Από πολίτες να απευθυνθούν σε ειδικούς, είτε είναι λογιστές, είτε είναι συμβολογράφοι, είτε μηχανικοί, οι οποίοι προφανώς θα πληρωθούν γι' αυτό,
0: ναι, φυσικά.
1: Για να επιβεβαιώσουμε ότι τα συστήματα είναι διαλειτουργικά.
0: Ναι.
1: Εγώ ρωτάω και το έχω πει και σε συζήτηση, τραπέζι, και στον διοικητή της ΑΔΕ και στον υπουργό.
0: Mm-hmm.
1: Είμαστε βέβαιοι ότι τα ΚΑΕΚ που έχουμε ισχύουν, έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση των ΚΑΕΚ, η οριστική ανάρτηση, ή μήπως να συνδέσουμε και την πίεση που ασκείται τώρα γύρω από το ΜΥΔΑ, μήπως πρέπει να βάζουμε το άλογο μπροστά από το κάρο και όχι το κάρο μπροστά από το άλογο. Κάποια πράγματα αντιλαμβάνομαι την ανάγκη απόλυτα του ελεγκτικού μηχανισμού για να κάνει ψηφιακούς ελέγχους.
0: Ναι.
1: Οι ψηφιακοί έλεγχοι όμως γίνονται σε χρόνους ικανούς οι πολίτες να δηλώσουν ό,τι πρέπει να δηλώσουν και αφού κυρίαρχα είναι έτοιμα τα συστήματα που διαλειτουργούν. Όσα μισθωτήρια υπάρχουν τώρα είναι ενεργά. Κάναμε ένα μισθωτήριο πριν ένα μήνα, για παράδειγμα, έτσι. Θα πρέπει να περαστούν με το ανοίξιο ΜΥΔΑ στην πλατφόρμα του ΜΥΔΑ.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τώρα πράγματα που έχουν υποθεί προφορικά, δεν έχουν γραφτεί ακόμα, αλλά περιμένετε σε ίδιες τις μέρες. Προκειμένου να περαστεί μετά στο ΜΥΔΑ, για να είναι είτε δικαιούχος επιδόματος ο ενοικιαστής, είτε για να εμφανιστεί αυτόματα στο Ε2 του χρόνου.
0: Είτε είναι δικαιούχος επιδότησης επίσης, όπως είπαμε.
1: Κυρίως. Γιατί διαφορετικά θα χαθεί η επιδότηση. Όλα αυτά στους πολίτες, δεν ξέρω ποιος θα τους ενημερώσει και κυρίως ποιος θα πληρώσει το κόστος για να γίνει όλη αυτή η δουλειά. Επιμένω πάρα πολύ πόσο βέβαιοι είμαστε ότι κτηματολόγιο με Ε9, με αρχείο της ΔΕΗ, συμφωνούν. Προκειμένου, γιατί αυτό θα πρέπει να συμφωνεί, αφού είναι στην ίδια γραμμή.
0: Καλά, καταρχάς οι λογαριασμοί της ΔΕΗ δεν είναι πάντα στο όνομα των ιδιοκτητών των κατοικιών. Έχουμε άπειρες περιπτώσεις που είναι στο όνομα του πατέρα, του παππού και πάει λέγοντας. Πρέπει να αλλάξει προφανώς και αυτό για να υπάρχει μια ευθυγράμμιση.
1: Ναι, να αλλάξουν όλα, είμαι σύμφωνος, ναι. Και να υπάρχει ευθυγράμμιση, συμφωνώ, να λειτουργήσει πιλωτικά διάστημα και δεν μιλάμε ούτε για ένα μήνα, ούτε για 6 μήνες, προκειμένου να προλάβουν οι πολίτες, αφού πρέπει να γίνει, να εναρμονίσουν όλα αυτά που συζητάμε, και στη συνέχεια να το συνδέσουν με επιδοτήσεις, επιδόματα ή οτιδήποτε άλλο. Επειδή θα γίνει μεγάλη κουβέντα ποιος τελικά είναι αρμόδιος για όλο αυτό, αυτό που σας περιέγραψα θα καταλήξει να το ξεκινάει από το λογιστή, η πρώτη εκτύπωση, η πρώτη εικόνα, ως τι τροποποιήσεις αν χρειαστεί να γίνουν. Θα καταλήξει να το κλείσει ο λογιστής και να το παρακολουθεί κάθε φορά κάθε τροποποίηση της χρήση του ακινήτου, να το πω έτσι, η μεταβολή θα καταλήξει να το κάνει ο λογιστής.
0: Ναι.
1: Καμία αντίρρηση να το κάνουμε εμείς, αλλά να το φτιάξουμε να δουλεύει, να συμφωνεί. Και εδώ είμαστε και σας ευχαριστούμε κιόλας, γιατί μας δίνουν δουλειά παραπάνω στα γραφεία μας.
0: Δεν ξέρω.
1: Οι πολίτες τη φταίνε όμως τελικά.
0: Οι πολίτες τη φταίνε, που πρέπει να έχουν πραγματικά το προσωπικό τους λογιστή, δικηγόρο, μηχανικό, για να διεκπεραιώνουν όλες αυτές τις πράξεις στις διάφορες πλατφόρμες, να πληρώνουν από την τσέπη τους, να μην ενημερώνονται από έναν επίσημο φορέα παρά μόνο από τα δελτία ειδήσεων, το οποίο δεν είναι ο μόνος τρόπος. Κάνουμε κι εμείς τη δουλειά μας αυτή, μιλάμε, συζητάμε, αλλά πραγματικά δεν είναι ο βασικός τρόπος. Επικουρικός θα έπρεπε να είναι. Και εσείς να επιφορτιστείτε με κάτι, δεν ξέρω αν και οι λογιστές έτσι λέτε τώρα εσείς ότι σας δίνουμε δουλειά, σας δίνει δουλειά η πολιτεία.
1: Δεν ξέρω πραγματικά.
0: Το κατάλαβα. Δεν ξέρω όμως και αυτό αν ισχύει, με την έννοια ότι πραγματικά βλέπω έτσι μια κόπωση μεγάλη και από τους λογιστές, γιατί έχουν στις πλάτες τους όλη αυτή τη γραφειοκρατία που νομίζαμε ότι θα μειωθεί, δεν μειώνεται. Ίσως μειωθεί όταν ολοκληρωθούν όλα αυτά και υπάρχουν πια σε μια βάση δεδομένων, αλλά όπως είπατε κι εσείς, δεν έχει ακολουθηθεί η σωστή σειρά. Νομίζω έτσι τα κάνουμε πάντα στην Ελλάδα
1: υπάρχει
0: όλα.
1: Υπάρχει μια μαγική λέξη που λέγεται διαλειτουργικότητα των συστημάτων.
0: Ναι.
1: Όλοι οι υπουργοί που έχουν περάσει από το Υπουργείο Ψηφιακής Αναβάθμισης, που έχει κάνει πολλή δουλειά, να το πούμε αυτό,
0: σίγουρα.
1: Και όλοι οι υπουργοί που ασχολούνται με τον τομέα της ανάπτυξης, της οικονομίας και της ασφάλισης λένε ένα πράγμα, ότι μία βεβαίωση, μία δήλωση του πολίτη θα πρέπει να ανεβαίνει σε μία πλατφόρμα και από αυτή να αντλούνται στοιχεία για όλες τις υπόλοιπες.
0: Αυτή θα είναι αυτή η πλατφόρμα δηλαδή.
1: Όχι. Για να συμβεί αυτό όμως θα πρέπει οι πλατφόρμες καταρχήν να μιλήσουν εντός εισαγωγικών μεταξύ τους και αυτά που λένε να είναι τα ίδια.
0: Ναι.
1: Είναι άπειρα
0: τα
1: παραδείγματα που άλλα λέει το χρηματολόγιο, άλλα λέει το ε9, άλλα πιθανότατα να λένε οι λοιπείς συνδεδεόμενες, οι λοιπές συνδεδεόμενες εταιρείες. Με το ΜΙΔΑ πάντως το project είναι τεράστιο, αφορά όλη την ακίνητη περιουσία που υπάρχει στην Ελλάδα. Μπορούμε να πούμε χιλιάδες περιπτώσεις. Αυτό που θεωρώ ότι φέτος είναι καυτό είναι δύο ζητήματα. Αγροτικές ενισχύσεις που συνδέονται με το ΜΙΔΑ και επιδοματική πολιτική που θα συνδεθεί με το ΜΙΔΑ. Δεν πρέπει για κανένα λόγο στην πρώτη χρονιά εφαρμογής ενός τόσο μεγάλου project να συνδεθούν αυτά μεταξύ του. Ο ΜΙΔΑΣ με επιδοτήσεις. Μόνο προβλήματα θα φέρει και τίποτα άλλο. Από εκεί πέρα, να το δούμε φέτος πώς θα πάει και από του χρόνου να εντάσσουμε μέσα διάφορα άλλα επιδόματα, επιδοτήσεις, δίνοντας το χρόνο της εναρμόνισης που είπα πριν, το ακούμε. Οτιδήποτε άλλο σήμερα
0: είναι πρόωρο.
1: Εντελώς ουτοπικό.
0: Mm-hmm. Είναι πρόωρο. Αντιληπτό. Η επιδοματική πολιτική, κύριε Χρυστοφοράκη, έχει να κάνει με την σήμερα, όπως είναι, με την περιουσία ακινήτων. Δηλαδή, αν έχω εγώ ένα χωράφι, ας πούμε, με ελιές, μπορεί να μου κόψει το επίδομα.
1: Έχει να κάνει με την αξία,
0: της γης.
1: Με την αξία της ακίνητης περιουσίας. Mm-hmm. Συνήθως τα χωράφια δεν είναι πρόβλημα. Mm-hmm. Πρόβλημα είναι τα ακίνητα, τα κτίσματα, mm-hmm. που μπορεί να έχουν μεγάλη αντικειμενική αξία και να απεντάξουν κάποιο δικαιούχο, κάτι τα λοιπά, από πρόγραμμα. Μάλιστα.
0: Και βέβαια αυτή η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή πάντα, δεν έχει μέσα ημερομηνίες καταληκτικές και τα λοιπά, θα είναι πάντα ανοιχτή για να αλλάζουμε τα δεδομένα εμείς οι λογιστές μας κάθε φορά που αυτά αλλάζουν.
1: Για μένα θα είναι εγκληματικό να μπει σε αυτή την πλατφόρμα πολίτης που δεν έχει γνώσεις, mm-hmm. να πειράξει οτιδήποτε.
0: Αυτό είναι γιατί πολύ σημαντικό που λέτε.
1: Είναι σημαντικό γιατί, κοιτάξτε, γιατί υπάρχει το πρόβλημα που συζητάμε τώρα, ότι λέμε άλλα, λέει άλλα το κλιματολόγιο, mm-hmm. άλλα το ε9, άλλα η ΔΕΗ που και αυτή κάποια μέτρηση έχει πάρει, mm-hmm. από σε τετραγωνικά μέτρα, ναι, για παράδειγμα. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει από κάτω, πέραν του κλιματολογίου που εκεί, ούτε εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει υπογραφή κάποιου πιστοποιημένου επιστήμονα που θα πάει και την ευθύνη,
0: ναι,
1: για αυτό που υπογράφει. Άρα λοιπόν δηλώνει ο καθένας ό,τι θέλει και μετά λέμε στα ό,τι θέλει του κάθενός ελάτε να συμφωνήσουμε. Μα πώς θα συμφωνήσουμε? Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει,
0: ναι,
1: είναι,
0: ακούγεται δεδαλώδες και επίσης έτσι πολύ, πολύ μεγάλο, πολύ, ένα βουνό ακούγεται.
1: Θα σας πω ότι ήρθε ο διοικητής στην Ολομέλεια Προέδρων της Ομοσπονδία μας, mm-hmm. και μας είπε ότι το project του ΜΙΔΑ είναι σχεδόν αντίστοιχο, mm-hmm. με το project του MyData.
0: Μάλιστα.
1: Το MyData ξεκίνησε το 20,
0: ναι,
1: και ακόμα και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις πρώτες πληροφορίες. Θα τα ξανασυζητήσουμε όταν ανοίξει και η πλατφόρμα. Κύριε Χρυστοφοράκη, να είστε καλά.
1: Στη διάθεσή σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, φτάνουμε στις 12 η ώρα. Σιγά-σιγά, δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Η Φάνη Καλαθάκη ήταν στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί και πάλι την ερχόμενη Τρίτη στις 11 το πρωί, στις 23 Ιουνίου. Να προσέχετε τον καιρό και να βγείτε στο Ηράκλειο, που έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις υπέροχες από το Τέχνη Καθοδόν και όχι μόνο, και μια καταπληκτική παρουσίαση βιβλίου σήμερα στη Βίλα Αριάδνη, που σπάνια μπορούμε να πάμε, στην Κνωσό. Ένα βιβλίο του Στάθη Γκότση. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια χαρά.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με την ελβετική κυβέρνηση, μετά την υπογραφή από τους προέδρους των δύο χωρών της συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι διαπραγματεύσεις που θα γίνουν αφορούν τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας και τον καθορισμό των λεπτομεριών της. Σύμφωνα με το Associated Press, η συμφωνία βρίσκεται ήδη σε ισχύ μετά τις υπογραφές των προέδρων ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι διπλωματικές επαφές απέδωσαν περισσότερα αποτελέσματα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη συνέχιση της διαδικασίας αποκλιμάκωσης. Το μνημόνιο προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Τόσοι καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της υπογραφής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 78 δολάρια, έχοντας πέσει 14% αυτή την εβδομάδα. Πτωτική πορεία στις τιμές λιανικής των καυσίμων στο 1,98 η μέση τιμή της αμόλυβδης. Τη μεγαλύτερη εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια επίθεση της με ντρόνς εξαπέλυσε η Ουκρανία εναντίον της Μόσχας. Πολλά βλήματα έπληξαν για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα δηληστήριο στη συνοικία Καπτόνια, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να χαρακτηρίζει την επίθεση ως μια εντελώς δικαιολογημένη απάντηση στις ρωσικές επιδρομές. Ουκρανικές επιθέσεις και στην περιφέρεια Ροστόφ, στη Νότια Ρωσία, όπου ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν, πυρκαγιά ξέσπασε σε εμπορικούς χώρους και τρένο, υπέστη ζημιές σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Μετά τις επιθέσεις αυτές, εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο, ενώ ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από χτύπημα ντρόν στην ουκρανική πόλη Σούμι. Το νέο πολιτείες δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής, που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός θα είναι ο κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Οδηγίες για τον τρόπο χρήσης της νέας εφαρμογής «Πόσο κάνει» δίνει ο Πρωθυπουργός με βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόκειται για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι το πιο φτηνό καλάθι σου, αναφέρει ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ επισημαίνει ότι οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι, τονίζει, το πόσο κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Η εφαρμογή «Πόσο κάνει.gov.gr» δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν καθημερινά τιμές βασικών προϊόντων και να διαμορφώνουν το δικό τους καλάθι αγορών, επιλέγοντας το σούπερ μάρκετ που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες τους, χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται από κατάστημα σε κατάστημα, ανέφερε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το εργαλείο αυτό μπορεί να επηρεάσει και τη λειτουργία της αγοράς, καθώς μεγάλες αποκλήσεις τιμών γίνονται άμεσα ορατές, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ των αλυσίδων. Έχεις κόκκινο δάνειο, έχεις το πράσινο για διεκδικήσεις, τονίζει στο νέο του βίντεο στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόϊχο της απόφασης του Αρείου Πάγου, που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση, όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο, όπως σαν δικαιολόγια γινόταν μέχρι τώρα. Ο κ. Ανδρουλάκης επικρίνει τα μπρος πίσω της κυβέρνησης και τις δεύτερες σκέψεις, όπως αναφέρει ότι αποτυπώνονται στις δημόσιες δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της δικαστικής απόφασης και ζητά την πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Μεγάλο κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με 86.000 συνδρομητές, εξάρθρωση ελληνική αστυνομία κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο, συνελήφθησαν 7 άτομα. Το παράνομο περιουσιακό όφελος οργάνωση υπολογίζει σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παραγωγών εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Στιγμές τρόμου για 25χρονο στη Θεσσαλονίκη, τον απήγαγαν, τον απείλησαν με όπλο και του πήραν 20.000 ευρώ. Δύο συλλήψεις αναζητούνται, τρεις συνεργοί. Σύλληψη 35χρονου στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν 82 συσκευασίες κοκαίνης. Οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα σε Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 21 32 βαθμούς, από 18-31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη Τάκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Φεστιβάλ στη Σκιά των Βραχών 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, συναυλία Άλκης της Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκαλόγλου. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 18 Ενάτου, μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού, σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Σάββατο 20 Ιουνίου, συναυλία Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Δήρωνα και Δάφνη Σιμητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, διαβάζοντας φίλες και φίλοι, κανείς προσεκτικά, βεβαίως εννοείται ότι θέλει περισσότερο χρόνο, εννοείται, και βεβαίως και από πιο και από εξειδικευμένους επί των θεμάτων επιστήμονες. Πάντως, διαβάζοντας κανείς αυτό το κείμενο της συμφωνίας που υπέγραψε έτσι φαρδιά πλατιά, τον βλέπαμε χθες στις Βερσαλίες, παρακαλώ, ο πρόεδρος Τραμπ, όλα αυτά που μέχρι χθες γνωρίζαμε ότι θα πηγαίναν και που σας είχαμε πει και εμείς αντιπροσωπείες, η Αμερικανική υπό τον αντιπρόεδρο Βάνς, όλα αυτά τα προσπέρασε ο πρόεδρος Τραμπ. Μπήκε λοιπόν στις Βερσαλίες, ένα περιβάλλον που ιδιαιτέρως εκτιμά και αγαπά, υπέγραψε αυτήν την συμφωνία, μια συμφωνία που πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς, ως διπλωματική παροδία, ως ήττα της διπλωματίας, ως φαρσοκομωδία ακόμα. Όλα αυτά θα μπορούσε να τα πει κανείς, γιατί μετά από τόσα 3 εκατομμύρια που ξοδεύτηκαν και τη δημιουργία τόσο μεγάλων καταστροφών σε όλα τα επίπεδα, ο Τραμπ κατάφερε απλώς να πάει πίσω στο σημαντικότερο θέμα, αυτό που αφορά τα πυρηνικά. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, και, αυτό, και εκεί θα τελειώσω, γιατί μια ολόκληρη εκπομπή μπορεί να κάνει κάποιος και πρέπει να την κάνουμε. Μόλις κατακάτσει λίγο η σκόνη από αυτήν την περίφημη συμφωνία, περιττό να σας πω βεβαίως ότι στο Ισραήλ η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι αναστατωμένη, περιλαμβάνει μέσα το Λίβανο, ζητάει να φύγουν ο Ισραηλινός στρατός από το σημείο που είναι. Θα τα δούμε όλα αυτά. Σημασία έχει να ρίξουμε μια ματιά στα διεθνή μέσα και όχι τι λέμε εμείς. Θα σας πω λοιπόν, το Bloomberg σχολιάζει πως ο Τραμπ πάτησε όλες τις κόκκινες γραμμές που ο ίδιος είχε θέσει. Το CNN τονίζει πως οι υποχρεώσεις των Αμερικανών είναι πολύ περισσότερες από τις δεσμεύσεις του Ιράν. Η Wall Street Journal μετράει τα πετρελαϊκά έσοδα που θα ειστρέψουν άμεσα στα ιρανικά ταμεία. Και ο Guardian, περισσότερο όμως από ποτέ, παρατηρεί πως η συμφωνία είναι προϊόν ανεδαφικών στόχων σε έναν πόλεμο που δεν μπορούσε να κερδιθεί. Εδώ θα μείνουμε σήμερα εμείς, φίλες και φίλοι, προς το παρόν, γιατί όπως σας είπα, από εβδομάδα θα έχουμε την ευκαιρία για να την αναλύσουμε την συμφωνία αυτή.
1: Όμως να πούμε ότι η συμφωνία αυτή θεωρητικά παράγει αυτό που λέμε το τέλος του πολέμου, τουλάχιστον.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, θεωρητικά. Και υποτίθεται την επιστροφή.
0: Ελπίζουμε ότι θα οδηγήσει.
1: Ναι, και την επιστροφή των τιμών. Επίσης ελπίζουμε ότι θα οδηγήσει στα προ-πολέμου επίπεδα. Αυτό το ελπίζει και η κυβέρνηση και περιμένει η αποκλιμάκωση αυτή να φτάσει και στην αντλία του πετρελαίου και της βενζίνης. Αυτά έχουν να κάνουν, γιατί τα αναφέρουμε, γιατί έχουν να κάνουν με την οργάνωση του περίφημου καλαθιού της ΔΕΘ, που θα είναι και η τελευταία προεκλογική, και έχουν να κάνουν και με τον χρόνο των εκλογών, καθώς ο Πρωθυπουργός θέλει στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, που όπως λένε οι πληροφορίες θα πάρει την οριστική του απόφαση, να έχει μια καθαρή εικόνα.
0: Αυτά στα καθημάς, ναι.
1: Ακριβώς, στα καθημάς, για το πώς πάνε τα πράγματα. Και τα λέω αυτά, κάνω την εισαγωγή, γιατί ο επόμενος καλεσμένος μας είναι στο οικονομικό επιτελείο και θα έχει σχέση και στην επικοινωνία που θα έχει με τους παραγωγικούς φορείς όσον αφορά τις προτάσεις που θα κατατεθούν στον Πρωθυπουργό από το οικονομικό επιτελείο για το καλάθι της ΔΕΘ.
0: Συμπληρωματικά λοιπόν, αφού το πας κατευθείαν έτσι στα καθημάς, γιατί το κλείνουμε για τη συμφωνία και θα γυρίσουμε, φίλες και φίλοι, να το συνδέσουμε με κάτι που πιθανότατα θα συμπέσει τώρα εδώ στην ώρα της εκπομπής μας. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκεται στις Βρυξέλλες, είναι η Σύνοδος Κορυφής για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 28-34. Ωστόσο, οι πληροφορίες λένε, τώρα θα μας τα πει ο καλεσμένος μας που είναι ο Υφυπουργός Οικονομίας, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ότι ο στόχος είναι η διαφύλαξη των πόρων για την συνοχή και την γεωργία. Εκεί στοχεύει το Μέγαρο Μαξίμου και με βάση αυτό κάνει και τους επόμενους σχεδιασμούς. Απλώς να διευκρινίσουμε, γιατί δεν οφείλετε όλοι να ξέρετε τι είναι αυτό, εν πάση περιπτώσει, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Στην ουσία πρόκειται για τον επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης, που θα καθορίσει τι την χρηματοδότηση των κρατών μελών για την επόμενη επταετία, παρακαλώ πάρα πολύ. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική σύνοδος, γιατί έχει πολύ συγκεκριμένους στόχους η ελληνική κυβέρνηση, τι θα διεκδικήσει από το στο πολιετές αυτό, όπως σας είπα, στο δημοσιονομικό πλαίσιο. Και πάμε γρήγορα γρήγορα λοιπόν, ορίστε, δεν είπαμε, πάμε να πούμε καλημέρα, μάλλον καλό μεσημέρι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio, ναι μεν, αλλά η εκπομπή. Πάμε γρήγορα γρήγορα και μετά θα πούμε τα υπόλοιπα τα δικά μας. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον κύριο Μαρκόπουλο. Κύριε Μαρκόπουλε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Γρήγορα γρήγορα και μετά θα πούμε τα υπόλοιπα τα δικά μας. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον κύριο Μαρκόπουλο. Κύριε Μαρκόπουλε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ.

0: για την Ελλάδα. Το διακύβευμα είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με, με το θέμα του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, διότι η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι σημαντικός αποδέκτης πόρων από τα ταμεία συνοχής και την κοινή αγροτική πολιτική, που είναι δύο τομείς που χρηματοδοτούν πολύ κρίσιμες δημόσιες επενδύσεις, έργα υποδομών και ενισχύσεις για τον πρωτογενή τομέα, έτσι δεν είναι?
1: Είναι ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα μπαίνει στις Βρυξέλλες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θέτοντας επιτάπητος όλες τις ελληνικές διεκδικήσεις. Έτσι, να πούμε ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μέσα σε μια παγκόσμια κατάσταση βλέπουμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, αφορά μια σειρά από βασικές λειτουργίες και βασικά πράγματα, μια συζήτηση σε επίπεδο ηγετών, η οποία θα γίνει επί του νέου διαπραγματευτικού πλαισίου και εντός μάλιστα Κυπριακής Προεδρίας. Αυτό έχει τη σημασία του.
0: Εμείς επιμένουμε ως χώρα όμως.
1: Έχουμε και δικαιούμαστε βάσει της πολύ καλής πορείας της οικονομίας μας να έχουμε φιλόδοξους στόχους. Βέβαια, ευθυγραμμιζόμενοι σε έναν ευρωπαϊκό, σε συγκεκριμένα μεγέθη, προϋπολογισμό.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση παραμένει προτεραιότητα για τη χώρα μας η προστασία
0: συνοχή
1: των πόρων.
0: Συνοχή και γεωργία, νομίζω, επικεντρωνόμαστε έτσι.
1: Στην αγροτική πολιτική. Η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είμαστε μια οικονομία η οποία τα προηγούμενα χρόνια και στις κρίσεις χάσαμε σε ανταγωνιστικότητα, έτσι, και θα πρέπει πάντοτε οι ψαλίδες να κλείνουν. Ταυτόχρονα και με βάση τη θετική εμπειρία του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι λογικό να έχουμε υποστηρίξει ότι χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για επενδύσεις σε κοινά ευρωπαϊκά αγαθά, την ενέργεια και την άμυνα. Και την προηγούμενη εβδομάδα, θα θυμόσαστε, και ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Έχουμε νέες προκλήσεις ως Ευρώπη. Είναι δεδομένο ότι αυτές οι προκλήσεις, ίσως περισσότερο από άλλες χώρες, αφορούν την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα και στην ενεργειακή κρίση έχει άλλα χαρακτηριστικά, όπως γενικότερα και τα Βαλκάνια. Επομένως, θα πρέπει να υπάρξει μια κινητικότητα και μια μέρημνα προς αυτές τις κατευθύνσεις. Mm-hmm. Αλλά και προφανώς γνωρίζουμε ότι η άμυνα για την Ελλάδα πάντοτε είχε υψηλές δαπάνες.
0: Μάλιστα.
1: Δαπάνες που άλλα κράτη mm-hmm. δεν τις είχαν και τώρα τις αναγνωρίζουν λόγω του σύνθετου πλαισίου.
0: Τώρα, ένα λεπτό να ρωτήσω και μετά πες ό,τι θες. Να πω λοιπόν το εξής, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μαρκόπουλε. Αυτό που έλεγε ο Δημήτρης πριν από λίγο, σε ό,τι αφορά την οικονομία σε επίπεδο ενέργειας, κόστους κτλ. Με την υπογραφή αυτής της συμφωνίας, του Memorandum of Understanding του Προέδρου Τραμπ με το Ιράν, από τη μία μεριά. Από την άλλη, αυτό που μόλις τώρα εμείς συζητάμε, που είναι το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και που η Ελλάδα οφείλει να διεκδικήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερους πόρους, γιατί έτσι θα διαμορφωθεί και ένα δημοσιονομικό αλλά και πολιτικό περιβάλλον. Εν όψη βεβαίως και των εκλογών που έχουμε μπροστά, ήδη εσείς εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζετε το καλάθι της ΔΕΘ που έλεγε ο Δημήτρης μόλις νωρίτερα. Τι έχει αυτό το καλάθι, μπορείτε να μας πείτε, μέχρι τώρα?
1: Προφανώς δεν μπορούμε να κάνουμε ανακοινώσεις σε αυτό το επίπεδο. Μην ξεχνάτε ότι ακόμα είμαστε στον Ιούνιο. Έχουμε ημερομηνιακά πολλές ημέρες. Ήδη έχουν ξεκινήσει διαβουλεύσεις, όχι μόνο σε επίπεδο εσωτερικού επιτελείου και συναρμόδιων υπουργών, αλλά και σε ό,τι αφορά την κεντρική κατεύθυνση του Μεγάλου Μαξίμου, αλλά και με τους κοινωνικούς εταίρους. Επομένως, τα πράγματα εξελίσσονται. Είναι μια διαπραγμάτευση η οποία έχει βάθος. Θεωρώ όμως ότι κάποια πράγματα θα έπρεπε να γίνουν καθαρά και θα έπρεπε να ξεκαθαριστούν για να μην υπάρχουν στρεβλώσεις. Πολύ σωστά λοιπόν ο Πρωθυπουργός έχει δώσει ένα περίγραμμα τις τελευταίες ημέρες, όπως και ο Υπουργός Οικονομικών. Αυτό το τζάμπα πέθανε, mm-hmm. πρέπει να το καταλάβουμε. Γιατί δυστυχώς έχουμε ως οικονομία μία μακρά εμπειρία λαθών, μία μακρά εμπειρία, όπως εγώ τον χαρακτηρίζω, οικονομικού λαϊκισμού, ο οποίος τελικά οδηγεί σε λάθος κατευθύνσεις. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε στους πολίτες ότι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, το εφικτό. Πέρσι δώσαμε ένα πακέτο εξαιρετικά μεγάλο και γενναιόδωρο, το οποίο αναγνωρίστηκε. Δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία με τόσες απανωτές διεθνείς κρίσεις παραμένει στα επίπεδα δημοσκοπικά και ανεβαίνει συγκριτικά με πέρσι. Δώσαμε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Ερώτημα.
1: Λοιπόν, θα κοιτάξουμε να μην ρισκάρουμε, να μην έχουμε άλλα και να δώσουμε στους πολίτες ελαφρύνσεις.
2: Συνεργάτες του Πρωθυπουργού χθες, κύριε Μαρκόπουλε, και το Οικονομικό Επιτελείο, στο οποίο ανήκετε εσείς, έλεγαν ότι υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, mm. ότι μπορεί να αυξηθεί και λίγο παραπάνω, και ότι αυτός ο

0: ο δημοσιονομικός χώρος θα πάει στην μείωση φόρων, στις φοροαπαλλαγές δηλαδή. Και όπως έλεγαν τα στελέχη, έχουμε ήδη καταργήσει 83 φόρους, έχουμε την αξιοπιστία να καταργήσουμε και άλλους και να σας πούμε και με βάση ποια χρήματα από πού θα εξευρεθούν για να καταργηθούν αυτοί οι επιπλέον φόροι. Έχετε μια εικόνα ποιες φοροαπαλλαγές μελετάτε και συζητάτε? Ένα το
1: και
0: κρατούμενο.
1: Και ποιους αφορά.
0: Ναι. Και δεύτερον, πότε θα ξεκινήσετε εσείς, γιατί από ό,τι έχω μάθει έχετε και αυτή την...
1: αρμοδιότητα
0: που σας ανέθεσε ο Πρωθυπουργός, τη συνομιλία με κοινωνικούς φορείς προκειμένου να μεταφέρετε τις προτάσεις οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να μετατραπούν σε μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.
2: Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Ήδη έχω ξεκινήσει από την Παρασκευή. Η πόρτα μου είναι ανοιχτή. Ακολουθώ μια πολιτική ανοιχτών θυρών και θα και βλέπω και θα δω και άλλους κοινωνικούς φορείς. Mm-hmm. Απλά αυτές τις ημέρες έχει εισαχθεί το νέο νομοσχέδιο, το οποίο μιλάει για μια σειρά πολύ θετικών κατά τη γνώμη μας μέτρων, και αυτό θα εξακολουθεί, θα συνεχιστεί από τον από την Τετάρτη και μετά οι επαφές με τους φορείς.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, σε ό,τι αφορά την ανάγκη να μειωθούν και άλλο οι φόροι, η τάση είναι σαφής. Εμείς τον δρόμο τον έχουμε δείξει. Αύξηση εισοδήματος των πολιτών και μείωση φόρων. Προφανώς θα ήθελα και να βάλω και εγώ και την πινελιά μου μαζί με το οικονομικό επιτελείο για τον υπουργό μας, τον κύριο Πιερακάκη, στην περαιτέρω μείωση των φόρων. Δηλαδή στο να μπορέσουμε... στο να μπορέσουμε να κάνουμε τους 83 παραπάνω σε μειώσεις φόρων και εισφορών. Mm-hmm. Και ποιος αυτό δεν θα το ήθελε να προσθεθεί.
1: Ναι. Όλα στοχευμένα που σε τι εισοδήματα, κύριε Μαρκόπουλε, το ρωτώ.
2: Κανένας δεν μπορεί
1: μισό,
2: σε αυτή τη δεδομένη
1: μισό λεπτό,
2: στιγμή.
1: Μισό λεπτό, να ρωτήσω. Μισό λεπτό. Είστε και συνάδελφος. Μισό λεπτό, κύριε Μαρκόπουλε, μην μας παίρνετε. Αφήστε μας να
2: ρωτάμε. Δεν έκανα, ζητώ συγγνώμη. δεν ήταν στη στόχευσή μου.
1: Ποια,
2: παρακαλώ.
1: Ποια, ναι, το ξέρω. Γι' αυτό και για το γελό. Ποιους θα αφορά, το λέω αυτό γιατί. Γιατί μέχρι τώρα η κυβέρνηση, ορθώς πράττει, επαναλαμβάνει κάθε φορά, διευκρινίζοντας από τις δηλώσεις κιόλας, ότι τα όποια μέτρα είναι πολύ στοχευμένα, ότι αφορούν τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες, όλα αυτά πρέπει να συμβαίνουν. Εν τω μεταξύ όμως, η κυβέρνηση έχει ξεχάσει εντελώς τη μεσαία τάξη. Ρωτώ λοιπόν, ποιους θα αφορούν οι φοροαπαλλαγές, τουλάχιστον σε τέτοιο επίπεδο παρέμβασης η μεσαία τάξη θα δει κάτι? Διότι εντωμεταξύ, ναι, συνθυμίζω.
2: Είναι μακρά ερώτηση, είναι να σας την απαντήσω σιγά-σιγά. Λοιπόν, ακούστε. Καταρχάς, διαφωνώ κάθετα με το ότι η κυβέρνηση έχει ξεχάσει τη μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη,
1: παρακαλώ,
2: ακόμα και τώρα, ναι, βεβαίως, είναι καθαρό αυτό το οποίο λέω. Διαφωνώ ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ξεχάσει τη μεσαία τάξη.
1: Μάλιστα,
2: για παράδειγμα, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, με το νομοσχέδιο που φέρνουμε σήμερα, που συζητάμε σήμερα στη Βουλή, θα πάρει 150 ευρώ ανατέκνο 1 εκατομμύριο οικογένειες. Αυτές δεν είναι μεσαία τάξη? Δεύτερον, το ότι δίνουμε σε δημόσιους λειτουργούς που θα πάνε στην περιφέρεια ενίκια για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο κόστος ζωής και να βρουν σπίτια για να μπορέσουν να στεγαστούν.
1: Ναι.
2: Μεσαία τάξη είναι αυτό. Προφανώς εσείς αναφέρεστε στο τεκμαρτό και στους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Όχι και όχι απαραίτητα. Αλλά μπείτε μου, ναι.
2: Μεσαία τάξη είναι πάντως και αυτό.
1: Δεν ορίστε. Να το διευκρινίσουμε, γιατί ζήσαμε την παροδία του 19 ορίζοντας τη μεσαία τάξη. Δεν είναι μόνο τα...
2: μακρές ερωτήσεις να έχω όμως και εγώ, ναι, το δικαίωμα να δώσω έστω σύντομες απαντήσεις. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Το γεγονός ότι έχουν μειωθεί 83 φόροι δεν είναι μια πολιτική υπέρ της μεσαίας τάξης. Το γεγονός ότι έχουμε παρεμβάσεις, θυμόσαστε μια σειρά, για παράδειγμα, με τους συνταξιούχους σε ό,τι αφορά την προσωπική διαφορά. Αυτό δεν αφορά τους συνταξιούχους που και αυτοί είναι μεσαία τάξη. Δεν σημαίνει ότι είναι άποροι οι συνταξιούχοι.
1: Γι' αυτό σας ρώτησα για τα εισοδήματα.
2: Ναι, αλλά σας λέω, επειδή είδα ότι αμφισβητήσατε την, ναι, πολιτική μας στη μεσαία τάξη, θα σας θυμίσω ότι οι συνταξιούχοι, που πολλοί από αυτούς εντάσσονται, υπάρχουν και τα πιο χαμηλά στρώματα προφανώς. Το ότι έχουν όμως αυξηθεί οι συντάξεις 16% μεσοσταθμικά το 2023 είναι παρεμβάσεις. Δεν λέω ότι λύνουν όλα τα προβλήματα, αλίμονο. Δεν, ναι, λέω ότι έχουμε μαγικό ραβδί.
1: Ναι.
2: Αλλά βλέπουμε μια τάση η οποία διαρκώς 6 αυξήσεις κατώτατου μισθού.
0: Τώρα, επειδή οι φοροαπαλλαγές, για να διαρρέεται από τώρα ότι η κυβέρνηση εξετάζει φοροαπαλλαγές και μάλιστα δίνει ακριβώς ή περίπου και το ποσό που θα κοστίσουν, πάει να πει ότι ήδη κάποιες σκέψεις και κάποιες στοχεύσεις υπάρχουν. Έχετε μια εικόνα να μας δώσετε για αυτές τις στοχεύσεις και τις σκέψεις?
2: Ακούμε, καταρχάς για το ποσό αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αποτύπωση, όμως υπάρχει και μια αισιοδοξία και το κρατώ εδώ.
0: Ναι, ότι μπορεί να πάει και παραπάνω.
2: Θεωρώ ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε, η πορεία είναι θετική. Mm-hmm. Και ξέρετε, επειδή κάποιοι νομίζουν ότι όλα είναι θέμα φόρων, να πούμε ότι η ανάπτυξη έρχεται και από την αύξηση των επενδύσεων, από την καλύτερη, από την πατάξη της φοροδιαφυγής. Mm-hmm. Κάποιοι λένε, με τους έμεσους φόρους, έχετε διαλύσει την κοινωνία. Ή τα πλεονάσματα, γιατί μόνο το 10%. Προέρχεται από τους έμεσους φόρους των πλεονασμάτων mm-hmm. που τα επιστρέφουμε σε κοινωνική
0: πάμε
2: πολιτική.
0: Όμως
2: η αίσθησή μου είναι ότι θα έχουμε μια ολιστική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις ελαφρύνσεις και τις παροχές στην επόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Που σημαίνει ολιστικό, τον λέτε?
2: Υπάρχουν κοινωνικές ομάδες ή πεδία πολιτικής τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να προσεχθούν. Και οι ελεύθεροι επαγγελματίες υπάρχουν και ξεκάθαρα υπάρχουν ζητήματα και για την ελληνική οικογένεια και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Έγινε μια μακρά συζήτηση, για παράδειγμα, και θα γνωρίζετε ότι την Δευτέρα προχώρησα και σε κάποιες δηλώσεις. Βεβαίως και οι συνταξιούχοι είναι μια πολύ σημαντική ομάδα, για τους οποίους μάλιστα από πρώτης πρώτου θα υπάρξουν και άλλες αυξήσεις. Έχουμε 700 εκατομμύρια ευρώ συνδεδεμένα με τη βοήθεια του πληθωρισμού και του ΑΕΠ. Αποκλείεται
1: την 13η σύνταξη, εξ όσων ξέρω.
2: Αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και εκεί θα κατέληγα. Έλεγα το εξής. Ακούστε να δείτε. Μιλάμε για το εφικτό. 13η σύνταξη. Όχι όπως την έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ με 400 και 500 ευρώ που τη βάφτισε 13η σύνταξη. Ναι. Εννοώ 13η σύνταξη να είναι κανονικά βάσει των μεγεθών των συντάξεων που παίρνει ο κάθε πολίτης. Σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθούν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Τι σημαίνει αυτό, πώς μεταφράζεται? Ότι θα πάρει μια κοινωνική ομάδα πολύ αγαπητή που ήδη την βοηθάμε και θα τη βοηθήσουμε κι άλλο. Mm-hmm. Όμως δεν θα πάρει κανένα τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
2: Ή αν δώσουμε και στους δημόσιους υπάλληλους που υπήρξε επίσης μια συζήτηση.
0: Το 13ο μισθό, ναι.
2: Οι πρώτες αυξήσεις σε δημόσιους υπάλληλους από εμάς δόθηκαν. Άλλοι παίρνανε, εμείς δίνουμε.
0: Τελευταία ερώτηση, κύριε Μαρκόπουλο, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Οι εξαγγελίες σας θα εφαρμοστούν όπως γίνεται κάθε χρονιά από 1η-1η 27?
2: Ο προσανατολισμός θα προσδιοριστεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Πάντως είναι δεδομένο ότι μέσα από τον διάλογο ο οποίος έχει ξεκινήσει και προφανώς θα κορυφωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε ένα σαφές περίγραμμα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
2: Μαρκόπουλε. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ πάρα
1: πολύ.
2: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Ο Υφυπουργός Οικονομίας, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ήταν φίλες και φίλοι. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων. Ξαναγυρνάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρία υπερδεξαμενόπλια με σημαία Σαουδικής Αραβίας φορτωμένα με 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου διέσχισαν τα στενά του Ορμού σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Αύριο στην Ελβετία σχεδιάζονται οι πρώτες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου, το Brent έφτασε λίγο κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι, στο 1,98 η μέση τιμή της αμόλυβδης. Η αγορά πλέον γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και πιέζεται προς μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, αναφέρει μέσω Instagram ο Πρωθυπουργός για τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει». Με βίντεο στο TikTok, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστηρίζει τους δανειολήπτες ζητώντας την άμεση εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση και όχι σε όλο το κεφάλαιο. Την ολοκλήρωση μιας από τις σημαντικότερες αναστηλωτικές παρεμβάσεις των τελευταίων δεκαετιών στον Παρθενώνα ανακοίνωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την αποκατάσταση του δυτικού αιτώματος του μνημείου. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια η δυτική πλευρά του Παρθενώνα αποδίδεται στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Και ο καιρός, γενικά αίθριος ως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη στους πολιτικούς συντάκτες.
1: Η διασφάλιση ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα καταλήξει σε μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, εκπεφρασμένη θέση του Πρωθυπουργού, την οποία αναμένεται να επαναλάβει, είναι η ανάγκη η συλλογική ευρωπαϊκή άμυνα να καλύπτει τις απειλές έναντι ολόκληρης της Ηπείρου, μια ουσιαστική δηλαδή προσέγγιση 360 μοιρών. Στη συζήτηση για τη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα έχει ταχθεί από την πρώτη στιγμή υπέρ της αποκλιμάκωσης και της ανάγκης εξέβρεσης διπλωματικής λύσης. Η χώρα μας καλωσορίζει τις τελευταίες εξελίξεις και επιμένει στη σημασία της επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούζ και της άμεσης αποκατάστασης της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Η Ελλάδα άλλωστε συμμετέχει στην γαλλοβρετανική πρωτοβουλία για τα στενά του Ορμούζ. Μέσα από τη νέα εφαρμογή Ποσοκάνι, οι πολίτες μπορούν να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης που πολλούνται στα σούπερ μάρκετ. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, δηλώσε ο Πρωθυπουργός. Το Ποσοκάνι έχει ως στόχο να διευκολύνει τις καθημερινές αγορές των καταναλωτών στις αλυσίδες τροφίμων. Με άμεσο και αξιόπιστο τρόπο μπορούν να αναζητούν προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, να συγκρίνουν τιμές ανά αλυσίδα, να δημιουργούν τις προσωπικές τους λίστες αγορών και να βλέπουν το πραγματικό κόστος των ψηφιακών καλαθιών τους πριν επισκεφτούν το κατάστημα. Η εφαρμογή περιλαμβάνει επώνυμα προϊόντα αλλά και ιδιωτικές ετικέτες. Πέραν των τιμών, για τις οποίες τηρεί ιστορικό, οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για τα φθηνότερα εναλλακτικά προϊόντα κάθε κατηγορίας εντός της ίδιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, όπου υπάρχουν διαθέσιμα και συγκρίσιμα στοιχεία, το Ποσοκάνι παρέχει επίσης εικόνα για αντίστοιχα προϊόντα σε ευρωπαϊκές αγορές. Η μάχη κατά της ακρίβειας παραμένει σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης. Γι' αυτό και αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο και αναπτύσσουμε νέες στοχευμένες παρεμβάσεις με στόχο την ουσιαστική στήριξη των πολιτών. Σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών απέναντι σε καταχρηστικές και παραπλανητικές συμπεριφορές αποτελεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που καλύπτουν δανειακές συμβάσεις χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις επί ακινήτων, δηλαδή δάνεια που δεν συνδέονται με υποθήκη ή άλλο περιουσιακό στοιχείο. Πρόκειται κυρίως για καταναλωτικά δάνεια, επισκευαστικά δάνεια και επιστωτικές κάρτες για ποσά έως 100.000 ευρώ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε φίλες και φίλοι αυτό το απόσπασμα από την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Κάθε φορά σας λέω πως όλα αυτά αναλυτικά θα τα ακούσετε στη μεσημβρινή ράδιο εφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.

0: μιλάμε για τον.
1: Πάμε λοιπόν.
2: Μιλάμε για τον.
0: Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πορεία.
1: Ναι, ναι. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να προχωρήσουμε αυτό το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Τα δημοσκοπικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με συγχωρείτε, για τον ΣΥΡΙΖΑ τα έχετε δει όλοι. Είναι αυτό που θα χαρακτήριζε κανένας πολιτική εξαήλωση από τη μία μεριά. Γιατί όλο αυτό? Γιατί στις δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται ό,τι ακριβώς συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ που με συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή, πήρε μία απόφαση που πήρε, που την απόφαση αυτή δεν την έχουν κατανοήσει πώς, τι σημαίνει και πώς θα υλοποιηθεί. Στελέχη, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, βλέπουμε όλες αυτές τις διαφωνίες που δημόσια πια διατυπώνονται. Όλοι ζητούν εντοπίζουν μάλλον την ανάγκη για να δοθούν απαντήσεις για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, σα πού θα πάει, επιτρέψτε μου την έκφραση, τι ακριβώς θα κάνει, θα συνεργαστεί, θα κάνει πολιτικές επιλογές η ηγεσία άλλες, τις οποίες δεν έχει ανακοινώσει, υπάρχει ένα παρασκήνιο γύρω από αυτό. Ένας από τους ενεργούς λοιπόν βουλευτές, μέχρι πρότινος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είναι τιμωρημένος και έπαψε να είναι λοιπόν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, είναι ο κύριος Νίκος Παπάς. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπά.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Πώς είστε?
3: Γεια σας, κύριε Τάκη. Προσεχώς καλύτερα.
2: Έχει υπάρξει εσείς, και καλύτερα.
1: Προσεχώς καλύτερα. Όχι, έχω υπάρξει και καλύτερα.
3: Από υγεία σφίζουμε. Δεν έχω.
1: Λοιπόν, κύριε Παπά, συνεχίζετε να επιμένετε ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια θα είναι αυτή η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ? Ο κύριος Φάμελος επανήλθε με ένα αυστηρό τόνο. Εσείς, αλλά και ο κύριος Πολάκης, επιμένετε ότι δεν έχετε καταλάβει προς τα που πηγαίνει το κόμμα. Προς το παρόν πηγαίνει στην, όπως λέω εγώ, στη δημοσκοπική εξαήλωσή του, όπως φαίνεται. Τι ακριβώς ζητάτε, ποιες ζητάτε να είναι οι επόμενες κινήσεις του κυρίου Φάμελου?
3: Ολοκληρωστοπέ.
1: Ναι.
3: Ναι, ναι. Πρώτον, για τη δημοσκοπική εικόνα. Η δημοσκοπική εικόνα θεωρώ ότι αδικεί το ΣΥΡΙΖΑ, διότι έχει ένα οπλοστάσιο ιδεολογικό, πολιτικό, προγραμματικό, το οποίο το έχει βάλει στο ψυγείο. Δεν το χρησιμοποιεί, δεν το αξιοποιεί. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, δεν θεωρώ ότι απλώς κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητά με την εξειδίκευση και την υλοποίηση με έναν οδικό χάρτη της απόφασης. Νομίζω ότι είναι πανθυμολογούμενο πλέον στο δημόσιο διάλογο ότι αυτή η απόφαση η οποία ελήφθη χρειάζεται να προσδιοριστεί στη λεπτομεριά της, να εξειδικευτεί και να δούμε πώς, με ποιους τρόπους το κάθε στέλεχος θα την υπηρετήσει. Έτσι δεν είναι? Και εσείς με τον κύριο Τάκη σχεδιάσατε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Βάλατε λοιπόν ένα πλάνο εργασιών μπροστά και είπατε πρέπει να δούμε ποια θα είναι η λίστα των καλεσμένων, ποια θέματα θα ανοίξουμε, ποιος θα κάνει αυτή τη δουλειά, ποιος θα κάνει το άλλο.
2: Ξέρετε,
3: έχει
2: όμως,
3: μια ομάδα δουλειά.
2: Σωστά. Στη δική μας περίπτωση όμως, ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Ότι ναι, εμείς σχεδιάζουμε μια εκπομπή και ξαφνικά η κυρία Μπαλταζή δεν θα αποχωρήσει από αυτή την εκπομπή να πάει να γίνει δεύτερο βιολί σε μια άλλη εκπομπή την προηγούμενη ώρα.
3: Να προπαγανδίζει από τη δική σας εκπομπή μια άλλη.
2: αυτό κι αν είναι.
1: Ελάτε λοιπόν, μπαίνουμε λοιπόν στην ουσία.
3: Άρα σας λέω ότι εδώ υπάρχει μια συνθήκη η οποία δεν είναι βιώσιμη. Ναι. Δεν μπορεί να πηγαίνει για πολύ αυτή η κατάσταση. Πρέπει πριν το καλοκαίρι λοιπόν να έχουμε ένα καθαρό διάδρομο για το πώς ξεκινάμε.
2: Μήπως εσκεμένα πάει
3: ΣΥΡΙΖΑ,
2: η κατάσταση
3: αυτή? Δεν θέλω
2: αυτή
3: να κάνω τέτοιες σκέψεις. Μακριά από μένα αυτά. Μακριά από μένα.
2: Δεν μπορεί να μην σας έχει περάσει από το μυαλό.
1: Ελάτε
3: ό,τι
1: τώρα
3: και να μου περνάει.
1: Ναι.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση δημόσια να τοποθετηθώ κάνοντας δίκη προθέσεων για ανθρώπους με τους οποίους συμπεριβόμαστε.
1: Ωραία. Να σας
3: πω και ένα ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη ΔΕΘ με τον πρόεδρο και το πρόγραμμά του?
1: Ναι, μα ο Σωκράτης Φάμελος λέει. Σας απαντάει στην ουσία. Δεν θέλουμε, δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάδα.
3: Άλλη ερώτηση.
1: Όχι, το ξέρω τι βάλατε. Το ξέρω τι βάλατε.
3: Μην με πηγαίνετε αλλού λοιπόν.
1: Ωραία.
3: Λέω λοιπόν εγώ ότι είναι απαραίτητο, είναι υποχρέωση ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στη ΔΕΘ με το πρόγραμμά του και τον πρόεδρό του. εάν ο Σωκράτης Φάμελος θεωρεί ότι δεν πρέπει να, πρέπει να, το, να κάτσουμε να το συζητήσουμε, να δούμε πώς θα πάμε στη ΔΕΘ. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι εκεί.
1: Εγώ έκανα ένα βήματα ζήτημα μπροστά, κύριε Παπά. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, λογικά ναι, το ρωτάτε εσείς. Θα είναι στη ΔΕΘ.
3: Μα οποιαδήποτε εκλογική τακτική και να ακολουθήσει ένα κόμμα δεν μπορεί να μην είναι στη ΔΕΘ.
2: Μήπως είστε στη ΔΕΘ ως ακροατήριο στην εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα, όπως έγινε και με τον εξώστη στο Παλάς?
3: Κύριε Τάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα συντεταγμένο κόμμα και όποιος έχει θέση ευθύνης έχει υποχρέωση να τον εκπροσωπεί. Στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, λοιπόν, έχουμε όλοι μας, με πρώτο το Σωκράτη Φάμελο, υποχρέωση να πάμε και να παρουσιάσουμε τις προγραμματικές μας θέσεις.
2: Μα αφού δεν θα κατεβείτε στις εκλογές, τι θέση να παρουσιάσετε?
1: Αυτό μας λύνεται τις απορίες. Ναι. Θα κατεβείτε στις εκλογές?
3: Έχουμε τις 10 συν 1. Δεν έχω ακούσει κάποιον να λέει ότι δεν θα είμαστε ενεργοί.
2: Κύριο Φάμελο,
1: μα κύριος Φάμελος, γι' αυτό πήγα 5 βήματα μπροστά. Ο κύριος Φάμελος το είπε ξεκάθαρα χθες. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό.
3: Άλλο είναι να εύχεται κανείς κάτι και εδώ να συζητήσουμε το εφικτόν και το ευκταίον.
2: Το δεν θέλω δεν είναι ευχή, είναι βούληση.
1: Δεν είναι ευχή, είναι απόφαση.
3: Η βούλησή μας όμως, ξέρετε, δεν υλοποιείται μονομερώς. Υλοποιείται με βάση και το περιβάλλον. Εάν κάποιος εισηγεί το ΣΥΡΙΖΑ να μην λειτουργήσει ως συντεταγμένο κόμμα στην πορεία προς τις εκλογές, παρετείται. Δεν υπάρχει
1: κύριε Παπά.
3: Προσέξτε να δείτε, κυρία Μπαλτατζή.
1: Μισό, επιτρέψτε μου κι εσείς.
3: Επιτρέψτε μου, όχι, πρέπει να πω.
1: Παρακαλώ.
3: Λέω, υπάρχουν δύο πάρα πολύ ευκρινείς πορείες οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν από εδώ και κάτω. Και η μία είναι η πορεία η οποία περιέγραφε ο δικός χάρτης, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ως συντεταγμένο κόμμα να διερευνήσει και να απευθυνθεί σε άλλες δυνάμεις για συνεργασία. Και η άλλη πορεία, την οποία εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν επέλεξα να ακολουθήσω, είναι η πορεία των προσωπικών διαπραγματεύσεων.
1: Και αυτά υπάρχουν.
3: Ο καθένας μόνος του, λοιπόν, να πάει να διαπραγματευτεί το επόμενο βήμα του, να βγάλει στον πληστηριασμό την έδρα του και να μπει σε ένα δούνε και λαβή με οποιαδήποτε άλλη συνθήκη επιθυμεί.
1: Ωραία. Να ρωτήσω, γιατί έχει δίκιο ο Δημήτρης, σε αυτό που λέμε δεν εκφράζει ευχή. Επανέρχομαι στον κύριο Φάμελο. Ο κύριος Φάμελος, μισό λεπτό. Είπε χθες ότι μετά τη δημοσιοποίηση Ιδρυστής Ελλάς αποφασίσαμε στην Κεντρική Επιτροπή ότι το νέο κόμμα είναι μια θετική πρωτοβουλία. Την στηρίζουμε, στεκόμαστε δίπλα της. Δεν την βλέπουμε αντιπαραθετικά.
3: Πρέπει να φέρει τη συμφωνία, λοιπόν. Πρέπει να φέρει τη συμφωνία. Δεν γίνεται χωρίς συμφωνία. Αυτό που σας λέω.
1: Αυτό που λέει με την Ελλάς.
2: Μα αφού δεν θέλει η Ελλάς να συνεργαστεί.
3: Αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Αυτό που λέτε, η επισήμανση αυτή είναι σημαντική και πρέπει να τη λάβει υπόψη του και ο Σωκράτης.
2: Μα πιστεύετε ότι ο κύριος Φάμελος δεν ξέρει ότι δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή δεν τον θεωρώ τόσο αφελή.
3: Κανένας δεν είναι αφελής. Εγώ σας λέω όμως τι κάνει ένα συντεταγμένο κόμμα. Χαράζει μια γραμμή, βάζει ένα στόχο και κάνει δημόσιο το πώς επιθυμεί να φτάσει σε αυτό το στόχο.
1: Ωραία, κύριε...
3: Διότι καλό είναι να περιγράφουμε ένα στόχο μιας μεγάλης συμμαχίας, πρέπει να τον υλοποιήσουμε.
1: Ωραία. Κύριε Παπά, επειδή το πάμε γύρω-γύρω-γύρω-γύρω. Αλλιώς η ερώτηση.
3: Όχι, δεν πάω γύρω-γύρω τίποτα. Με συγχωρείτε, κυρία Μπαλτατζή.
1: Εμείς ρωτάμε.
3: Όχι, σας απάντησα με ευθύτητα.
1: Δεν είπα ότι δεν απαντήσατε.
3: Μπράβο.
1: Δεν λέω αυτό, το γύρω-γύρω λέω εμείς.
3: Λοιπόν, χρήζει διευκρινήσεων και ο πρόεδρος μας έχει την να φέρει την συμφωνία.
1: Μισό λεπτό. Ωραία. Επειδή βλέπω έχετε και έναν εκκρεμισμό. Δεν το λέω για εσάς, το πάτε γύρω-γύρω. Εμείς ως ερωτήματα. Έπεσε η γραμμή.
2: Έπεσε η γραμμή. Θα το ξαναπάω.
1: Έχει μια ένταση ο κύριος Παπάς.
2: Λοιπόν,
1: ναι,
2: ωραία.
1: Δεν πάμε μη γύρω-γύρω να το διευκρινίσω. Εμείς διατυπώνουμε ευγενικά κάπως ερωτήσεις για να ρωτήσω το εξής. Ωραία, δεν θα το κάνει ο Φάμελος. Τι θα κάνουμε?
2: Καλά, θα μας το πει ο Παπάς τώρα, αλλά πριν μας το πει ο Νίκος Παπάς, να πάμε να ακούσουμε δύο λεπτά τον Πρωθυπουργό που μιλάει αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες και να γυρίσουμε με τον Νίκο Παπά.
1: Ναι.
4: Παραπατρίζουμε περισσότερους ανθρώπους από όσους φεύγουν από τη χώρα. Η Υπουργός Εργασίας οργανώνει πολλές εκδηλώσεις ανά την Ευρώπη, όπου εταιρείες και νέοι Έλληνες ενώνουν δυνάμεις και εξερευνούν τις ευκαιρίες απασχόλησης στη χώρα μας. Και φυσικά, καθώς ο δείκτης ενεργείας πέφτει γοργά, οι μισθοί έχουν αυξηθεί. Όταν κερδίσαμε τις εκλογές το 2023, η δεύτερη θητεία μας είχε να κάνει με την αύξηση των μισθών και θέσαμε ξεκάθαρους στόχους. Ο κρατώτης μισθός ήταν 650 ευρώ όταν αναλάβαμε την εξουσία το 2019. Αναλάβαμε τη δέσμευση ότι θα αυξηθεί έως το 2027. Έχουμε σημειώσει πρόοδο και νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε στον αρχικό μας στόχο και να τον υπερβούμε. Ταυτόχρονα θέσαμε ξεκάθαρο στόχο σε σχέση με τον μέσο μισθό. Είπαμε ότι πρέπει να έχουμε μεγάλη αύξηση και ήδη είμαστε εκεί το 2026. Θέλουμε περισσότερη εργασία πλούς απασχόληση και λιγότερο μερική απασχόληση και κινούμεθα προς αυτή την τάση. Θέλουμε καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Και μία από τις κύριες μεταρρυθμίσεις μας ήταν η εισαγωγή μιας ψηφιακής κάρτας εργασίας που ψηφιακά και σε πραγματικό χρόνο μπορεί να ανοιχνεύσει το χρόνο εργασίας όπως και τις υπερορίες. Και αυτό μπόρεσε να αμβλύνει τις ανησυχίες των εργαζομένων ότι δούλευαν υπερορία και δεν πληρώνονταν για την εργασία που προσέφεραν. Άρα μιλάμε για δίκαιη αμοιβή. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα είναι να διασφαλίσεις ότι θα πληρώνεσαι για τις ώρες που δουλεύεις. Άρα κάναμε βελτιώσεις το χρόνο και σε όλα αυτά τα μέτωπα. Όπως είπε και η Νίκη, υπήρχε ένα μεγάλο κενό που ήταν ο αριθμός των εργαζομένων που καλύπτονταν από τις συλλογικές συμβάσεις.
0: Να πούμε ότι αυτή είναι μια εκδήλωση που οργανώνεται στις Βρυξέλλες και έχει να κάνει και με την συμφωνία την πρόσφατη που έγινε με τους κοινωνικούς εταίρους, την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτήρισε πολύ θετική. Και ναι, επ' αυτής της συμφωνίας γίνεται η εκδήλωση στην Ευρώπη.
1: Η εκδήλωση αυτή έχει τίτλο European Model for Social Dialogue Greece's National Social Agreement, που σημαίνει η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο. Και αυτά, φίλες και φίλοι, για αυτά σας παραπέμπουμε στην μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα και εμείς επανερχόμαστε στη συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Παπά. Κύριε Παπά, είστε εκεί, μας ακούτε?
3: Βεβαίως, σας ακούω.
0: Ωραία. Να κάνω εγώ μια ερώτηση, κύριε Παπά.
3: Παρακαλώ.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσκοπικά από το 10% που τον παρέλαβε ο κύριος Φάμελος είναι στο 1,5, σωστά? Θυμάμαι ότι στην προηγούμενη φάση, όταν ο προηγούμενος πρόεδρος σας πήρε 15% στις ευρωεκλογές, αποφασίσατε να τον απαλλάξετε από τη θέση του Προέδρου και να εκλέξετε ένα άλλο πρόεδρο, ακριβώς γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έπιασε τα ποσοστά που θέλατε στις ευρωεκλογές και γενικά δεν είχε την άνοδο την εκλογική που επιζητούσατε. Και μαζί με άλλα θέματα προχωρήσατε στην αλλαγή ηγεσίας. Βγάλατε ένα πρόεδρο ο οποίος έχει πάει το κόμμα από το 10 στο 1. Επί αυτής της δημοσκοπικής απαξίωσης δεν υπάρχει κανένας ευθύνη? Θέλω να πω, την προηγούμενη ευθύνη την πλήρωσε ο κύριος Κασελάκης. Εδώ δεν υπάρχει κανένας ευθύνη που πρέπει να την χρεωθεί ή και να την πληρώσει?
3: Είναι σαφές ότι υπάρχει και υπάρχει ανάγκη εξηγήσεων και πολιτικής ερμηνείας. Και προφανώς όλοι κρινόμαστε από το πώς πολιτευόμαστε και το τι αποτελέσματα φέρνει η δουλειά μας. Δεν θα κρυφτώ. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο αναδεικνύεται σε μείζον για τον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και αφορά τις αρμοδιότητες του Σοκράτη Φάμελου. Δηλαδή, με βάση τα όσα έχουμε αποφασίσει δρομολογίες και με βάση τη δημόσια εικόνα μας, ο ίδιος πρέπει να ξεκαθαρίσει. Έχει την αρμοδιότητα συγκρότησης προεκλογικού προγράμματος? Είναι σε θέση να το υποστηρίξει ενώπιον του μείζονος πολιτικού και οικονομικού γεγονότος της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης? Έχει αρμοδιότητες στην πορεία προς την εκλογή κατάρτισης ψηφοδελτίων στα πλαίσια μιας συμμαχίας την οποία θα καταφέρουμε? Άρα αυτά είναι μείζωνα θέματα που εκ των πραγμάτων ανοίγουν όλα τα ενδεχόμενα, όπως αντιλαμβάνεστε.
1: Κύριε Παπά, με βάση τις δηλώσεις λοιπόν...
0: Τα όλα τα ενδεχόμενα εννοείται ακόμα και την αλλαγή ηγεσίας?
3: Δεν υπάρχει θέμα για πρόταση μορφής αυτή τη στιγμή, θέλω να το πω, γιατί αντιλαμβάνομαι και το πού το πάει ευλόγως η ερώτησή σας. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τη διάταξη μάχης με την οποία θα φτάσουμε στην εκλογή έτσι κι αλλιώς.
0: Μάλιστα.
1: Θα επιμείνω λίγο σε αυτό που ρώτησε ο Δημήτρης, πάντα βασιζόμενοι στις δηλώσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Φάμελου, που όλα δείχνουν ότι ο κύριος Φάμελος, στηριζόμενος στην απόφαση λοιπόν της Κεντρικής Επιτροπής, φαίνεται πως δεν προτίθεται να κάνει όλα αυτά. Τώρα, με ποιον τρόπο θα κλείσει εντός εισαγωγικών το ΣΥΡΙΖΑ, δεν το ξέρω να σας το πω. Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, με βάση και τις δηλώσεις του κυρίου Πολάκη, σε περίπτωση που όλα αυτά που εσείς περιμένετε δεν συμβούν, οι δικές σας κινήσεις οι επόμενες ποιες είναι?
3: Και εδώ θα πρέπει να κρίνουν τα συλλογικά όργανα ποια είναι η πορεία της υλοποίησης των αποφάσεων. Είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος, δεν θεωρώ ότι υπάρχει πολυτέλεια να αφήσουμε το καράβι να πηγαίνει όπως πάει και να επανέλθουμε μετά τις διακοπές.
1: Ναι.
3: Όποιος νομίζει ότι τα πράγματα είναι στατικά ή ότι η γη θα αρχίσει να κινείται με τους ρυθμούς που έχει επιλέξει ο ίδιος να κινείται, κάνει τεράστιο λάθος. Άρα καλούνται τα συλλογικά όργανα να εξετάσουν την πορεία υλοποίησης των αποφάσεων.
1: Άρα εσείς καλείτε.
3: Ναι, θα σας έλεγα, κυρία Μπαλτατζή, το εξής. Μου κάνει εντύπωση πολλές φορές στο δημόσιο λόγο ότι τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων τις θεωρούμε μια έκτακτη συνθήκη. Ενώ θα έπρεπε να είναι η συνθήκη η βασική.
1: Δηλαδή, απευθύνεστε σε λάθος άνθρωπο. Συμφωνώ μαζί σας, απολύτως. Γι' αυτό και θέλω να σας ρωτήσω. Εσείς τώρα θα ζητήσετε σύγκληση των οργάνων?
3: Δεν νομίζω να χρειαστεί να...
1: Θα συνεδριάσουν αυτό το αυτού τους και από μόνα τους.
3: Θεωρώ αυτονόητο ότι θα συνεδριάσουν. Ελπίζω να μην χρειαστεί να... υπάρξει συζήτηση γύρω από αυτή την ανάγκη.
1: Κύριε Παπά, το αυτονόητο στη συγκεκριμένη διαδικασία σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, έχει πάψει να είναι αυτονόητο. Ζούμε λοιπόν.
3: Να το διαψεύσω, κυρία Μπαλτατζή, δεν μπορώ. Διότι και εγώ νομίζω ότι και με τις δημόσιες παρουσίες μου και εγώ και άλλοι σύντροφοι και σύντροφοι δίνουμε τη μάχη του αυτονόητου. Ένα συντεταγμένο κόμμα έχει συγκεκριμένες δουλειές που πρέπει να κάνει.
1: Ναι.
2: Και αν δεν συνεδριάσουν τα όργανα και ο κύριος Φάμελος πάει το τενεκεδάκι πιο κάτω μέχρι
3: υπάρχει,
2: να περάσει το καλοκαίρι, τι θα κάνετε?
3: Να μην συνεδριάσουν
1: δεν μπορεί να μην συνεδριάσουν.
3: Δεν γίνεται να μην συνεδριάσουν πει, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.
2: Άμα δεν έχετε την πλειοψηφία, πώς θα απαιτήσετε τη συνεδρίαση?
1: Ο συσχετισμός δυνάμεων ποιος είναι? Πώς αποτυπώνεται?
3: Το καταστατικό δεν χρειάζεσαι απόλυτη πλειοψηφία για να συνεδριάσουν τα όργανα. Είναι πάρα πολύ σαφές το καταστατικό μας. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε.
1: Προσέξτε, δεν ρωτώ, κύριε Παπά. Προφανώς είναι έτσι όπως το λέτε, με βάση το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς είναι ο συσχετισμός δυνάμεων εντός των οργάνων, εννοώ? Γιατί
3: Ναι.
1: Αυτό
3: θα σας λέω τώρα. Η σύγκλησή τους είναι ένα θέμα και κανένας δεν πρέπει να θεωρεί παγιωμένες τις τοποθετήσεις των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής αξιολογούν τα γεγονότα ανά πάσα στιγμή. Να σας πω ένα παράδειγμα. Είχαμε την παρέτηση του Κώστα Ζαχαριάδη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
3: Ο Κώστας Ζαχαριάδης λοιπόν ήταν από αυτούς που υπερψήφισαν αυτή την απόφαση. Ο οποίος δεν εμφανίστηκε σε κάποιο μέσο ενημέρωσης για να την εξηγήσει. Προφανώς δεν τη θεωρεί υποστηρίξιμη. Mm-hmm. Και παραιτήθηκε με μια ανάρτηση στην οποία λέει ότι δεν είναι καθαρή η απόφαση.
1: Το είδαμε αυτό.
2: Mm-hmm.
3: Αυτό είναι μείζον όμως, προσέξτε. Άρα τέτοιου τύπου αναστοχασμοί να μην νομίζετε ότι είναι σημειακή.
2: Όχι, αλλά ξέρετε κάτι.
3: Υπάρχει προβληματισμός.
2: Υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοί σας βουλευτές που τη βλέπουν πολύ καθαρή την απόφαση. Παραδείγματος χάρη. Μου διαφεύγει τώρα το όνομά του.
3: Δεν πειράζει.
2: Που ήταν με τον κύριο Κόκαλη.
3: Ναι, ναι.
2: Ο κύριος Καραμέρος, ο πρώην εκπρόσωπός σας, είπε ότι εγώ θεωρώ ότι από την απόφαση προκύπτει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές. Και το θεώρησε και πολύ καθαρό.
1: Και δεν είναι και ο μόνος, γιατί στο κατηδίαν είναι πάρα πολύ
2: αυτοί. Το λένε οι άνθρωποι και δημοσίως.
1: Είμαστε αποδέκτες αυτής της ερμηνείας.
3: Τι να σας πω και εγώ τώρα, νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να είμαστε σε αυτή τη σφαίρα. Όποιος θέλει να πολιτευτεί με άλλο κόμμα παραδίδει την έδρα του, παραιτείται από το βουλευτικό αξίωμα και τραβάει το δρόμο του.
1: Μάλιστα.
3: Το να είσαι σε ένα κόμμα, να προαναγγέλεις τη μετακίνησή σου και μάλιστα πριν τη μετακίνησή σου να επιθυμείς να υπαγορεύσεις πολιτική στο κόμμα από το οποίο έχεις πει ότι θα αποχωρήσεις, είναι αδόκιμο για να μην πω τίποτα πιο χοντρό.
1: Είστε ήπιος και γλυκούλης και δεν συνηθίζετε να είστε. Να σας πω κάτι, κύριε Παπά. Θα πιέσετε για τις συνεδρίες των οργάνων στις αμέσως προσεχείς ημέρες?
3: Δεν νομίζω να χρειάζεται να πιέσει κανείς. Θεωρώ αυτονόητο ότι θα γίνουν συνεδριάσεις. Εκτός τάξη, αν κάποιος εισηγείται ότι θα μπει σε sleep mode, ας πούμε,
1: μάλιστα,
3: το κόμμα, δεν νομίζω ότι υπάρχει.
1: Ωραία, περιμένουμε να το δούμε λοιπόν και εμείς αυτό, για να δούμε πού θα καταλήξουμε.
3: Νομίζω ότι δεν θα χρειάζεται να περιμένουμε.
2: Το θέμα είναι μην μπει σε airplane mode το κόμμα. Στο sleep mode υπάρχει και το ξύπνημα. Στο airplane mode δεν υπάρχει τίποτα.
3: Η λειτουργία πτήσης, ξέρετε, δεν έχει επαφή πάρα πολύ με το περιβάλλον. Δεν δέχεσαι τα σήματα.
1: Δεν έχει
2: σε επαφή. Γι' αυτό λέω.
1: Α, τώρα, ναι.
3: Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά σας, γεια σας, γεια σας.
3: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Ευχαριστώ
3: πολύ.
1: Και εμείς.
2: Άρα είναι αυτό το δίλημα.
1: Λοιπόν, του έκανε καλό η διακοπή που βγήκα με τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί του φύγε η ένταση που είχε.
2: Μεταξύ sleep mode και airplane mode είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, δεν μπορώ να γελάσω γιατί λυπάμαι, ξέρεις, ένα κόμμα, όποιο και αν είναι αυτό, να καταλήγει.
2: Ναι, αλλά από τις πράξεις των ιδίων καταλήγει.
1: Μα προφανώς, παιδί μου, μα προφανώς. Εδώ είναι συγκεκριμένα τα πράγματα.
2: Εδώ βγαίνει, σήμερα είδα, δεν θέλω να πω τώρα ποιον, γιατί το συμπαθώ κιόλας. Βγαίνει βουλευτής σε ένα πάνελ. Βγαίνει βουλευτής σε ένα πάνελ και του λένε ΣΥΡΙΖΑ ακόμα. Και χαμογελός λέει, ναι, ακόμα ΣΥΡΙΖΑ.
1: Για λίγο ακόμα.
2: Ναι. Και είναι και βουλευτής.
1: Λοιπόν, δηλαδή, γι' αυτό έχω πει ότι είναι και ένα θέμα ηθικής τάξης. Είναι μάλιστα μια παράμετρος που αυτός ο χώρος το επικαλείται, το θέμα της ηθικής εννοώ. Λοιπόν, ας μην μπούμε περισσότερα. Εμείς είμαστε εδώ, ακούτε, βλέπετε. Καλούμε και έχουμε συνομιλίες με ανθρώπους όλων των τάσεων και απόψεων. Και αναμένουμε κι εμείς μαζί με τους υπόλοιπους, τον κύριο Παπά, να συγκληθούν τα όργανα, να διευκρινίσουν την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής και πάει λέγοντας. Πάμε λοιπόν να σας χαιρετήσουμε, να σας πούμε να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Αύριο ο Δημήτρης θα είναι μόνος του γιατί θα λείψω. Να είστε καλά και από τώρα σας εύχομαι καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο εδώ.
2: Και εσύ να περάσεις καλά αύριο.
1: Ναι, με δουλειές.
2: Σε ό,τι κάνεις. Σε
1: ναι,
2: ό,τι
1: ναι,
2: κάνεις,
1: με κρεμότητες τραπεζικές και τέτοιες που αλλιώς δεν μας αφήνουν να τις τακτοποιήσουμε. Λοιπόν, να είστε καλά όλοι. Γεια χαρά σας.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 13 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό ο Κώστας Γουλής, στην υποστήριξη η Θάνια Γιαννακάκη, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη 18 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας από την περιφέρεια σε τίτλους. Εξάρθρωση κυκλώματος παράνομου δικτύου αναμετάδοσης του περιεχομένου συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σήμα κινδύνου από το ΣΕΙΞΟΥ, σημεία του έχουν μετατραπεί σε σκουπιδότοπο με απορρίμματα και ξερά κλαδιά. Υπογράφηκε η σύμβαση για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού στις Καστανιές του Εύρου. Απαγωγή 25χρονων με λία 20.000 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, αδέλφια οι δράστες, ο ένας 16 ετών. Στην Κέρκυρα, από μία κλωστή κυριολεκτικά κρέμεται η λειτουργία του Δημοτικού Γυροκομείου. Παραιτήθηκαν 12 εργαζόμενοι. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με το, από το Ηράκλειο της Κρήτης και δύο ακόμα περιοχές της Ελλάδας. Τρία άτομα είχαν απλώσει τα πλοκάμια ενός παράνομου δικτύου αναμετάδοσης του περιεχομένου συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε πολλές άλλες χώρες. Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη υπόθεση πειρατείας στην ελληνική επικράτεια. Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή, που έχει και το ρεπορτάζ. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πράγματι, μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία των στελεχών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Η ομάδα αυτή είχε μπει στο στόχαστρο εδώ και καιρό. Οι αστυνομικοί προσποιήθηκαν τους πελάτες και έτσι άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι, με μεγάλη δυσκολία βέβαια, γιατί οι σύνοντες ήταν υποψιασμένοι, εξαιρετικά υποψιασμένοι ως προς την πιθανότητα να μπει κάποιος, να παρισφρήσει κάποιος που θα τους ξεσκέπαζε. Οπότε ήταν πολλές οι ασφαλιστικές δεκλείδες που χρησιμοποιούσαν για να αλλιεύσουν νέους πελάτες. Τα κατάφεραν λοιπόν οι αστυνομικοί και έτσι ανακάλυψαν αυτή την δράση, η οποία ξεκινάει από το 2017, εννέα χρόνια τώρα. Έχει φέρει στα ταμεία τους, στις τσέπες των μελών της οργάνωσης, πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ. Βρέθηκαν 86.000 πελάτες, παλιοί και τώρα ισχύοντες, στις βάσεις δεδομένων που διατηρούν. Ενώ η χασούρα των εταιριών ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια των επισήμων εταιριών.
0: Πολλά χρήματα, πάρα πολλά. Ναι.
1: Τώρα, οι τρεις είναι από την Κρήτη, οι υπόλοιποι είναι από άλλα σημεία της Ελλάδας. Οι έξι πήγαν στον εισαγγελέα εχθές. Σήμερα πάει ο έβδομος. Το Σάββατο θα απολογηθούν μετά από προθεσμία που έχουν ζητήσει και πήραν στην ανακρίτρια Ηρακλείου για να δούμε τι θα ισχυριστούν. Πρέπει να σου πω ότι ήταν εξαιρετικά υψηλή τεχνολογία που χρησιμοποιούσαν ώστε να μην μπορούν να γίνουν εύκολα αντιληπτοί, καθόλου εύκολα. Χρησιμοποιούσαν και κρυπτονομίσματα ώστε να χάνεται κάπως η ροή του χρήματος. Είχαν επενδύσει και οι ίδιοι, η Ειρήνη, πάνω από 280.000 ευρώ για να αγοράσουν αυτόν τον εξοπλισμό, αυτή την τεχνολογία, για να μπορέσουν να έχουν αυτά τα αποτελέσματα, λογισμικό, σύστημα αποκωδικοποίησης, διακομιστές, υπηρεσίες εικονικών ιδιωτικών δικτύων, VPN δηλαδή, που αποκρύπτουν την πραγματική τοποθεσία των συστημάτων και πολλά άλλα.
0: 7 εκατομμύρια έβγαλαν, Φανή.
1: Για να μπορέσουν να κάνουν όλοι, να έχουν όλη αυτή τη δράση τα τελευταία 9 χρόνια. Είναι 7 άτομα από 31 έως 63 ετών, ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι, 6 άνδρες είναι και μία γυναίκα. Είναι από την Αττική, το Αγρίνιο, την Κέρκυρα και τη Σάμο, εκτός από την Κρήτη. Ωστόσο, ο εισαγγελέας, αφού και το οργανωμένο της Κρήτης έφτασε στην αποκάλυψη αυτής της δράσης, έχουν έρθει όλοι εδώ στις δικαστικές αρχές του Ηρακλείου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φανή. Πάμε τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα και μεγάλο. Υπογράφηκε η σύμβαση για την αντικατάσταση του συνοριακού σταθμού στις Κατσαντανιές του Εύρου. Μαρία Μανάκα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι. Επιτέλους ήταν καιρός. Νομίζω δεν πήγαινε άλλο. Δεν ήταν συνοριακό σταθμός αυτός.
2: Προφανώς θα έχεις ιδία άποψη. και το λες αυτό, είναι δική σου εικόνα, όπως και των περισσότερων βεβαίως που επισκέπτονται τα...
0: Μα είχα εντυπωσιαστεί όταν τον είδα, δηλαδή λέω συνοριακό σταθμός αυτός.
2: Εντυπωσιαστεί αρνητικά.
0: Αρνητικά. Ναι.
2: Μετά το έργο της αναβάθμισης και επέκτασης λοιπόν του συνοριακού σταθμού κήπων, έρχεται σειρά το οποίο βεβαίως έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αυτό και το σταθμό των κήπων. Έρχεται σειρά τώρα του σταθμού Κασταναιών. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης προχωρά σε αυτό το τρίτο, όπως χαρακτηρίζει η ίδια, μετά τους Σεβιώνους, μεγάλο έργο αναβάθμισης συνοριακών υποδομών και στην περιοχή μας εδώ στις Κασταναιές. Η υπογραφή της σύμβασης έγινε μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και της περιφέρειάς μας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται για ένα έργο εκτιμόμενο προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά στη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου και πλήρως λειτουργικού συνοριακού σταθμού, ο οποίος ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας, διαχείριση συνόρων, εξυπηρέτηση πολιτών και ιδιωτών μεταφορών και όπως χαρακτηρίζεται, πλέον θα αποφεύγονται στο μέλλον εικόνες συνοστισμού μέσα στο χωριό. Αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά η επιχειρησιακή λειτουργία της συνοριακής πύλης, να βελτιωθούν οι συνθήκες διέλευσης και ελέγχου, να συμβάλλει ακόμα και στην οικονομική ανάπτυξη περιοχής και να δυναμώσει το ρόλο του νομού μας.
0: Μάλιστα.
2: Ως στρατηγικού κόμβου διασυνοριακών μεταφορών και διεθνών συνεργασιών. Θα πρέπει εδώ να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο νέος συνοριακός σταθμός θα βρίσκεται εγκύτερα στο τουρκικό τελωνείο Παζάρ Κουλέ, σε μικρή απόσταση από το ελληνικό φυλάκιο 1.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά στους λαγοκέφαλους.
3: Περιοχές με καλλιέργειες ή εγκαταστάσεις.
0: Ναι, αλίμονο.
3: Δασικές εκεί, αυτό το διευκρινίζουμε.
0: Ναι.
3: Και υπό προϋπόθεση ότι αυτό θα είναι και θα τη

0: ειδότοπο με σκουπίδια και ξερά κλαδιά.
1: Καλό μεσημέρι. Δεν μιλάμε τώρα για συσσωρευμένα ογκώδια αντικείμενα ή κάπου που πηγαίνουν επιτίδη και πετάνε.
0: Διάσπαρτα.
1: Που έχουμε δει στο παρελθόν, ας πούμε, να σχηματίζονται βουνά μέσα στο περιαστικό δάσος της πόλης.
0: Ναι.
1: Είναι διάσπαρτα. Είναι τα αντικείμενα που κάθε ένας από εμάς που επισκέπτεται το ΣΕΙΞΟΥ θα φάει, θα πιει το αναψυκτικό του, τον καφέ του ή οτιδήποτε άλλο και θα το παρατήσει, θα το πετάξει. Ή δεν θα το πάρει μέσα στον κάδο ή σε μια σακούλα για να το πάρει μαζί του στο σπίτι του και να το πετάξει κάπου αλλού. Θα το αφήσει διάσπαρτο μέσα στο δάσος.
0: Αυτό είναι απίστευτο, έτσι. Να έχουμε μια σακούλα, να το βάλουμε στο αυτοκίνητό μας και να επιστρέψουμε και να το πάρουμε.
1: Ό,τι πιο εύκολο.
0: Φυσικά.
1: Και ναι. Πιο λογικό, διότι ένα μπουκάλι γυάλινο μπορεί να λειτουργήσει και ως φακός. Δηλαδή να γίνει
0: ως αιστεία πυρκαγιάς.
1: Ώστε να ανάψει, να ξεκινήσει μια πυρκαγιά στο πνεύμα της πόλης. Σήμερα λοιπόν, όπως και κάθε Πέμπτη, μέλη, θελοντές, μέλη από συλλόγους πεζοπόρων, ορειβατών, όπως από τον ΕΝΙΠΕΑ, μια ομάδα των ΕΝΙΠΕΑ και από τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο συγκεντρώθηκαν, συναντήθηκαν στο Φιλίππιο, ξεκίνησαν την πεζοπορία τους μέσα στο δάσος του ΣΕΙΞΟΥ, έφτασαν μέχρι το Κράνος, τη θέση Κράνος, όπου από εκεί βλέπεις πλέον όλη τη Θεσσαλονίκη, την έχεις κάτω πιάτο. Έβαλαν τα γάδια τους, πήρανε δαγκάνες που είναι δαγκάνες συλλογής αντικειμένων.
0: Ναι.
1: Και άρχισαν να μαζεύουν όλα αυτά τα απορρίμματα τα οποία είναι διάσπαρτα μέσα στο δάσος. Και μέσα στις σακούλες συγκέντρωσαν από γυάλινα μπουκάλια, κουτιά αλουμινίου, πλαστικά, χαρτιά, πάσης φύσης απορρίμματα που όχι μόνο ρυπαίνουν, αλλά όπως και οι ίδιοι είπαν και όπως όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε, είναι το φυτίλι για την εκδήλωση της πυρκαγιάς τώρα που και οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και βρισκόμαστε στην αντιπυρική περίοδο η οποία είναι σε εξέλιξη. Έφτασαν στη συνέχεια και στη θέση Κράνος, εκεί όπου υπάρχει το κιόσκι.
0: Ναι.
1: Έβγαλαν πινέλα, μπογιές, ξεκίνησαν να το βάφουν διότι άγνωστοι το βανδαλίζουν κατά καιρούς σε ολόκληρη την επιφάνειά του με σπρέι ή το χαράσουν. Βέβαια, σε προηγούμενες εξορμήσεις η συγκεκριμένη ομάδα επιδιόρθωσαν την ξύλινη κατασκευή, έβαψαν το φράχτη. Θέλουν με αυτόν τον τρόπο να στείλουν ένα μήνυμα σε όλους για την προστασία του περιαστικού δάσους, του ΣΕΙΞΟΥ. Και όπως λένε, η ευαισθησία για το φυσικό περιβάλλον τους οδηγεί να αναλαμβάνουν εθελοντική δράση κάθε Πέμπτη με δικά τους έξοδα και θα συνεχίσουν, όπως λένε, αυτές τις δράσεις, αυτές τις εξορμήσεις ακάθεκτη.
0: Μπράβο, πάρα πολύ ωραίες δράσεις, πάρα πολύ σημαντικές. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Αλλάζουμε κλίμα όμως τώρα και πάμε στην Δράμα και στην γυναικοκτονία που είχαμε τα προηγούμενα 24 ώρα. Κώστας Λουκούμης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ της Καβάλας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Ο δράστης τελικά είχε παραπεμφθεί σε ψυχίατρο από τον ψυχολόγο και μάλιστα η 45χρονη είχε εκφράσει και τους φόβους της ακόμη και σε συναδέλφους της.
2: Ειρήνη, σύμφωνα με το γυναικό περιβάλλον της γυναίκας, η 45χρονη βίωνε καταστάσεις φόβου. Ο θείος της μάλιστα υποστηρίζει ότι εκείνη μίλησε στην υπηρεσία της για την κατάσταση που περνούσε. Η αστυνομία τονίζει πως δεν υπάρχει καμία επίσημη καταγγελία ή αναφορά για ενδοοικογενειακή βία.
0: Ναι.
2: Το ζευγάρι, όπως είπες, επισκέφτηκε ψυχολόγο για τη διαχείριση του χωρισμού, ο οποίος ο ψυχολόγος παρέπεμψε τον 50χρονο σε ψυχίατρο με αποτέλεσμα να συνταγογραφηθεί και φαρμακευτική συνταγή. Τα στοιχεία από την ιατροδικαστική δείχνουν ότι η γυναίκα πνευδιάστηκε και δέχτηκε 7 μαχαιριές, με μία από αυτές να πλήττει θανάσιμα την καρδιά. Χθες στο κάτω νεκροκόπη, φίλοι, συγγενείς και οι συνάδελφοι είπαν το τελευταίο αντίο στη γυναίκα, ενώ χθες τελέστηκε και η κηδεία του 50χρονου. Οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης ειρήνης συνεχίζονται.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στα Χανιά πάμε τώρα, εκεί όπου εντείνονται οι έρευνες για την 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, που έχει εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου. Η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε περίπου 10 μέρες μετά. Σήμερα οι έρευνες γίνονται και από αέρος, με τη συνδρομή drones της αστυνομίας. Βασίλης

0: Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε κάτι νεότερο στην εξαφάνιση της γυναίκας?
1: Καλησπέρα, Ειρήνη. Δεν έχουμε κάτι νεότερο σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα των εντατικοποιημένων ερευνών που γίνονται σε ό,τι αφορά την αγνοούμενη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη,
0: ναι,
1: η οποία έχει εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου. Δεν έχουμε κάτι νεότερο. Εκείνο που μπορούμε να πούμε σαν τελευταία πληροφορία είναι ότι από χτες έχουν εντατικοποιηθεί αυτές οι έρευνες και με ειδικά μία παντρωμένα σκάφη ντρόν που διαθέτει η ελληνική αστυνομία, ενώ έχει κατέβει ήδη στα Χανιά και ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα που είναι εξειδικευμένο σε τέτοιου είδους έρευνες. Η τελευταία πληροφορία που έχουμε είναι ότι μικρό υλικό από σπίτι το οποίο νίκιαζε η συγκεκριμένη 45χρονη,
0: ναι,
1: σε έναν εργάτη σκοπιανής καταγωγής, έχει ήδη σταλεί στην Αθήνα για να ληφθούν αποτελέσματα από το δείγμα αυτό. Δηλαδή, μήπως σε αυτά τα ευρήματα που τέλος πάντων βρήκαν οι αστυνομικοί χτες και σήμερα, υπάρχουν κάποιες, ας πούμε, κάποια υποψία ότι υπάρχει κάποιο αίμα ή κάτι τέτοιο σε ό,τι αφορά το σπίτι, σε ό,τι αφορά τις έρευνες στο σπίτι της 45χρονης. Ειδικά, ναι, εκπαιδευμένα σκυλιά, να πούμε, και με τους συνοδούς σαρώνουν την περιοχή και φυσικά επιδιώκουν να βρουν το οτιδήποτε είναι χρήσιμο και ωφέλιμο, ούτως ώστε να βρεθούν τα ίχνη της 45χρονης γυναίκας. Όλα τα ενδεχόμενα, Ειρήνη, είναι ανοιχτά. Δεν αποκλείεται απολύτως τίποτα. Είναι κάτι που είπε και στην ΕΡΤ εξάλλου ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ταξιάρχος Κανέλλος Νικολάου, ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση, τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε, έχουν σταματήσει για λίγο οι έρευνες, οι οποίες όμως αναμένεται να συνεχιστούν και στο αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Ωραία, περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει. Ευχαριστούμε θερμά. Καλό μεσημέρι. Και από την Κρήτη τώρα ερχόμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη και στο Κώστα Καντούρη, στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, καθώς εκεί έχουμε την απαγωγή ενός 25χρονου με λία 20.000 ευρώ. Δράστες, αδέρφια οι δράστες, μάλιστα ένας ανήλικος, Κώστα. Καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των 5 νεαρών, 2 αδέρφια 16 και 20 χρόνων, οι οποίοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν πριν λίγο ενώπιον της εισαγγελέα, και άλλοι 3 αναζητούνται, 2 ανήλικοι 16χρονοι και ένας 18χρονος, οι οποίοι σύμφωνα με το κατηγορητήριο οδήγησαν έναν 25χρονο, ο οποίος έχει σχέση με τον 20χρονο, δηλαδή η αδερφή του είναι σύντροφο του 20χρονου, τον οδήγησαν σε ένα αυτοκίνητο με πρόσχημα να το κάνουν βόλτα. Εκεί τον πήγαν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σε μια απόμερη περιοχή, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, του Δήμου Ωραιοκάστρου,
0: ναι,
2: σε ένα εγκατελειμμένο κτίριο, όπου κατηγορούνται ότι τον έδεσαν με ημάντες, τον απείλησαν με ένα πριόνι και με ένα πιστόλι, προκειμένου να το σώσουν χρήματα, και εκεί αναγκάστηκε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να μεταφέρει από τραπεζικό λογαριασμό του σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν το ποσό περίπου 20.000 ευρώ. Στη συνέχεια τον οδήγησαν στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων προκειμένου να κάνει ανάληψη από το ATM, αλλά δεν τα κατάφερε, και φεύγοντας του απέσπασαν ποσό 700 ευρώ μέσω Iris από τα χρήματα που ο ίδιος είχε, αλλά και 100 ευρώ από το πορτοφόλι του, ενώ απέτησαν ακόμη 11.000 ευρώ και τον άφησαν έξω από το σπίτι του. Πριν από λίγο, η εισαγγελέα άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ληστεία, απόπειρα εκβίασης κατά συναυτουργία και διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας, αλλά και παράνομη όπλοκαμπική, και τους παρέπεψαν να απολογηθούν στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται σε λίγο να πάρουν προθεσμία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στη Σάμο τώρα είχαμε σύσκεψη για το μεταναστευτικό. Την συγκάλεσε ο δήμαρχος της Σάμο, ο κύριος Παπαγεωργίου, και αυτή η πρωτοβουλία έρχεται μετά τη μεταφορά περίπου 300 μεταναστών από την Κρήτη στη Σάμο. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Φαντάζομαι υπάρχει και ανησυχία και στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι, δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Σε ακούμε.
3: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, να ξεκινήσω με την σύσκεψη η οποία υπάρχει αυτή την ώρα στο Δημαρχείο της Σάμου και έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι στην κυριολεξία, μάλλον με τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και της περιφέρειας, πρώτο και δεύτερο βαθμού δηλαδή με λίγα λόγια, οι οποίοι συναντώνται για να βρουν έναν τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν να σχεδιάσουν τις επόμενες κινήσεις τους, και αναφέρομαι στο θέμα της μεταφοράς των 300 μεταναστών, 278 για την ακρίβεια, που ήρθαν από την Κρήτη στην Σάμου. Και τούτο γιατί υπήρχαν διαβεβαιώσεις κατά το παρελθόν, αλλά και τελευταία από την πολιτική ηγεσία της του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ναι, ότι δηλαδή δεν θα υπάρχουν μετακινήσεις από την ενδοχώρα στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΣΑΜΟ. Περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το ψήφισμα, γιατί υπάρχει, όπως είπαμε, η συζήτηση αυτή μεταξύ των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και εκπροσώπων από την αντιπολίτευση του Δήμου.
0: Ωραία,
3: τώρα,
0: περιμένουμε να δούμε...
3: γυρίσω, ναι, σελίδα και να πάω στο μεγάλο θέμα που έχει προκύψει και το τελευταίο χρονικό διάστημα και δεν είναι άλλο από αυτό, ναι, που έχει να κάνει με τα αγριογούρουνα, πληθαίνουν, δημιουργούν μεγαλύτερα προβλήματα και βεβαίως όσο πλησιάζουμε τώρα και προς την Τσιγκοδημηρή, δηλαδή όσο πάμε και στο Τρίγο, ναι, καταλαβαίνετε ότι οι επιδρομές των αγριογούρουνων περιοχές και σε αγροτικά κτήματα και καλλιέργειες, οι οποίες χρησιμοποιούνται όλο αυτό το χρονικό διάστημα από τους αγρότες για να μπορέσουν να πάρουν τον καρπό και να τον πάνε στην Ένωση. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μεγάλα προβλήματα, αυτές δηλαδή οι επελάσεις των αγριογούρων, ναι, με αποτέλεσμα πρώτον να συγκεντρώσουν υπογραφές και αυτές οι υπογραφές να κατατεθούν από χθες στην εισαγγελία της ΣΑΜΟ για να μπορέσουν να ενεργοποιήσουν τις υπηρεσίες και να πάρθουν μέτρα και να λυθεί επιτέλους αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, Χάρη, σε ευχαριστούμε θερμά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Καλαμάτα, καθώς η μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ο 20χρονος διανομέας, ο οποίος συγκρούστηκε χθες με αυτοκίνητο. Κώστας Γαζούλης, τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Και να ξεκινήσουμε μια είδηση τελευταία στιγμή πάνω, ναι, σε αυτό, ναι, ναι, Ειρήνη. Καθώς κατ' επίγουσα έκλεισε η ΑΕΜ, απευθύνουν το εργατικό κέντρο Καλαμάτας και το Σωματείο Διανομέων Μεσημείας για τον 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καλαμάτας, μετά το πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες το πρωί στο κέντρο της πόλης. Όποιος λοιπόν επιθυμεί, στο όνομα Νταγκέλ Πραχίμη, είναι ο 20χρονος διανομέας στο νοσοκομείο Καλαμάτας, να δώσει αίμα. Είναι μια επίγουσα ανάγκη που μας ήρθε και μας ως ενημέρωση πριν λίγα λεπτά.
0: Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να δώσουν σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, τέλος πάντων, να επικοινωνήσουν και να δουν ανά την Ελλάδα από ποιο νοσοκομείο θα μπορούσαν να δώσουν.
4: Ναι. Σωστά, Ειρήνη. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Ναι. Τώρα, όπως αναφέρουν οι φορείς σε ανακοινώσεις τους, οι ανάγκες για εμένα είναι ιδιαίτερα αυξημένες, καθώς καλούν λοιπόν να συνδράμουν όποιος μπορεί στο νοσοκομείο. Ενώ παράλληλα, το Σωματείο Διανομέων του Νομού Μεσημείας και το Συνδικάτο Εργατοπαλλήλων Επιστημισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων Μεσημείας καταγγέλνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται πολλοί διανομείς, κάτω λόγω για εντατικοποίηση εργασίας, ελλειπή μέτρα προστασίας και σοβαρές ελλείψεις εξοπλισμού ασφαλείας. Στην κοινή τους ανακοίνωση, η Ειρήνη επισημαίνουν ότι αρκετοί εργαζόμενοι χρησιμοποιούν δικά τους δίκτυα για την εργασία τους, ενώ συχνά δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό που προβλέπεται για τη μεταφορά των προϊόντων. Κάνουν επίσης λόγο για να ασφαλιστεί ασφαλισμένη εργασία και ζητούν μεταξύ άλλων και παροχή οχημάτων και εξοπλισμού από τις επιχειρήσεις, την ενίσχυση των μέτρων υγείας και ασφάλειας, καθώς και την επαναφορά των διανομέων στα βαρέα και ανθυγινά για την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Να υπενθυμίσω, Ειρήνη, ότι το τροχαίο σημειώθηκε χθες το πρωί στη συμβολή των οδών Βουλγαροκτών και Κρήτη στην Καλαμάτα, όταν σύμφωνα και μέχρι στιγμή τις πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 36χρονη γυναίκα συγκρούστηκε με το οδήγητο του 20χρονου διανομέα. Το σημείο που διερχόταν 36χρονη, θέλω να σου πω ότι υπήρχε σήμα στοπ. Βέβαια, προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας της Καλαμάτας, προκειμένου να ρίξει φως στο πώς συνέβη. Ευχές όλων μας είναι αυτό το παιδί να γυρίσει γρήγορα στην δουλειά του και στο σπίτι του.
0: Να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα καλά. Η έκκληση για αίμα, όποιος μπορεί να δώσει, θα ήταν ότι νομίζω καλύτερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στην Κέρκυρα τώρα, από μία κλωστή κυριολεκτικά κρέμεται η λειτουργία του Δημοτικού Γυροκομείου, γιατί έχουμε τις παραιτήσεις 12 εργαζομένων. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλώς σου μεσημέρι. Οι 12 μάλιστα δεν δέχτηκαν την επιστροφή τους στην εργασία, γιατί υπήρχε δικαστική απόφαση 2 εργαζομένων στην κουζίνα.
5: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Πραγματικά έχουν παραιτήσει 12 εργαζομένων από τη δομή. με κύριο αίτημα την απομάκρυνση δύο άλλων υπαλλήλων. Οι τελευταίοι είχαν παυθεί από τα καθήκοντά τους όταν είχε αποκαλυφθεί μια υπόθεση με αλλοιωμένα τρόφιμα, αλλά δικαιώθηκαν δικαστικώς μετά από έτσι ασφαλιστικών μέτρων. Και το δικαστήριο είχε διατάξει την επιστροφή του στην εργασία μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Τώρα λοιπόν υπήρξε αντίδραση από τους άλλους εργαζόμενους, οι οποίοι παραιτήθηκαν. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γυροκομείου συνεδριάζει εκτάκτως το βράδυ της Τρίτης με σκοπό να πάρθουν άμεσες λύσεις που θα βγάλουν το γυροκομείο από το αδιέξοδο, με την παρουσία και του Δημάρχου κ. Κλιμέντ. Ενέκρινε ένα πακέτο μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο που περιλαμβάνει άμεσες προσλήψεις και συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα μέχρι να υπάρξει μια σημαντική ανάσα από τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του γυροκομείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε και στην προκήρυξη 10 θέσεων εργασίας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ενός έτους, ενώ μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Το γυροκομείο θα λειτουργεί με νοσηλευτές και φροντιστές από ιδιωτική μονάδα προκειμένου να αποκατασταθεί η φροντίδα των ηλικιωμένων όλο το 24ωρο. Στο μεσημέρι το γυροκομείο επισκέφθηκε και κλιμάκιο της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων προκειμένου να καταγράψει την κατάσταση και να αποφασίσει αν συντρέχει λόγος λήψης μέτρων, τα οποία θεωρητικά μπορούν να φτάσουν και μέχρι την άδεια λειτουργίας του γυροκομείου, αν δεν πληρώνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές. Στο μεταξύ, έχει ζητηθεί από την αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα να μπει στην συνεδρίαση, στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να συζητηθεί από το Σώμα. Με τον Δήμαρχο να απαντάει ότι δεν ήταν ακόμα όριμος οι συνθήκες για να υπάρξει μια τέτοια συζήτηση και πως το επόμενο διάστημα θα υπάρξει ενημέρωση για το θέμα με τους επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε ευχαριστούμε.
6: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: πάμε τώρα στο Άργο Σορεστικού και στον Μάριο Κωνσταντινίδη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μάριε, καλό σου μεσημέρι. Εκεί λοιπόν είχαμε έναν άντρα 71 ετών, ο οποίος προσέκρουσε σε μία κολόνα της ΔΕΗ. Λίγο μετά τον αναζήτησαν, συνελήφθη. Ευτυχώς βέβαια είχαμε υλικές ζημιές, να το πούμε αυτό, έτσι.
1: Κυρία από την Καστοριά, ακριβώς όπως το είπε η Ειρήνη, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Άργο Σορεστικό, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές, αλλά με συνθήκες που προκάλεσαν έντονο προβληματισμό αρχικά. Ένας 79χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα της ΔΕΗ. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν άμεσα σε έλεγχο στον οδηγό, καθώς φαινόταν να είναι μη συνεργάσιμος. Ο οδηγός βρέθηκε θετικός στο αλκοτέστ, το οποίο έδειξε. Το οποίο έδειξε να βρίσκεται υπό την επίρρεια μέθης.
0: Ναι.
1: Συνελήφθη βεβαίως άμεσα από τις αρχές, ενώ το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την οδική συμπεριφορά και τους ευθερούς ελέγχους που πρέπει να γίνονται στους δρόμους της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς. Είναι το δεύτερο περιστατικό που σημειώνεται στη Δυτική Μακεδονία, καθώς είχαμε και ένα αντίστοιχο περιστατικό στην Κοζάνη με έναν επίσης οδηγό που οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Να επαναφέρουμε ότι έχει αυστηροποιηθεί ο κώδικας, σύμφωνα με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές και η αστυνομία κάνει ό,τι είναι δυνατόν μέσω καθημερινών ελέγχων για να αποφευθούν τυχόν παρόμοια περιστατικά. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Και στην Πάτρα τώρα είχαμε ακόμη μία επιτυχία της δίωξης εγκλήματος της ασφάλειας. Εντοπίστηκε μια θητεία με 33 δεντρίλια στο Σοφικό Κορινθίας. Είναι μια μεγάλη επιτυχία, έτσι, για τη δίωξη
2: Ακριβώς
0: ναρκωτικών.
2: Πρόκειται για μια ακόμα μεγάλη επιτυχία της δίωξης ναρκωτικών Πάτρας, καθώς στην περιοχή του Σοφικού στην Κορινθία εντόπισε μια μεγάλη χασισοφυτεία, περίπου 336 δεντρίλια, τα οποία ήταν μάλιστα καλά προστατευμένα από το πυκνό δάσος που υπήρχε στην περιοχή. Μάλιστα, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, η αξία της συγκεκριμένης φυτείας ανέρχεται από 330.000 ευρώ και ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος ενός αλλοδαπού καλλιεργητή, ενώ αναζητούνται και άλλοι άγνωστοι δράστες που φαίνεται να είχαν ενεργό ρόλο στην συγκεκριμένη φυτεία. Οι αστυνομικοί, να πούμε ότι εντόπισαν την φυτεία, όπως είπαμε, σε ένα χώρο που υπήρχε ισχυρή φυσική κάλυψη. Μάλιστα, τα δεντρίλια ήταν στο στάδιο της ανάπτυξης και υπήρχε αυτοσχέδια δεξαμενή με λάστιχο προκειμένου να ποτίζεται η φυτεία, ενώ οι καλλιεργητές είχαν στήσει και ένα ολόκληρο κάμπ για την δική τους διαβίωση, καθώς ο χώρος λειτουργούσε και ως χώρος διαμονής και φύλαξης της φυτείας. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό
0: ναι.
2: ότι είχαν μέχρι και κάμερα ασφαλείας τοποθετήσει στο
0: συγκεκριμένο. Ήταν οργανωμένοι,
2: σημείο, ακριβώς, οι καλλιεργητές. Βρέθηκαν δύο κάμερες ασφαλείας, ένα κινητό τηλέφωνο, ένα κράνος, αλλά και 2 κιλά και 200 γραμμάρια κάναβης, τα οποία ήταν κρυμμένα σε θαυνώδη βλάστηση, όπως επίσης και είδη διαβίωσης, νερά, τρόφιμα κτλ. Η συγκομιδή από την καλλιέργεια, να σου πω ότι θα έφτανε τα 168 κιλά κάναβης, ενώ αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη επιτυχία της δίωξης ναρκωτικών Πάτρας στο τελευταίο διάστημα, καθώς είχαμε μία ακόμα επιτυχία πάλι εκτός των τείχων της Αχαΐας, στην περιοχή Καμένα Βούρλα, όπου και εκεί είχαμε τον εντοπισμό μιας φυτείας άνω των 400 δεντρίλιων κάναβης.
0: Μάλιστα, Νίκος Γιαπραγκάς λοιπόν από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Είχαμε πρωτοφανή πραγματικά θεομηνία με έντονη βροχόπτωση και σφοδρή χαλαζόπτωση στο Δήμο Βυσαλτίας. Το έντονο αυτό καιρικό φαινόμενο είχε διάρκεια λίγα λεπτά, αλλά βέβαια ήταν αρκετό για να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο κέντρο της Νιγρίτας. Λένια Ιωαννίδου στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Σερών. Λένια, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και πραγματικά προκάλεσε πάρα πολλά προβλήματα αυτή η ολιγόλεπτη έντονη βροχόπτωση. Έπεσαν πολλά κυβικά νερού στην περιοχή της Βυσαλτίας και χαλαζόπτωση σε συνδυασμό με ανεμοθύελα. Πραγματικά το κέντρο της Νιγρίτας πλημμύρισε, μετατράπηκε σε ποτάμι. Αυτοκίνητα έπασαν ζημιές, ενώ και υπόγεια καταστημάτων πλημμύρισαν και χρειάστηκε η άντληση υδάτων. Από εκεί και πέρα όμως, πολύ μεγάλη καταστροφή, πρέπει να σου πω ότι είναι στις καλλιέργειες της περιοχής. περιοχής. Ναι. Διότι έχουν καταστραφεί και πλήγησαν σιτηρά, τα οποία περιμέναν έτσι για να γίνει, να τα αλωνίσει ο κόσμος, δεν τα κατάφερε. Επίσης, σε βαβακοκαλλιέργειες πολλές καταστροφές πλημμύρισαν, έχουν χαθεί. Δεν βλέπεις τη βαβακοκαλλιέργεια πλέον μέσα στο χωράφι, βλέπεις μόνο μια απέραντη λίμνη. Η ηλίανση και αυτή χτυπήθηκαν από το χαλάζι, όπως επίσης μεγάλες είναι οι ζημίες και στις δεδροκαλλιέργειες, στα καρύδια, στις ελιές, στα αμύγδαλα, όπου τώρα ήταν πάνω στην ανθοφορία και εκεί έπαθαν πολύ πολύ μεγάλη ζημιά η παραγωγή. Αυτά άφησε στο πέρασμά της η χθεσινή κακοκαιρία και τώρα αναμένεται η εκτίμηση από τον ΕΛΓΑ για τις ζημίες που έχουν πάθει οι αγρότες της περιοχής της Βυσσαλτίας.
0: Άνοιξαν οι ουρανοί για λίγο στην Ιγρίτα, αλλά κατέστρεψαν πραγματικά τους καλλιεργητές και τους παραγωγούς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Πάμε τώρα στην Κρήτη και πάλι. Προβληματισμό εκφράζει το μέλος της δικού σας επιτροπής του Τεχνικού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, ο κ. Μιχάλης Χωραφάς, για τους περιορισμούς στα όρια σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων. Όπως αναφέρει στο νομό Λασιθίου, οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές σε ιδιωτικές περιουσίες. Η Άσοντα Βλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Η Άσοντα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς. Και να πούμε, βέβαια, ο κύριος Χωραφάς είναι και αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης. Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο Τμήμα της Ανατολικής Κρήτης. Έτσι, λοιπόν, ο ίδιος δήλωσε ότι στα πλαίσια του σχεδιασμού των ειδικών πολεμικών σχεδίων ξεκαθαρίζεται ότι θα έχουμε δημιουργεί έντονες ανησυχίες, διότι θα υπάρξει σημαντική συρρήκνωση, όπως δήλωσε, των ορίων των οικισμών και κατ' επέκταση σε μεγάλη υποβάθμιση της αξίας και των δικαιωμάτων αξιοποίησης χιλιάδων ιδιοκτησιών. Ο κ. Χωραφάς εκτιμά ότι η Σιτία θα είναι ο πρώτος δήμος από τον οποίο θα προκύψει μια ενδεικτική εικόνα, πιθανότητα σε περίπου ένα μήνα. Διευκρινίζει μάλιστα ότι στη Σιτία το ειδικό προδομικό σχέδιο λόγω των πλημμυρών θα τρέξει γρηγορότερα, αντιστοίχως όπως και στο Αρκαλοχώρι, λόγω των σεισμών. Γι' αυτό και θα έχουμε μια πρώτη εικόνα. Έχει σημασία όμως να δούμε τελικά, όπως με ο κ. Χωραφάς, ποιες περιοχές θα υποστούν αυτή τη συρρήκνωση. Ωστόσο, αυτό που λέει και το Τεχνικό Επιμελητήριο, αλλά και οι ιδιοκτήτες εδώ των φτάσεων που θα υποβαθμιστούν, δηλαδή πολλοί θα δουν τα οικόπεδά τους χωράφια. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια κινητοποίηση και από την πλευρά των πολιτών και από την πλευρά των Δήμων εδώ του Νομολαστείου, αλλά και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με αυτές τις ανακοινώσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Τώρα, ο δρόμος, ο παραλιακός Μαρονίας, Δικέλων και Εύρου επρόκειτο να παραδοθεί μέσα στο 26, όμως αρχαιολογικά ευρήματα πηγαίνουν πίσω την ολοκλήρωση των έργων. Γιάννης Πετρακόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Σημαντικά ευρήματα της ρωμαϊκής περίοδου και συγκεκριμένα κατάλοιπα νεκροταφείου και στρατιωτικών οχυρώσεων του 4ου αιώνα μετά Χριστόν έφερε στο φως η χωματουργική σκαπάνη στην υποκατασκευή παράκτια οδό Μαρόνιας Δικέλων που συνδέει παραλιακά τις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης και Εύρου, μόλις 100 μέτρα πριν την αποπεράτωση του έργου στο συνολικό μήκος της χάραξης. Η εξέλιξη επιβάλλει πρόσθετες εργασίες τώρα και έτσι επιφέρει αναγκαστική 15μηνη παράταση παράδοσης του έργου, η οποία πλέον ορίζεται τον Σεπτέμβριο του 2027. Δεδομένου ότι το έργο αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις υποδομών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς διαμορφώνει έναν παραλιακό άξονα με ισχυρή τουριστική και οικονομική δυναμική, ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης επισκέφθηκε τον χώρο, δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως τα ευρήματα δεν αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη αλλά πλούτο και ότι η ανάδειξή τους θα ενισχύσει την πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα της περιοχής. Ναι. Για το συνολικό έργο, δε, ο κ. Τοψίδης σημείωσε πως δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε το παραλιακό μέτωπο Ροδόπης και Εύρου να αποτελέσει έναν ενιαίο προορισμό με αναβαθμισμένες υποδομές και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Ειρήνη.
0: Το 2027 λοιπόν περιμένουμε να ολοκληρωθεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και πάμε τώρα στην Λέσβο. γιατί προβληματισμό και αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στους οδηγούς τα μειωμένα όρια ταχύτητας που εφαρμόζονται στην Εθνική Οδό Λάρσου Καλονής και στην παράκαμψη Κεραμίων Καρίνης. Σύμφωνα με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το μέτρο είναι προσωρινό και συνδέεται με τις εργασίες φυσικά τοποθέτησης φωτιστικών ιστών. Δέσποινα Αθανασιάδη από την Έρτα Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πράγματι, έχουν προκαλέσει παράπονα και αντιδράσεις στα μειωμένα όρια ταχύτητας που ισχύουν το τελευταίο διάστημα στα τμήματα του οδικού δικτύου της Λέσβου, που όπως πολύ σωστά είπες, είναι στην Εθνική Οδό Λάρσου Καλονής και στην παράκαμψη Κεραμιών Καρίνης. Η μείωση των ορίων συνδέεται με τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου, με την εγκατάσταση πυλώνων ηλεκτροφωτισμού στο πλαίσιο έργου που υλοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Να σου πω ότι μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και την εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων ασφαλείας κρίθηκε αναγκαία η επιβολή χαμηλότερων ορίων ταχύτητας για λόγους ασφάλειας. Για το θέμα τοποθετήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων, ο κ. Χρυσόστομος Χατζηκυριακής, ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤ ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για προσωρινό μέτρο που σχετίζεται αποκλειστικά με την εξέλιξη των εργασιών και ότι τα όρια της ταχύτητας θα επανέλθουν στα προηγούμενα επίπεδα μόλις τοποθετηθούν και τα στοιχεία ασφαλείας. Να σου πω ότι ο ίδιος υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα αυτή την περίοδο παραμένει η ασφάλεια των οδηγών.
0: Και αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί γίνονται τόσα πολλά, η αλήθεια είναι. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραδόθηκε χθες η μελέτη για το νέο Δημαρχείο Σερβίων. Από τα Σέρβια επίσης ξεκινά και μια πανελλήνια πρωτοβουλία για σύμπραξη των Δήμων που λειτουργούν υδροηλεκτρικά στην περιοχή τους, χωρίς όμως να έχουν θεσμοθετηθεί να παίρνουν ανταποδοτικά τέλη. Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τα υδροηλεκτρικά στην χώρα είναι ένα θέμα που συχνά πυκνά μας απασχολεί.
0: Σωστά.
7: Και βεβαίως εδώ η περιοχή μας έχει τον ΙΙΣ Πολυφύτου, ένα υδροηλεκτρικό που κατασκευάστηκε από τη ΔΕΗ το 1974 και βρίσκεται στον ποταμό Αλιάκμονα, διαθέτει 3 στροβίλους και συνολική ισχύ 360 ΜΒ. Πήρε μια πρωτοβουλία ο Δήμαρχος Σερβίων, ο κύριος Χρήστος Ελευθερίου,
0: ναι,
7: μαζί με άλλες περιοχές και άλλους δημάρχους άλλων περιοχών της χώρας που διαθέτουν υδροηλεκτρικά, στον ποταμό Αχυλό ο ΙΙΣ Κρεμαστών Καστρακίου Στράτου, στον ποταμό Λεάκμονα ο ΙΙΣ εδώ υδροηλεκτρικό σταθμός Πολυφύτου Σφικιάς Ασωμάτων και Ηλαρίωνα, αλλά και στον ποταμό Άραχθο και το Λούρο ο ΙΙΣ, ναι, Πουρναρίου και οι πηγές εκεί του ΑΟΥ, καθώς και η λίμνη Πλαστήρας με τον ΙΙΣ Ταυροπού στην Καρδίτσα και ο ποταμός Νέστου με το Θησαυρό και την Πλατανόβριση στη Δράμα και άλλες περιοχές της χώρας.
0: Αντώνη, αυτοί δεν παίρνουν ανταποδοτικά τέλη Δήμη. Συνήθως θα έπρεπε να παίρνουν, έτσι.
7: Ακριβώς. Σε δηλώσεις του Δήμαρχος Σερβίων είπε ότι ήδη υπάρχει μια σύμπραξη με 15 περιοχές, 15 δήμους και μπορεί να υπάρξουν και περισσότεροι στη συνέχεια, έτσι ώστε να απαιτήσουν να υπάρξει αλλαγή του νομικού πλαισίου και φυσικά να καθιερωθούν, να θεσμοθετηθούν, ναι, τα ανταποδοτικά. Χαρακτηριστικά λέει ότι δεν μπορεί για μια ενεργειακή κοινότητα που θέλουμε να στήσουμε να περνάνε 2-3 χρόνια, ενώ άδειες δίνονται σε ιδιωτικά που αφορούν τα ενεργειακά μέσα σε 2-3 μήνες και έχουν να κάνουν με περιβαλλοντικούς όρους και ό,τι άλλο χρειάζεται και απαιτείται σε τέτοιες περιπτώσεις. Από την άλλη, να πούμε,
0: ναι,
7: ότι παραδόθηκε και η μελέτη για το νέο Δημαρχείο Σερβίων. Προβλέπει αυτή η μελέτη την αποκατάσταση του υφιστάμενου κτηρίου που είχε καεί τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και την επέκτασή του με νέο τριόροφο κτίριο στο οποίο θα στεγαστούν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου. Είχαμε παλαιότερα ρεπορτάζ, ναι, και αναφορές πάνω στο θέμα αυτό, διότι τον Οκτώβριο του 2022, σχεδόν έχουν περάσει 4 χρόνια, είχε καεί με μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε και προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε αίθουσα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και καταστράφηκε ολοσχερός. Τότε ο πρώτος όροφος του ιστορικού δημαρχείου που είχε κτιστεί το 1936,
0: ναι,
7: υποχώρησε η ξύλινη σκεπή του, ενώ είχαν καταστραφεί και τα κοιμήλια. Ο Δήμαρχος Σερβίων, ο κ. Ελευθερίου, λέει ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο, μετά την παράδοση μελέτης, αναμένεται να προκύψει ανάδοχος του έργου για την κατασκευή του νέου δημαρχείου στα Σέρβη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Από την Κοζάνη τώρα πάμε μέχρι την Ικαρία. Εκεί θα συναντήσουμε τον Γιώργο Βιτσαρά. Μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλώς μεσημέρι. Πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκαν οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης της μονάδας ιαματικής θεραπείας της πηγής Απόλλων. Ωστόσο όμως δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση στην πρώτη ανακοίνωση για πρόσκληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις και ακόμα είναι σε αναμονή η απόφαση του ΑΣΕΠ για τις πεντάμινες συμβάσεις. Άρα πώς θα λειτουργήσει, διερωτώ με.
8: Αυτή η εξέλιξη και όπως έχει γίνει έχει φέρει τη Δημοτική Αρχή σε ένα σχεδιασμό εκτάκτου ανάγκης, η λειτουργία της μοναδικής μέχρι στιγμής ιαματικής πηγής θεραπείας κτλ. Με ένα μειωμένο ωράριο, το οποίο σημαίνει ότι θα λειτουργεί μέχρι και τις μεσημεριανές ώρες.
0: Μάλιστα.
8: Αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία με τον ΑΣΕΠ τουλάχιστον για να μπορέσουμε να έχουμε τις αναγκαίες προσλήψεις για τη λειτουργία της ΜΙΘ. Να πω ότι από τη φετινή χρονιά καθιερώνεται και για πρώτη φορά έκπτωση για ΑΜΕΑ και πολυτέκνους. Να πω επίσης ότι δεν έχει γίνει εφικτό γιατί είναι και άλλες οι πηγές εδώ πέρα στην Ικαρία, όπως είναι η μονάδα της Πηλαίου, που ακόμα δεν έχει εκδοθεί το ειδικό σήμα λειτουργίας. Οι σχετικές διαδικασίες και σε αυτό το κομμάτι βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Ναι.
8: Ωστόσο, δεν προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός της φετινής θερινής περίοδου. Να θυμίσω μόνο εδώ είναι ότι οι αμαδικές πηγές της Ικαρίας από το 1996 που ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά,
0: ναι,
8: θα έχουν θεωρηθεί ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του νομού Σάμου. Και δυστυχώς η ανάπτυξή τους αργεί πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα στα Γιάννενα και να συναντήσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Αλεξάνδρα Αγγέλια από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Θα την έχουμε σε λίγο την Αλεξάνδρα Αγγέλ, γιατί εκεί θα δούμε επενδύσεις που ξεπερνούν πλέον τα 21,8 εκατομμύρια ευρώ για την Νικόπολη. Θα μας τα πει σε λίγο με λεπτομέρειες η αγαπητή συνάδελφος, η Αλεξάνδρα. Την έχουμε τελικά στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι. Στο Γιάννη Γιάτσιο πάμε. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε λοιπόν στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Πάμε τώρα στο Γιάννη Γιάτσιο για να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Γιατί το σκόρδο πλατικάμπου φτάνει στην Ιαπωνία. Έχουμε ζήτηση από κολοσσό για να μπει σε συμπληρώματα διατροφής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Από τη Λάρισα μιλάμε για μια διαδρομή που διήρκεσε σχεδόν 5,5 χρόνια και λίγο περισσότερο.
0: Ναι.
9: Από το 2019, όταν έγινε τον Οκτώβριο του 2019, όπως είπε ο κ. Κουρέτας, όταν συνάντησε για πρώτη φορά τον Ιάπωνα καθηγητή, τον κύριο Τακάτα στη Σπάρτη, και ως καθηγητής τότε που ήταν του Τμήματος Βιοχημίας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, του μίλησε για τις ευεργετικές ιδιότητες από το σκόρδο του πλατίκαμπου.
0: Ναι.
9: Λοιπόν, το Φεβρουάριο του 2020, αντιπρόσωποι του Ιαπωνικού κολοσσού επισκέφθηκαν τον συνεταιρισμό, ξεκίνησαν να λαμβάνουν δείγματα του ντόπιου σκόρδου για δοκιμές. Οι έρευνες αυτές διήρκησαν 6 χρόνια, δηλαδή πιστοποίησαν επί 6 συνεχή έτη ότι η ποιότητα είναι ίδια και παράλλαχτη, και ουσιαστικά αυτό που ανέδειξαν οι Ιάπωνες είναι ότι το σκόρδο του πλατικάμπου είναι το καλύτερο παγκοσμίως, σε παγκόσμια κλιμάκια. Πώς γίνεται αυτό,
0: ναι,
9: πώς επιτυγχάνεται? Λόγω των ακραίων καιρικών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή του πλατικάμπου. Όπως είπε ο κύριος Κουρέτας, το σκόρδο έχει, του πλατικά που έχει ευεργετικές ιδιότητες σε σχέση με άλλα σκόρδα, γιατί βοηθάει η μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας που παρατηρείται από το χειμώνα και το καλοκαίρι. Έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα και πολύ υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα το φυτό να στρεσάρεται και να αναπτύσσει ιδιαίτερες δυνατότητες για να μπορέσει να αντέξει και να επιβιώσει απέναντι σε αυτές τις συνθήκες, τις ακραίες, το πολύ ψύχος και την πολύ ζέστη το καλοκαίρι. Και έτσι βεβαίως είναι αυτές οι μοναδικές ιδιότητες που το κάνουν παγκοσμίως το καλύτερο ποιοτικά. Και ήλκησε βεβαίως και το ενδιαφέρον των Ιαπώνων, του Ιαπωνικού κολοσσού. Ξεκινάει η συνεργασία, όπως είπε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού, του και ο Γιάννης Κουκούτσης.
0: Ναι.
9: Είναι, έχει ιδιαίτερη σημασία,
0: ναι,
9: η συνεργασία αυτή, γιατί μιλάμε για έναν συνεταιρισμό, όχι απλά για έναν ιδιώτη μεμονωμένο ή μια επιχείρηση, αλλά για έναν συνεταιρισμό αγροτών που θα βοηθήσει βεβαίως τις οικογένειες που ασχολούνται. Μιλάμε τώρα για μια τεχνογνωσία και σπόρους που έρχονται από τους προπάτους και πιο παλιά. Χάνεται δηλαδή στα βάση των αιώνων αυτή η τεχνογνωσία με το σκόρδο του πλατικάμπου, το οποίο βεβαίως κατακτά τις αγορές και είναι, όπως είπε ο κ. Κουρέτας, το πρώτο αγροτικό προϊόν στην ελληνική επικράτεια που καταφέρνει βεβαίως κάτι αντίστοιχο, και στόχος είναι της περιφέρειας να συμβεί κάτι αντίστοιχο ως προϊόν ονομασίας πρόληψης γεωγραφικής ένδειξης.
0: Αυτό θα είναι το καλύτερο.
9: Και για το γάλα την Ελασσόνα και για τα φυτά του Τυρνάβου, αλλά και για τα κεράσια της Αγίας.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα. Ευχόμαστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα λοιπόν θα πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι. Είπα νωρίτερα ότι γίνονται επενδύσεις που ξεπερνούν τα 21,8 εκατομμύρια ευρώ για την Νικόπολη. Μιλάμε για την ένταξη του έργου κατασκευής νέου κτηρίου υποδοχής επισκεπτών στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-27 και αυτό αποτελεί και μια σημαντική παρέμβαση που ενισχύει την προστασία αλλά και την ανάδειξη αυτού του εμβληματικού αρχαιολογικού χώρου.
10: Ακριβώς. Καλησπέρα σας. Πρόκειται για μια παρέμβαση που ενισχύει τις υποδομές εξυπηρέτησης του κοινού και αναβαθμίζει συνολικά την εμπειρία των επισκεπτών σε ένα από τους πιο σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας. Είναι με συνολικό προϋπολογισμό 2.056.000 ευρώ. Το έργο προβλέπει την κατασκευή ενός σύγχρονου ενεργειακά αποδοτικού και πλήρους προσβάσιμου κτηρίου, το οποίο θα λειτουργεί ως κεντρικό σημείο υποδοχής, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των επισκεπτών της Νικόπολης. Αυτές οι νέες εγκαταστάσεις αναμένεται να καλύψουν και τις αυξημένες ανάγκες του αρχαιολογικού χώρου, να προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες πληροφόρησης αλλά και να διευκολύνουν την περιήγηση στο εκτεκταμένο μνημειακό σύνολο.
0: Ναι,
10: παράλληλα,
0: ναι.
10: Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνολικές αυτές παρεμβάσεις που υλοποιούνται ή έχουν δρομολογηθεί για την Νικόπολη ανέρχονται πλέον σε 21,8 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία που αποδίδεται στην ανάδειξη αυτού του μνημείου και στην ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της Ηπείρου. Τέλος, η υλοποίηση αυτού του νέου κτηρίου υποδοχής θα συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της επισκεψιμότητας, ναι, αλλά και στην περιττέρω προβολή της Νικόπολης ως ένα διεθνούς πολιτιστικό προορισμό με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα, με ομόφωνη απόφασή του, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης αθώωσε και τους 11 κατηγορούμενους που παραπέφθηκαν σε δίκη για απιστία με φερόμενη ζημία ύψους 12,5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος της Εγνατίας Οδού ΑΕ σχετικά με την κατασκευή τμήματος του κάθετου άξονα Θεσσαλονίκης Ερών Προμαχώνα. Στο εδόλιο βρέθηκαν διοικητικά στελέχη της Εγνατίας Οδού κατά την περίοδο 2006-2009, επιβλέποντες μηχανικοί του έργου και εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας. Τους αποδιδόμενη πράξη σύμφωνα με το κατηγορητήριο αφορούσε το διάστημα από τον Ιούλιο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2009 και συνδέονταν με εργασίες κατασκευής ανισόπεδων κόμβων στο τμήμα του Στριμονικού στο νομό Σερών. Στο επίκεντρο βέβαια της δίκης βρέθηκε το ζήτημα των λεγόμενων ετεροπιστοποιήσεων, δηλαδή η πιστοποίηση και πληρωμή εργασιών από διαφορετικούς κωδικούς του έργου σε σχέση με εκείνους που είχαν ενταχθεί. Βέβαια τα εμπλεκόμενα πρόσωπα υποστήριξαν ότι οι ενέργειές τους ήταν απολύτως εμφανείς, καταγεγραμμένες και ουδέποτε έγιναν εκρυπτό. Και το δικαστήριο δέχθηκε ότι πραγματικά οι εργασίες είχαν πραγματοποιηθεί και δεν προέκυψε πρόθεση πρόκληση ζημιά στην εταιρεία. Πάμε να κλείσουμε τον πολιτισμό μας. Τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Πέννη Τομπρή, αφιερωμένη στην πλούσια μουσική παράδοση της Ηπείρου, η μουσικοχορευτική εκδήλωση σήμερα το βράδυ στη Λάρισα. Πέννη.
11: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Χωρί και τραγούδια των Βλάχων και της Ηπείρου είναι ο τίτλος αυτής της μουσικής βραδιάς που συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Πανθεσσαλικός Σύλλογος Οι Καλαρίτες, ο οποίος ιδρύθηκε το 1979 και έχει επιδείξει σπουδαίο έργο στη διατήρηση της βλάχικης παράδοσης. Πρόκειται για μια καθιερωμένη πολιτιστική εκδήλωση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο και έχει ως βασικό σκοπό τη διατήρηση, ανάδειξη αλλά και διάδοση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων και της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων και της Ηπείρου. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει παραδοσιακά ηπειρώτικα και βλάχικα τραγούδια και σκοπούς με πρωταγωνιστές τα Χάλκινα και το Κλαρίνο, ενώ συμμετέχουν και χορευτικά σχήματα παραδοσιακής μουσικής του Συλλόγου αλλά και συγκροτήματα από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Η εκδήλωση περιλαμβάνει επίσης αναφορές στα έθιμα και τα ιδιαίτερα δρόμενα της περιοχής, ενώ θα κλείσει με ένα ανοιχτό λαϊκό γλέντι για όλους τους παρευρισκόμενους. Απόψε λοιπόν στις 8.30 στο Πάρκο των Χρωμάτων Χατζηχαλάρ στη Λάρισα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και εμείς να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια θα έχουμε μεμονωμένες καταιγίδες.

έτσι με τον Ben Longle Soul, αυτόν τον αγαπημένο Γάλλο καλλιτέχνη που το 2010, από τότε δηλαδή που άρχισε να ηχογραφεί τραγούδια, επαναπροσδιορίσε την ευρωπαϊκή Soul. Εδώ από το περσινό του άλμπουμ, το Sad Generation, ακούσαμε το I Got Home και έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα, κατευθείαν πίσω στο 1966, σε μία από τις πιο δυνατές στιγμές στην καριέρα της Marlena Shaw, εδώ να διασκευάζει το κλασικό spiritual κομμάτι Wade in the Water. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Γι' αυτό μου αρέσουν οι Dead Brothers από την Ελβετία, γιατί συνδυάζουν και folk και blues και gypsy και dark cabaret στοιχεία. Ακούσαμε το Diamond Mind από το album Death Blues του 2023 και λίγο πριν προηγήθηκε ο Nick Waterhouse. 12 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και στην επιλογή της μουσικής. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Πίσω στο 1977 και στο άλμπουμ που είχε εγκαινιάσει μια νέα πιο πειραματική φάση στην καριέρα του David Bowie. Εκπληκτικό όπως πάντα, Sound and Vision, και μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους.

Sound and Vision από το album Low που επηρέασε βαθιά την Art Rock αλλά και την New Wave σκηνή που ακολουθούσε. Να έρθουμε στο σήμερα της μουσικής με Monsieur Minimal. Από το εξαιρετικό του album το 7 ακούμε το My Soul Is Back. Και ήδη ανταλλάσσουμε τα μηνύματά μας, τις καλησπέρες μας από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με K, έτσι θα βρείτε την παρέα μας για να τα λέμε εκτός αέρα.

Απόλυτο φετινό καλοκαιρινό κομμάτι των Κούτιμαν και Ντέκελ έχει τίτλο Let Your Love και μόλις έφυγε από τον αέρα μας. Λίγο πριν ακούσαμε τον David Bowie και να σας πω πως την ερχόμενη Τετάρτη 24 Ιουνίου ο κόσμος θυμάται αυτόν τον θρύλο και το άλμπουμ Requiem, το Black Star, στη χρονιά που συμπληρώνει τα 25 χρόνια απουσίας του. Το ραδιόφωνο που ξέρει να τιμά τη μεγάλη μουσική και τους μεγάλους δημιουργούς, το Κόσμος, παρουσιάζει ζωντανά το συγκλονιστικό Requiem, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε δύο μόλις ημέρες πριν από το θάνατό του το 2016. Το σκηνοθετημένο αντίο ενός μεγάλου δημιουργού, το πιο πειραματικό, τολμηρό και ειλικρινές έργο του, παρουσιάζεται ολόκληρο για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε ένα μοναδικό live με την υπογραφή του Κόσμος 93,6. Τετάρτη λοιπόν 24 Ιουνίου εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ στις 8 η ώρα το βράδυ, στο στούντιο Β συγκεκριμένα, η Black Star Tribute Band ζωντανεύει το άλμπουμ μπροστά σε κοινό με ταυτόχρονη ραδιοφωνική μετάδοση από τους 93,6. Στη σκηνή θα βρεθούν ο Γιώργος Μπίλιος, Λουίζ, Καλίστρατος Δρακόπουλος, ο Τζόρτζ Γκαουντί που υπογράφει και τις πρωτότυπες ενορχιστρώσεις, ο Θοδωρής Καπετανάκος, Γιάννης Παπαδόπουλος και Σαμ Μαρλιέρη, ενώ την εκπομπή θα παρουσιάσει ο Γιώργος Μουχταρίδης. Προσκλήσεις, αν και περιορισμένες, υπάρχουν για εσάς και θα τις βρείτε στα social media του Κόσμος. Βρείτε τις σχετικές αναρτήσεις για να συμμετέχετε και εσείς στην κλήρωση και να είστε εδώ. Οι υπόλοιποι θα το ακούσουμε από το ραδιόφωνο μας. Και εδώ η Menahan Street Band, αυτό το soul funk συγκρότημα από το Brooklyn, αλλά και house banda της Dapton Records που ειδικεύεται έτσι στο

δροσερό καλοκαιρινό, όπως και ο τίτλος του Tropical Man εδώ στον Κόσμο 93,6. Να αφήσουμε τη Βραζιλία, να αφήσουμε τη Νέα Υόρκη και να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο στη Νορβηγία με τον soul pop τραγουδοποιό τον Thomas Dybdahl.

0: Κόσμος 93,6.
1: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6.

από τις πιο ιδιαίτερες φωνές, έτσι δεν υπάρχει. Ασάφ Αβιντάν, Love It or Leave It, από τα πιο χαρακτηριστικά του τραγούδια. Από εκείνο το απίθανο άλμπουμ, το Different Pulses του 2013, έτσι σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 35 λεπτά μετά τις 2, μεσημεράκι 5η, 18 Ιουνίου. Μέρα η συννεφιά σήμερα στην Αττική, φυσάει και λιγάκι, ωραία είναι, δροσιά έχει, 30 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή. Και εκτός από την συναυλία tribute στο Black Star Album του David Bowie, έχουμε κι άλλους ωραίους διαγωνισμούς που τρέχουν στα social media του κόσμου. Μπείτε στο Instagram, ας πούμε, και διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσετε την επανακυκλοφορία αυτής της πολύ πολύ γλυκιάς ταινίας, της Αμελή, μετά από 25 ολόκληρα χρόνια, και μάλιστα σε ένα πολύ όμορφο κινηματογράφο στο Σινέφλερι. Η προβολή είναι για την Παρασκευή 19 Ιουνίου και προλάβετε, γιατί ο διαγωνισμός θα λήξει σε λιγάκι. Ενώ στο Facebook του Κόσμος, Κόσμος 936, έτσι μας βρίσκεται όπως και να έχει, υπάρχουν διπλές προσκλήσεις που μπορείτε να κερδίσετε για την προβολή της ταινίας The General του Buster Keaton και live soundtrack από τον πιανίστα Στάθη Άνινο, Παρασκευή 19 Ιουνίου, αυτή τη φορά στον κήπο του Μεγάρου. Και γι' αυτό προλάβετε, κάντε like και αυτόματα συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Και να γνωρίζετε πως οι νικητές ενημερώνονται από εμάς εγκαίρως με προσωπικό μήνυμα. Καινούριο σίγγλ από τον Git King και καινούριο άλμπουμ με τίτλο Where the South Winds Wail. Ακούμε το υπέροχο Night Tripper.

ωραίο και ατμοσφαιρικό το Night Tripper που τώρα τελειώνει και φόρος τιμή στο θρυλικό Dr. John που είχε αυτό το ψευδώνυμο The Night Tripper, ένα κομμάτι που ξεχωρίζει και για έναν άλλο λόγο, γιατί ο Gitkin έτσι αφήνει την αποκλειστικά instrumental προσέγγιση και χρησιμοποίησε τα δικά του φωνητικά. Να συνεχίσουμε με την Καναδοαϊτινή τραγουδοποιό, την Μελίσσα Λαβό, από το άλμπουμ της Radio Sivelle του 2018 και ένα κομμάτι με τίτλο Cousin που εξερευνά την ιστορία της Αϊτής αλλά και το πνεύμα βουντού Cousin Zaka, που είναι ο προστάτης των αγροτών, των καλλιεργιών και της οδιάς.

Πέρσι το καλοκαίρι κυκλοφόρησε αυτή η ακαταμάχητη έτσι retro country δημιουργία της Natalie Bergman από το άλμπουμ της My Home Is Not In This World στη δισκογραφική του Jack White. Τον White Stripes κυκλοφόρησε με τίτλο Gunslinger. Πιστολέρο δηλαδή, και εδώ τραγούδισε για έναν γοητευτικό αλλά επικίνδυνο κακό τύπο ο οποίος πυροβολεί και ρίχνει τις γυναίκες σαν πιστολέρο. Έρχεται ο JJ Cale όμως ο σεμνός μάστορας της Tulsa Sound, αυτού του ήχου που έτσι με τον υπνοτιστικό ρυθμό και που χαρακτήριζε σχεδόν πάντα τα τραγούδια του. Από το 1989 και το άλμπουμ Travelogue μας μεταφέρει σε μία από τις πιο γνωστές μεθοριακές πόλεις, την Τιχουάνα.

Σεϊγκούι, η Μαλινέζα τραγουδοποιός και εξαιρετική κιθαρίστρια, ήταν η Φατουμάτα Ντιαβαρά από το νέο της άλμπουμ με τίτλο Μάσα. Κάνει αυτό που ξέρει πολύ καλά να κάνει, να ενώνει δηλαδή τις παραδοσιακές αφρικανικές της ρίζες με σύγχρονους ήχους από τη δυτική pop, τα blues αλλά και rock. Ακούσαμε το Σεϊγκούι και μεταφερόμαστε τώρα στη Γαλλία να ακούσουμε τον καταξιωμένο σαξοφωνίστα, τον Λορά Μπαρντέν, εδώ να συνεργάζεται με την Ιταλο-Ελβετίδα ράπερ την Ελεά. Δεν πειράζει, το βρήκαμε, μας κρυβόταν. Σε λαβή, Λορά Μπαρντέν.

Έτσι γίνονται αυτά, όπως λέει και ο Λοράν Μπαρντέ με την Έλεα. Σε λαβή, έτσι είναι η ζωή. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με τον Τίγκς Νταόθορ, γεννημένος στην Τανζανία, μεγαλωμένος στο Λονδίνο. Εδώ στο πολύ κεφάτο κομμάτι με τίτλο Georgia και με sample από το κομμάτι Shoes του Bobby Blunt. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4 στην παρέα σας ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο και η Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίν Ντουκλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σιόου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

μια ιδανική επιλογή για το καλοκαίρι. Σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Αναφέρομαι στο άλμπουμ In a Soul Steady Situation του Joy Quinones, που μόλις κυκλοφόρησε. Ένα άλμπουμ που συνδυάζει διαχρονικούς ήχους R&B αλλά και τσικάνο soul και αναδεικνύει έτσι τις ρέγγι επιρροές του καλλιτέχνη, με αυθεντικότητα όμως, έτσι, χωρίς να θυμίζει απλή μίμηση. Νομίζω ότι το απόλυτο highlight του άλμπουμ ήταν αυτό το κομμάτι που μόλις τελείωσε, Don't Let Go, 6 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Και ένα τραγούδι για τη συνέχεια που είμαι σίγουρη ότι αρέσει πολύ στον Joy Quinones αλλά και σε εμάς. Είναι ένα από τα πιο εμβληματικά roots reggae και rock steady κομμάτια. Το έχει γράψει ο σπουδαίος Τζαμαϊκανός καλλιτέχνης ο John Old. Το ηχογράφησε για πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του 60 μαζί με το συγκρότημά του τους Paragons. Το έχουν διασκευάσει πολλοί καλλιτέχνες, ανάμεσα τους η UB40 αλλά και η Massive Attack. Man Next Door, καλησπέρα σε όλους.

Ο πρωτοπόρος ράπερ, βραζιλιάνος ράπερ, ο BK εδώ στο κομμάτι Κάκους Ντε Βίντρο και ο κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Μας ακούτε από τους 93,6, από τις τηλεοράσεις αν θέλετε, διαδικτυακά από όπου και αν είστε, σε πολύ καλή ποιότητα ήχου, όλα τα ραδιόφωνα, όλες οι εκπομπές live και on demand σε πολύ καλή ποιότητα. Όπως είπαμε, μέσα από τη μεγάλη πλατφόρμα το Ερτέκο. Και άλλοι διαγωνισμοί τρέχουν στα social. Διπλές προσκλήσεις θα βρείτε μόνο στο Instagram του Κόσμος για το live με τίτλο Blue των Indra Kane και Θοδωρή Οικονόμου στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής το Σάββατο 20 Ιουνίου, αλλά και διπλές προσκλήσεις για το show του stand-up comedian του Kevin Bridges Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd, και αυτό μόνο στο Instagram.

and fall.

and fall.

0: These are the troops in the dark alleys, patient waiting for the day they can be. Serving dinner to the dope fiend, and that the child eats alone.
1: This is for the foster children, for the runaways, for the underworld, and the underpaid.
2: Ένα κομμάτι που κέντρισε το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού, καθώς χρησιμοποιεί εύστοχα ένα σάμπλ από τη μουσική του Γιώργου Χατζινάσιου και το κομμάτι «Θα σ' αγαπώ». Αναφέρομαι στον Baby Kim που μόλις ακούσαμε, έναν από τους πιο ξεχωριστούς και επιδραστικούς ράπερ και παραγωγούς της νέας γενιάς του αμερικανικού hip-hop, εδώ από το τελευταίο του άλμπουμ «Καζίνο», «I am not a lyricist», και που στο τέλος του τραγουδίου κάνει αυτή την συγκινητική τηλεσαφιέρωση στα ανάδοχα παιδιά, στα παιδιά που το έχουν σκάσει από το σπίτι, σε κάθε είδους περιθωριοποιημένες ομάδες και τέλος επιμένει στους κακοπληρωμένους. Πάμε τώρα σε ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια στην ιστορία της hip-hop μουσικής, το απόλυτο party anthem της δυτικής ακτής, με την απαράμιλη ενέργεια του Tupac Shakur από το 1995, επίσης βασισμένο στο φανταστικό Woman to Woman του Joe Cocker, California Love. Yeah.

California Love του Pax A Cour και Dr. Dre και ένα κομμάτι για τη συνέχεια που προηγήθηκε του California Love αλλά που είναι εμπνευσμένο και αυτό από τον τότε hip hop ήχο των δυτικών ακτών της Αμερικής. Ηχογραφήθηκε την περίοδο 93-94, ένα κυκλοφόρητο μέχρι πέσει χαμένο διαμάντι του Boss, Bruce Springsteen.

από το Bruce Springsteen, από το Tracks to The Lost Albums. Αυτό ήταν το Blind Spot, 26 λεπτά μετά τις 3. Πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια του Everlast, από το άλμπουμ Eat at Whitey's που κυκλοφόρησε το 2000. Θα ακούσουμε το κομμάτι I Can't Move. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Στην παρέα σας είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν, είναι ζηλιάριδες, χαζοί άνθρωποι, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας την κριτική που δέχεται για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε με το Ιράν. Τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή χαιρέτησε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Αυξήθηκε η κυκλοφορία των πλοίων στα στενά του Ορμούς λίγες ώρες μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας. Σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλες της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Από κόσκινο τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος κτήσης τους στους υπευθύνους όλων των πολεοδομιών και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα, είπε χαρακτηριστικά. Με ολιστική προσέγγιση ελαφρύνσης και υπαροχές στη ΔΕΘ, τόνισε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος μιλώντας στο Earth News Radio. Οι δηλωμένοι καθαρισμοί οικοπαίδων έχουν ήδη φτάσει τις 550.000. Στις 23 του μηνός ξεκινούν οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Με σύγχρονη σαμπασόουλα από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Σέλβα, που πλέον έχει έδρα τη Γαλλία, εκεί ζει και ηχογραφεί. Εδώ αναβιώνει τη χρυσή εποχή τη Τροπικάλια, θυμίζοντας πολύ έντονα τα τραγούδια του Μάρκο Σβάλε, Καντεύω σε, από το 2021, για το καλωσόρισμα στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο τη σημερινή εκπομπή, 36 λεπτά μετά τι 3. Ακούτε πάντα κόσμο στου 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τι μουσικέ θα είναι η Λουκία Σούπουλη, και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά R&B κομμάτια του Van Morrison έρχεται αμέσως τώρα. Αρχικά κυκλοφόρησε το 1970 με το άλμπουμ His Band and the Street Choir, και που εδώ ο Ισπανός DJ και παραγωγός Raiko αποθεώνει το groove με το remix του I've Been Working. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, καλησπέρα και πάλι.

Jazz και Afrobeat από το βρετανικό κουίντετο των Ezra Collective σε ένα από τα πιο ξεσηκωτικά κομμάτια τους από το άλμπουμ Dance No One's Watching. Ακούσαμε το Streets Is Calling και έρχεται η υποβλητική ατμόσφαιρα των Pudos Band με εδώ με την τυπική συνταγή της μπάντας, δηλαδή ένα εκρηκτικό κράγμα από Afro Soul, Ethio Jazz και ψυχεδέλεια και πάντα με αυτά τα βαριά πνευστά. Ένα κλασικό της δισκογραφίας τους, Hidden Hand από το Bundos Band EP του 2009.

Electro Dub εδώ από τη Γαλλία, ο παραγωγός στη Μπουρκ και το κάνει κάνει από το 2017. Και κάπου εδώ σας χαιρετώ εγώ για σήμερα, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, τα μηνύματα, για την ακρόαση. Μένετε εδώ στον κόσμο. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου μέχρι τις 6. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Έρικ Χίλτον και Ναταλία Κλαβιέ, Λαλίτα για το κλείσιμο από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: 10 χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά. Look up here. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star, ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita T-Shirt και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute στον David Bowie.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Θα ήταν πάρα πολύ ωραία να ήταν Πέμπτη απόγευμα, να ήταν 18 Ιουνίου, να ήταν 2026, να ήταν 6 λεπτά μετά από τις 4 και εμείς να κάνουμε αυτό που έλεγε το τραγούδι με το οποίο ήρθαμε, Sitting on the Dock of the Bay. Αλλά είμαστε εδώ, είμαστε στο Κόσμος 93,6, δεν παραπονιόμαστε, καλά είναι και εδώ και δροσιά έχει και ωραίες μουσικές έχει και ωραία παρέα έχει. Και μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί όπως κάθε απόγευμα. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Πάμε λοιπόν για το επόμενο 2 ώρο να μείνουμε μαζί.

Rainwater και Jack Johnson με Χερμάνος Γκουτιέρες και Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα και rteco.gr μας βρίσκεται και εκεί στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Απογευματάκι Πέμπτης, ωραιότατο και καλοκαιρινό, και 2-10-6-06-64-29 που χτυπάει στο στούντιο, ένας τρόπος για να επικοινωνούμε και εκτός αέρα. Κόσμος 936 για να μας βρίσκετε σε Facebook και Instagram, αν θέλετε μπορούμε να μιλάμε και στα προσωπικά μας. Διαφορετικά γραπτά μηνύματα περιμένουμε στο Viber του σταθμού. Κόσμος Radio, αυτή είναι η τρεις τρόποι επικοινωνίας

ταξίδι στην Ιταλία επιχειρούμε. Σαν Ρέμο λίγο πριν, νου και νέα τώρα. Και πάμε σιγά σιγά για τις 4:30 για τις ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν, είναι ζηλιάριδες, χαζοί άνθρωποι, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας την κριτική που δέχεται για το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες χαιρέτησε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα που ένα ισχυρό Ιράν, η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό. Δεν συμπεριλαμβάνεται το Ιρανικό βαλιστικό πρόγραμμα στη συμφωνία, λέει η Τεχεράνη. Οι Ιρανικοί πύραυλοι είναι για να εκτοξεύονται, όχι αντικείμενο διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Αυξήθηκε η κυκλοφορία των πλοίων στα στενά του Ορμούς μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας. Σαρωτικούς ελέγχους στις πολυοδομίες όλης της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Από κόσκινο τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος κτήσης τους στους υπευθύνους όλων των πολυοδομιών και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Τόνισε ότι η εμπιστοσύνη χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα. Μείωση κατά 2.873 γεννήσεις ή 4,2% καταγράφηκε στη χώρα πέρσι σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι δηλωμένοι καθαρισμοί οικοπαίδων έχουν ήδη φτάσει τις 550.000. Στις 23 του μηνός ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 31 βαθμούς στην Αττική, 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
4: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
6: Have a good time.
2: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Ιωσήφ Βάγκερ. Cosmos Radio.gr.

Protocol, τι ωραίο που είναι αυτό το τραγούδι από El Michelle's Affair και Black Thought και Son Little. Μια φοβερή συνεργασία από το 2023 και μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6 και να ξεκινήσουμε σήμερα από μια μεγάλη επιτυχία για την ΕΡΤ. Με μια εντυπωσιακή παρουσία στα φετινά βραβεία Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, οι συμπαραγωγές της ΕΡΤ απέσπασαν που λέτε συνολικά 17 από τα 24 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική και ουσιαστική στήριξη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στον ελληνικό κινηματογράφο και τους δημιουργούς του. Συνολικά 10 ταινίες συμπαραγωγές της ΕΡΤ διακρίθηκαν στη φετινή διοργάνωση, από αυτές οι 7 που απέσπασαν συνολικά 14 βραβεία, απίστευτος αριθμός, εντάσσονται στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του 1,5% με το οποίο η ΕΡΤ στηρίζει την παραγωγή κινηματογραφικών έργων στο πλαίσιο της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας. Παράλληλα, η ταινία τεκμηρίωσης ΛΟ, που υλοποιήθηκε μέσω του προγράμματος τηλεοπτικών συμπαραγωγών, απέσπασε το βραβείο ντοκιμαντέρ, ενώ 2 ακόμη βραβεία κατέκτησαν οι ταινίες Χούσι και Ισχούν Απελεύση και Μαύρες Πολιτείες, οι οποίες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Μικροφίλμ της ΕΡΤ, που στηρίζει τη δημιουργία ταινιών μικρού μήκους. Πολύ ωραία νέα είναι αυτά.

Woody Bar, Ζαβά και Winston McAnuff. Πάρα πολύ ωραία συνάντηση αυτή, πολύ πρόσφατη, και έδωσε αυτό το εξαιρετικό και καλοκαιρινό τραγούδι. Και διάβαζα πριν από λίγο ότι για πρώτη φορά, ύστερα από περίπου 220 χρόνια, η δυτική όψη του Παρθενών αποδίδεται στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης, σηματοδοτεί λοιπόν η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα και η οριστική απομάκρυνση των εξωτερικών ικριωμάτων από τη δυτική όψη του μνημείου. Για πρώτη φορά λοιπόν, μετά από τόσα πολλά χρόνια, 220, φαντάσου, η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται στην πληρέστερη μορφή της, καθώς με την τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αετώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντιθυματικού τείχου αποκαθίσταται η αρχιτεκτονική ενότητα του αετώματος. Η αποκατάσταση των ορθοστατών του τυμπάνου αποτέλεσε μία από τις πλέον σύνθετες επεμβάσεις των τελευταίων ετών για την υπηρεσία συντήρησης μνημείων Ακροπόλεως. Το έργο απέτησε εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις και απόλυτη ακρίβεια σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από την επεξεργασία των νέων μαρμάρων μέχρι και την ανύψωση και τοποθέτησή του στο μνημείο. Ο μεγάλος ορθοστάτης του δυτικού αετώματος αποκαταστάθηκε στην αρχική γεωμετρία του μέσω συγκόλλησης των σωζόμενων αρχαίων θραυσμάτων και συμπλήρωσης με νέο μάρμαρο, ενώ ο δεύτερος κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από νέο μάρμαρο. Για τις ανάγκες της τελικής τοποθέτησης των λίθων εγκαταστάθηκε νέο λειτουργικό σύστημα εκκριώματος, το οποίο πληρεί τις αυστηρότερες σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και είναι αισθητικά προσαρμοσμένο στο μνημείο. Ωραία είναι και αυτά τα νέα.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
0: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

με το Colors και τους Black Pumas. Γυρίσαμε 8 λεπτά σχεδόν μετά τις 5 δείχνει το ρολόι στο στούντιο. Κόσμος 93,6 σταθερά. Στο ραδιόφωνο ένα απογευματάκι Πέμπτης και μέχρι τις 6 μένουμε μαζί. Ο Χρήστος Βιουκλάκης που φροντίζει τον ήχο και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλυψης μιλάει και βάζει τις μουσικές. Και αν θέλετε να συναντηθούμε κάπου στη μέση της διαδρομής 210-606-64-29 και Cosmos Radio στο Viber του σταθμού, περιμένουμε τα γραπτά σας μηνύματα. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Liam Bailey, Got to Love You. Εντάξει, αυτά δεν είναι υποχρεωτικά.

House και 20 χρόνια πριν αυτό το You Know I'm No Good που θα κρατάει για πάντα αυτό το τραγούδι που έχει γράψει τόσα πολλά χιλιόμετρα. Σήμερα είναι Πέμπτη που λέτε και έχουμε νέες ταινίες στα σινεμά και βγαίνει η νέα ταινία, η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Κάρι Μπάρκερ, του 27χρονου Κάρι Μπάρκερ. Έχει κάνει και ακόμα μία μικρού μήκους στο ξεκίνημά του. Έχει τίτλο «Αιμονή», είναι θρίλερ. Και το story είναι το εξής, ότι ερωτευμένος με τη συνάδελφό του Νίκη, αλλά διστακτικός να της το ομολογήσει, ο νεαρός Μπέαρ αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ένα δώρο ευχών. Δεν είναι όμως προετοιμασμένος για το τι θα συμβεί όταν εκείνη αρχίζει να τον αγαπάει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο. Το πρόσεχε τι εύχεσε λοιπόν. Εδώ αποκτά πρωτότυπες και τρομακτικές διαστάσεις διαχείρος ενός YouTuber, ο οποίος διαχειρίζεται πιο όσο μπορεί πιο αποτελεσματικά το suspense, γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα, μαζί με το μαύρο χιούμορ, τα κλισέ του είδους και τις ρομαντικές ανασφάλειες της νέας γενιάς. Η αλήθεια είναι ότι ο Κάρι Μπάρκερ έχει γίνει γνωστός μέσα από το YouTube. Ναι, μονή λοιπόν, σταθερινά από σήμερα

Girls B και Καλιούτσης El Cielo. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν αγαπά τα ταξίδια και έβλεπα τώρα πως η αεροπορική εταιρεία της Αυστραλίας επιβεβαίωσε ότι το δρομολόγιο Σίδνεϊ-Λονδίνο θα είναι το πρώτο που θα ενταχθεί στο πολυαναμενόμενο πρόγραμμα Project Sunrise, με τη μεγαλύτερη σε διάρκεια απευθείας επιβατική πτήση στον κόσμο να προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027, καλύπτοντας, λέει, περισσότερα από 16.000 χιλιόμετρα. Η νέα υπηρεσία θα συνδέει για πρώτη φορά τις δύο πόλεις χωρίς καμία ενδιάμεση στάση. Μάλιστα, η αεροπορική εταιρεία παρουσίασε και το πρώτο από τα ειδικά τροποποιημένα αεροσκάφη τα οποία θα εκτελούν το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Και αυτό ήθελα να σας πω, γι' αυτό βασικά διαβάζω την είδηση. Η διάρκεια της πτήσης μεταξύ Σίδνεϊ και Λονδίνου αναμένεται να είναι από 19 μέχρι 22 ώρες. Απίστευτο, 22 ώρες μέσα στο αεροπλάνο.

0: κόλλησα πάντως εγώ με αυτό που λέγαμε. 22 ώρες μέσα στο αεροπλάνο. Μου φαίνεται απίστευτο. Έχω κάνει το Πειραιάς Ρόδος 24 ώρες παλιά, με εκείνα τα παλιά καράβια. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Και θέλει πολύ υπομονή. Λοιπόν, πάμε για ειδήσεις.
1: Désordre amer, désert en moi.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Μπούρκενστοκ την ώρα που καταφθάνουν οι αντιπροσωπείες για την εκκίνηση των τεχνικών συνομιλιών. Το πετρέλαιο ρέει. Το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν. Οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά ύψη και οι τιμές πέφτουν. Η χώρα μας είναι ισχυρή, ασφαλής και σεβαστή όσο ποτέ πριν, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες χαιρέτησε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ μετά τη μεγάλη Ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Μόσχα. Σε αρρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλες τις χώρες ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Διασώθηκαν 59 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Εντείνονται αντιδράσεις για το κέντρο υποδοχής κοντά στο χωριό Αθάνατη. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σημείο το απόγευμα. Και ο καιρός γενικά έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας αύριο, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Lucky Lee και το Lucky Again και μπήκαμε στο τέταρτο τελευταίο ημιώρο στο απόγευμα της 5ης 18 Ιουνίου εδώ στο Κόσμος 93,6 Δευτέρα που μας έρχεται Δευτέρα 22 του μήνα live at the Acropolis ο 2 Ηρώδο Αττικού Lucky Lee ζωντανά στην Αθήνα στα καλά νέα μένουμε σήμερα όπως βλέπετε.

Ροζή και το Existuma Vos εδώ στο Κόσμος. Και λίγο πριν φύγουμε, και επειδή είναι η μέρα του σινεμά, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το 16ο Athens Open Air Film Festival στην πόλη, που έχει σηκώσει, έχει ανοίξει αυλαία από τις 18 Μαΐου με την πρεμιέρα της ταινίας Birthday Party, και μας χαρίζει αυτές τις τόσο ωραίες κινηματογραφικές βραδιές κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό, με ελεύθερη πάντοτε είσοδο. Η επίσημη έναρξη του φεστιβάλ είναι σήμερα ωστόσο, και φιλοξενεί στο ανοιχτό θέατρο Κολονού το αριστούργημα του Θόδωρου Αγγελόπουλου, το Βλέμμα του Οδυσσέα, παρουσία του ίδιου του πρωταγωνιστή, του σπουδαίου Αμερικανού ηθοποιού Harvey Keitel. Η επίσημη έναρξη λοιπόν του Athens Open Air Film Festival του 16ου.

Πώς το έλεγε το τραγούδι, Don't Let Go. Εμείς όμως πρέπει να φύγουμε, γιατί θα έρθει η Κλαούντια Μάτολα για το επόμενο δίωρο εδώ στο Κόσμος 93,6. Οπότε μείνετε στην παρέα του απογεύματος, συντονισμένες και συντονισμένοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 με τις μουσικές μας. Εδώ λοιπόν, εδώ θα είμαστε, εδώ να είστε κι εσείς. Και αύριο είναι Παρασκευή, πάρα πολύ ωραία μέρα, και έρχεται και ωραίο Σαββατοκύριακο. Για τις 2 που πέρασαν ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Καλό απόγευμα να έχουμε. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τ' άρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και της πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της τόκοψε σε φέτες και αφρά το κουρασάν για μετά.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον κόσμο μας, στους 93,6 απογευματάκι με Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές, μέχρι τις 8 παρέα, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, rteco.gr, μέσα από το rteco, μια μεγάλη πλατφόρμα, όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας για σένα, ζωντανά και on demand και σε application στο κινητό σου. Απογευματάκι και μαζί μέχρι τις 8 στον κόσμο.

Grey Zones, Love and Rose, rteco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά, on demand, όλες οι εκπομπές και τα podcast. Τιέμπος Δωράδος με καινούριο σύγκλι Χουλιέτα Βένεγκας, κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας, social media και Viber για να στέλνεις τα μηνύματά σου, υπάρχει έτσι, παντού στέλνεις μηνύματα.

0: Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο Μπούργκερστοκ. Ακυρώνεται η προγραμματισμένη για αύριο στη Γενέβη τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν Ισακ Ντάρ στο BBC. Ο λόγος της ακύρωσης είναι ότι το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως. Το πετρέλαιο ρέει. Το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν, οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά ύψη και οι τιμές πέφτουν. Η χώρα μας είναι ισχυρή, ασφαλής και σεβαστή όσο ποτέ πριν, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Τη συμφωνία χαιρέτησε ο Ιρανός πρόεδρος Μαζούτ Πεζεσκίαν, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό. Σε δίκη ενώπιον του τριμελού εφετείου κακουργημάτων παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος κατά κόσμον Αντώνιος Παπανικολάου, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος της Κιβωτού του Κόσμου για την υπόθεση των οικονομικών ατασταλιών του οργανισμού. Διασώθηκαν 59 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Εντείνονται οι αντιδράσεις για το κέντρο υποδοχής κοντά στο χωριό Αθάνατη. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των κατοίκων το απόγευμα. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης. Γενικά έθριος καιρός αύριο, 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Cosmos Radio.gr.

Pigeon στον αέρα μας. Our National, ο τίτλος του άλμπουμ 2026, απόγευμα Πέμπτης είναι, 18 Ιουνίου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε σε ένα road trip μουσικό. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο, στις μουσικές Μπαμπιζούκαρο στη φροντίδα του ήχου. Λέων Φαλ, Φόλα Μουρ και Φλάβια Κοέλιο. Όλη η παρέα για αυτό το single του 2026 στη Γαλλία, Βραζιλία και το Ζούμπι στον αέρα μας. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber, Κόσμος Radio, σε ένα search κάνεις, και φυσικά στα social media που ακολουθείς τις σελίδες μας και παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν.

Το ghosting, η ξαφνική και πλήρης διακοπή κάθε επικοινωνίας χωρίς προειδοποίηση, εξήγηση, που είναι πολύ στη μόδα, είναι μια δομική αλλαγή στον τρόπο που σχετιζόμαστε πλέον, έτσι, δεν είναι κάτι απλό. Ξεκίνησε ως μια αργό των social media και των εφαρμογών γνωριμιών, σήμερα όμως αποτελεί σοβαρό πεδίο μελέτης στην ψυχολογία, την κοινωνιολογία και τις νευροεπιστήμες. Επιστημονική έρευνα δείχνει ότι το φαινόμενο δεν είναι απλώς μια μόδα, είναι βαθιά δομική αλλαγή στον τρόπο που σχετιζόμαστε. Από το fade out στο κουμπί, η συμπεριφορά της αποφυγής, πως έτσι ξαφνικά κανείς εξαφανίζεται, ghosting αυτό που λέμε, το εύκολο, το γρήγορο, χωρίς να δώσει εξηγήσεις. Η τεχνολογία άλλαξε ριζικά το μέγεθος και τη συχνότητα του φαινομένου. Πριν το 2010, οι κοινωνιολόγοι έλεγαν ότι είναι ένα progressive separation, σταδιακή απομάκρυνση, slow fade. Απαιτούσε μια σχετική προσπάθεια. Δεν απαντά σιγά σιγά, αποφεύγεις κοινές παρέες. Από το 2010 μέχρι το 2015, η άνοδος των dating apps, με την καθιέρωση εφαρμογών όπως το Tinder, ο όρος ghosting μπαίνει επίσημα στο λεξικό. Η επικοινωνία ψηφοποιείται και αποσυνδέεται από το κοινωνικό, από το κοινό κοινωνικό κύκλο. Σήμερα το ghosting 26 έχει ξεπεράσει τα όρια του ρομαντικού φλερτ. Έρευνες δείχνουν ότι έχει εξαπλωθεί φιλίες, οικογενειακές σχέσεις, ακόμη και στον επαγγελματικό χώρο. Και επιστήμονες που το μελετούν τη δυναμική των σύγχρονων σχέσεων έχουν καταλήξει ότι σε μερικά πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα για το προφίλ αυτών που κάνουν ghosting, των ghosters. Ξεκουκουλώθηκαν δηλαδή. Αυτό μας λένε οι επιστήμονες. Ήταν μια ποιότητα που ήταν κάπως λίγο πιο κομψαβαλμένη, αλλά βγήκε το πέπλο από πάνω.

προφίλ λοιπόν του Ghoster είναι άτομα που τείνουν να εξαφανίζονται όταν η σχέση σοβαρεύει, όταν πρέπει να το αντιμετωπίσουν μια άβολη συζήτηση, ο φόβος της σύγκρουσης. Υπάρχει πλέον η ψηφιακή αποανθρωποποίηση, η οθόνη μειώνει την ενσυναίσθηση όταν βλέπεις τον άλλον ως ένα κουτάκι κειμένου ή ένα προφίλ όχι ως έναν άνθρωπο, και η σκοτεινή τριάδα ψυχολογικές έρευνες έχουν συνδέσει τα ψηλά ποσοστά ghosting με χαρακτηριστικά ναρκισισμού και μακιαβελισμού, όπου οι άλλοι αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμοι. Επίσης είναι και κολλητικό, γιατί όσοι έχουν γίνει ghosted το κάνουν πιο εύκολα μετά. Μελέτες με μαγνητικές τομογραφίες έδειξαν ότι η κοινωνική απόρριψη και το ghosting ενεργοποιεί τα ίδια κέντρα του εγκεφάλου με έναν φυσικό τραυματισμό, έτσι. Οπότε πονάει πολύ το ghosting. Μεταφράζεται σαν ένα χτύπημα στο στομάχι. Είναι βλαβερό πολύ. Και είναι γιατί δεν κάνει closure. Αυτό είναι το κακό που κάνουν στους ανθρώπους, ότι η εξήγηση δεν είναι η ίδια εξαφάνιση, αλλά ότι κάτι δεν κλείνει, δεν ολοκληρώνεται, δεν εξηγείται. Αυτό είναι που διαλύει τους άλλους ανθρώπους. Κακή συνήθεια φοβερή. Gen Z έχει τα πρωτεία, είναι νούμερο ένα, αλλά γίνεται και σε όλες τις άλλες γενιές, έτσι. Έχει γίνει spread το άθλημα, αφού σιγά σιγά οι άνθρωποι φεύγουν από την ανθρώπινη υπόσταση σιγά σιγά. Τα ρομπότ θα είναι πιο ευγενικά, ίσως.

Paint It Black από Genesis Owusu. Ακούσαμε αυτή την εκτέλεση που κυκλοφόρησε τώρα το 2026 και Alfredo Rodriguez στο 2026 τέτοιες σουρεαλιστικές διασκευές. Chariots of Fire.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κυριακή 21 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

μπορούσαμε να πούμε ότι το Summertime του Sam Cooke είναι το ωραιότερο Summertime, γιατί είναι για το τραγούδι που έχει διασκευαστεί τις περισσότερες φορές. Όλες οι διασκευές του πλανήτη έχουν γίνει άπειρες. Ίσως του Sam Cooke να είναι και η καλύτερη, όχι τόσο γιατί του Sam Cooke είναι η καλύτερη εκτέλεση του Summertime, αλλά γιατί οτιδήποτε έχει ερμηνεύσει ο Sam Cooke υπάρχει μια μαγεία. Μπορούσε να το κάνει αυτό, να φέρει τη μαγεία σε οτιδήποτε ερμήνευε η φωνή του. Είναι μερικοί καλλιτέχνες που δημιουργούν ένα πολύ έντονο περιβάλλον όταν ερμηνεύουν. Δεν είναι τυχαία ο Sam Cooke αυτός που ήταν και έχει επηρεάσει όλη τη μουσική. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο μας. Λίγο μετά τις 7, αυτό το απόγευμα της 5ης, 18 Ιουνίου, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη να φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας, 93,6 πάντα. Julie London, Gregory Porter, Fly Me to the Moon.

2-16-66-4-29 το τηλέφωνο στο στούντιο airteco.gr. Ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας σε ένα application για σένα, όπου και αν βρίσκεσαι, ακούς ζωντανά και on demand.

Τη μέρα της μουσικής, έτσι, την Κυριακή 21 Ιουνίου, Λεωνίδας Καβάκος με δωρεάν είσοδο. Διάφορα όμορφα γίνονται και ο David Byrne θα είναι στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι η μέρα της μουσικής και μουσικές πολλές θα χαρούμε σε διάφορα σημεία της πόλης. Down, down, down, Tom Waits έρχεται στον αέρα μας. Τα μήνυματά σας τα διαβάζουμε σε Viber, Cosmos Radio στο Search, Messenger, Facebook, Instagram, Mail. Ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς από αυτά που υπάρχουν βέβαια.

0: Liquid Spirit.
1: Liquid Spirit από τον Gregory Porter, που τον είδαμε στο Ηρώδιο, φοβερή συναυλία. Ήταν καταπληκτικός ζωντανά, έτσι, υπέροχος. Είναι μερικές φορές πολλοί καλλιτέχνες που έχουν πολύ διαφορετική ενέργεια στο στούντιο και στη σκηνή. Θα δούμε λοιπόν τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση με τον John Legend, που θα τον δούμε 30 Ιουνίου στο Ηρώδιο.

Save Room, λοιπόν, John Legend. Και λέει ο John Legend μέσα στο στίχο του, θα τον δούμε 30 Ιουνίου στο Ηρώδιο, ότι να κάνει υπομονή κανείς στις δύσκολες περιόδους και όταν νιώθει άσχημα, γιατί πάντα κάνει ένα κύκλο και σε βγάζει στον ήλιο. Όλο αυτό, όλες οι καταστάσεις, οι σκοτεινές κάνουν κύκλο και βγαίνεις στο φως. Βέβαια υπάρχουν και πιο δυνατές περιπτώσεις, όπως είναι η κατάθλιψη, που δεν είναι η ίδια, εν κύκλο και βγαίνεις στο φως. Βέβαια υπάρχουν και πιο δυνατές περιπτώσεις, όπως είναι

Stuck in a moment για τον Michael Hutchins στον In Excess από τον Bono. Και όχι μόνο δεν είναι απλά μια στιγμή, βέβαια είναι πανέμορφο κομμάτι και τραγούδι αυτό που έγραψε ο Bono για τον Michael Hutchins, και δεν εννοεί ακριβώς αυτό έτσι όπως το λέει. Η ιστορία όμως λέει ότι στην Κοπεχάγη ένα βράδυ με την κοπέλα του Hutchins που έκαναν ποδήλατο, περνούσε ένα ταξί, ήθελε να πέρασε ένα ταξί, ήταν στενός ο δρόμος, ενώ έτρωγαν πίτσα.

οδηγός προσπάθησε να περάσει μέσα από ένα στενό δρόμο, δεν κόρναρε. Και κάπως ο Χάτσεν δεν έκανε στην άκρη, του επιτέθηκε με αποτέλεσμα να πέσει πίσω και να χτυπήσει το κεφάλι του στο πεζοδρόμιο και είχε ένα κάταγμα στο κρανίο και δεν αναζήτησε αμέσως ιατρική βοήθεια ο Χάτσεν για τον τραυματισμό του. Περίμενε αρκετές μέρες μέχρι να δει γιατρό και έμεινε με μια εγκεφαλική βλάβη. Έχασε σχεδόν την αίσθηση της όφρησης καθώς και ένα σημαντικό μέρος της αίσθησης της γεύσης. Και ο τραυματισμός αυτός οδήγησε σε περίοδους κατάθλιψης και αυξημένα επίπεδα επιθετικότητας. Είχε θέμα δηλαδή μετά από αυτό το ατύχημα ο Χάτσεν, δεν ήταν έτσι απλά τα πράγματα. Never Tear Us Apart in Excess από τους National. Το 2020. Songs for Australia, ο τίτλος του άλμπουμ, National.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα. Ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: 10 χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά. Look up here. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star, ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita της ΕΡΤ και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute στον David Bowie.
2: Κόσμος 93,6.

TYO και Electric Spanish. Κόσμος 93,6. Απόγευμα Πέμπτης, είναι 18 Ιουνίου. Μας ακούτε ή μέσα από το rteco.gr, διαδικτυακά, όπου και αν βρίσκεστε. Soundtrack ένα, εικόνες πολλές. Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεσαι και στο χρόνο που θες εσύ να ακούς το Ερτέκο, όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βρίσκεται εκεί στο Viber, διαβάζουμε τα μήνυματά σας και στα social media. Όλα τα social media υπάρχουν βέβαια. Με ένα κλικ μπαίνεις και στο Facebook και παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς. Τρέχουν διαγωνισμοί για να κερδίσεις και προσκλήσεις. Χρήστος Βιγιουκλάκης, τον ήχο Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές. Ομάρα Πορτουόντο και Ιμπραήμ Φερέρ.

Ιμπραήμ Φερέρ, τον δεστάβα του. Και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι οι συναυλίες του Bad Bunny, έτσι φοβερό, ένα παλικάρι που έγραφε τη μουσική του μέσα στο δωμάτιό του, δούλευε, προσπαθούσε να τα καταφέρει και από μια τέτοια συνθήκη βρέθηκε να κάνει τις πιο μεγάλες συναυλίες που είδαμε έτσι το 2026. Να πούμε σχεδόν οριακά ο ίδιος χαμός που γίνεται και στους Metallica γίνεται και στον Bad Bunny. Μιλάμε για πανικό, όχι συναυλία. Δεν το λέει συναυλία, είναι υπερθέαμα. Και πολύ ενωμένος ο κόσμος, έτσι, αυτό που έχει και το metal και το rock το έχουν αυτό συναυλίες, το έχει και ο Bad Bunny.

Κατάφερε να φέρει όλη την κουλτούρα του Πορτορίκο στη μουσική του με ρέγκετον, σάλσα και beat, με όλα τα νέα παιδιά να τραγουδούν σε ισπανικά και στην Ελλάδα. Έτσι, φοβερό, από όλο τον πλανήτη σε χρόνο μηδέν κατάφερε να κάνει όλα τα νέα παιδιά να ξέρουν να παίξω στα ισπανικά τους στίχους του Bad Bunny, να χορεύει όλο το κοινό σε μια απίστευτη συναυλία με φοβερούς μουσικούς στη σκηνή, με χορευτές και φοβερές παραγωγές. Έτσι, το Nueva Yol είναι το αριστούργημα του 26, σίγουρα ήταν το καλύτερο κομμάτι και βραβεύτηκε γι' αυτό. Άξιζε. Έπρεπε. Και είναι και πολύ γλυκό παιδί ο Bad Bunny. Ωραίος τύπος, πολύ. Και συναισθηματικός και ευαίσθητος. Σότο Μαγιό, στο Μέξικο πάμε.

Βενίρ ακούσαμε Σοτομαγιόρ. Δεν τα πάει καλά, δεν τα πάει και άσχημα η τεχνητή νοημοσύνη με τη βοήθεια των ανθρώπων. Αυτό που λένε όλοι οι AI specialist, ότι καλύτερο να μάθει κανείς να χρησιμοποιεί όσο καλύτερα γίνεται την τεχνητή νοημοσύνη, όπως κάνει η Kelly Bush για video art και digital creative things που κάνει, και κάνει και μουσική. Φυσικά η στίχη πάντα γραμμένη από ανθρώπινο χέρι, που τα γράφει Kelly Bush, και έχει και τον παραγωγό της που κάνει έτσι refine, φτιάχνει, φρεσκάρει και κάνει adjust τον ήχο που φτιάχνει τεχνητή νοημοσύνη, και δεν τα έχουν πάει πολύ κακά, θα έλεγε κανείς, γιατί είναι από τα ωραιότερα singles. Φοβερή παραγωγή.

Σύναψον Βίκτορ Ντεμέ και Τετάρτη 24 Ιουνίου 8 με 9 στο στούντιο Β της ΕΡΤ, η Black Star Tribute Band ζωντανεύει το άλμπουμ Black Star. 10 χρόνια από τον Black Star, 10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie. Μπροστά σε κοινό, ταυτόχρονα η ραδιοφωνική μετάδοση από τον κόσμο. Και όσοι θέλετε να κερδίσετε προσκλήσεις, μπορείτε να μπείτε στα social media του κόσμου. Κόσμος 93,6 στα Facebook, Instagram και Facebook. Και φυσικά μέσα από τις εκπομπές 24 Ιουνίου, έτσι.

Ήφροες στη Βραζιλία. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Χρήστος Βουλιουκλάκης φορτζεί τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Κάθε απόγευμα είμαστε παρέα σε ένα road trip μουσικό. Το απόγευμα ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί, μείνετε συντονισμένοι. Και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που βρέθηκε στην κορυφή στα charts το 1977. Ήταν νούμερο ένα single και όχι μόνο το 77, λίγα χρόνια πριν ξανά νέα παιδιά το ανακάλυψαν μέσα από το TikTok και το έκαναν viral. Το αθάνατο αυτό τραγούδι, όπως και πολλά άλλα αθάνατα τραγούδια που κάνουν το ταξίδι τους μέσα στη μουσική, μέσα στα χρόνια, χωρίς να μπορεί ο χρόνος να τα πνίξει, ένα τέτοιο τραγούδι είναι και αυτό. Και γράφτηκε ούτε με AI ούτε με πολλά πολλά, με μια υπέροχη γυναίκα που μέσα σε ένα δεκάλεπτο στο στούντιο που ηχογραφούσε η μπάντα της έκανε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα να ξαποστάσει ανάμεσα στις ηχογραφήσεις και έκατσε στο πάτωμα μετά στο πιάνο της που βρήκε εκεί στο στούντιο και έγραψε μέσα σε 10 λεπτά ένα άνθεμ ολόκληρο για τη σχέση της που είχε με αυτό το παλικάρι που ήταν στην ίδια μπάντα και δεν μπορούσαν τελικά, έχασαν όλη την επικοινωνία, τα πάντα και η σχέση τους τελείωνε. Και κάπως έτσι απλά γράφεται η ιστορία χωρίς το AI, χωρίς τίποτα, με απλές ανθρώπινες εμπειρίες το 1977. Βρίσκονται στην κορυφή Fleetwood Mac με το Dream, Stevie Nicks με το τραγούδι της και νέα παιδιά που το 2024 το ανακάλυψαν μέσα από το TikTok και το έκαναν viral. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια, καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολλα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. This song is called I Hate the Way I Look Today.

0: UFO. I think we got it, guys.
1: Μαγεία, πραγματικά. I hate the way I look tonight. Αυτή είναι η Ράι. Έτσι πάλι να ξεκινήσουμε σήμερα ωραία, δυναμικά, μελωδικά, με το καινούριο δίσκο της Ράι. This music contains hope. Πραγματικά. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο. Στους 93,6. Χρήστος Βουλιουκλάκης στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισα στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου κι αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου κι αν βρίσκεστε. Permit me to introduce you to yourself.

permit me to introduce you to yourself. Τι ωραία η Didi Bridgewater. Didi Bridgewater εδώ στο αφιέρωμα για τα τραγούδια και τις μελωδίες του Horace Silver. Φανταστείτε ότι ο Horace Silver έπαιξε πιάνο σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το album tribute με την Didi Bridgewater. Και βέβαια δεν θα δούμε την Didi Bridgewater φέτος σε μερικές ημέρες. Θα δούμε όμως την κόρη της, την Gina Moses, παρέα με τον Jose James στο Λυκαβητό. Εκεί που θα παρουσιάσουν και οι δύο αυτό το album ορόσημο για τη soul μουσική και όχι μόνο, μιλάμε φυσικά για το I Want You του Marvin Gaye. Δύο jazz κομμάτια λοιπόν από δύο εξαιρετικές φωνές. I Hate the Way I Look Today από τη Ράι, όπου η Ράι μόνο jazz δεν είναι, η Ράι είναι τα πάντα. Είπαμε, επέστρεψε με ένα άλμπουμ που είναι στην κυριολεξία ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς. Και βέβαια επιβεβαιώνει η ίδια τη θέση της ως μία από τις πιο ισχυρές και αυθεντικές φωνές της σύγχρονης βρετανικής μουσικής σκηνής. Θα δείτε σε μερικές εβδομάδες που θα ξεκινήσουν και οι πρώτες ψηφοφορίες για τα Grammy. Τα Grammy όπου η Ρίστο Εμπαλόδο διάβασα σήμερα ότι θα προσθεθούν και 5 νέες κατηγορίες, θα πούμε αργότερα. Θα δείτε ότι το album The Music May Contain Hope θα είναι το πιο πιθανό ένα από τα καλύτερα άλμπουμ για τη χρονιά που ήδη διανύουμε. 2-10-60-66-4-29 αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο.

Wish I Didn't Miss You. Αυτή είναι η Angie Stone που έφυγε και τόσο άδικα από τη ζωή, γυρνώντας από μια περιοδία μέσα στο van, όλη η μπάντα και Angie Stone στο κάθισμα του συνοδηγού. Από όλο το συγκρότημα, από όλο το αυτοκίνητο, η μόνη που έχασε τη ζωή της ήταν δυστυχώς η Angie Stone. Wish I Didn't Miss You, ένα τραγούδι από το Mahogany Soul που έγινε και η μεγαλύτερη της επιτυχία. Και άκουγα πριν από καιρό και λέω, μα τι μου θυμίζει, έχει ένα sample μέσα αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι το sample των OJ's από το Black Stubbers, που το είχε γράψει ο Leon Huff. Ο Leon Huff και ο John Whitehand ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν δημιουργήσει τη Philadelphia Sound και φυσικά τη δισκογραφική εταιρεία στη Philadelphia, το οποίο τη χρησιμοποίησε, το πέρασε μέσα στο album η Angie Stone και φυσικά στο Wish I Didn't Miss You. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας, γράφετε ό,τι θέλετε. Τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, μέσα από τα social media. Καλό είναι να μπαίνετε μέσα στις... να βλέπετε τα reels, να γράφετε τα σχόλιά σας, γιατί τρέχουν και διαγωνισμοί αυτή τη στιγμή, οπότε καλό είναι να βλέπετε ακριβώς τι συμβαίνει, γιατί τρέχουν προσκλήσεις και για πολλά και για ωραία πράγματα και διαγωνισμοί. Λοιπόν, εάν κερδίσετε τους διαγωνισμούς, αυτόματα έρχεται μήνυμα στο κινητό σας. Σήμερα είχαμε διαγωνισμούς, έχουν λήξει το μεσημέρι και για την Αμελή και για το The General του Buster Keaton που έχουμε πει πολλά. Τρέχουν λοιπόν διαγωνισμοί για αύριο μόνο στο Instagram για το show του stand-up comedian του Kevin Bridges για τη Δευτέρα στο Floyd. Οι διαγωνισμοί τρέχουν, ο διαγωνισμός τρέχει μέχρι αύριο, όπως ακριβώς μέχρι αύριο τρέχει και το live με τίτλο Blue των Ίντρα Κέιν και Θοδωρή Κονόμου στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής για το Σάββατο 20 του μήνα, 20 του μήνα, έτσι, Ιούνιος 20. Έφυγαν και οι πρώτες 20 μέρες του Ιουνίου μεθαύριο, έτσι για να ξέρουμε λίγο τι λέμε. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Ό,τι θέλετε γράφετε, μηνύματα, φωτογραφίες. Έχουν φύγει και οι πρώτες άδειες για διακοπές. Με κοιτάς έτσι, Χρήστο, απέραντη. Βουγιουκλάκης έχει ακόμα καιρό. Και εγώ να δεις που έχω καιρό. Και έχουμε, εδώ πέρα έχουμε ό,τι θέλεις. Έχουμε live, έχουμε συναυλίες, έχουμε πράγματα. Πώς σκοθούμε να φύγουμε τώρα, θα φύγουμε. Αλλά όσοι όμως έχετε φύγει, στέλνετε φωτογραφίες, καλησπέρες, μηνύματα από το κινητό σας, από τα νησιά, από οπουδήποτε. Εδώ είμαστε εμείς. Τα βλέπουμε στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Από τώρα διακοπές. Έχει ο Θεός. Το καλοκαίρι τώρα αρχίζει. Όποιοι μπορείτε να φύγετε, φίλες και φίλοι, να φύγετε. Στην ευχή του Θεού να περάσετε όμορφα και να γυρίσετε γεροί. Teddy Swims.

Αυτή λοιπόν είναι η τελευταία δισκογραφική δουλειά της Casey Musgraves. Επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της η Casey Musgraves σε αυτό το άλμπουμ και μάλιστα το ωραίο είναι ότι εδώ έχει κάνει πολύ καλές συνεργασίες στο τελευταίο της δίσκο και με τον Billy Strings. Billy Strings πήρε, έχει πάρει 3 πανωτά Grammy αυτή τη στιγμή στην Bluegrass, έτσι, με στα Grammy και στα τελευταία και το 24 και το 23 αν δεν κάνω λάθος, και με τον Willie Nelson και με τη Miranda Lambert και με τον Νοτιοαφρικανό τον Gregory Allan συνεργάζονται όλοι στο τελευταίο της άλμπουμ, με τον Dry Spell βέβαια να είναι το νούμερο ένα single αυτή τη στιγμή στο Middle of Nowhere. Είπαμε, όλοι οι καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο καλοκαίρι έχουν βγει σε περιοδίες και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη και σε μεγάλα φεστιβάλ, και η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή πάρα πολύ μεγάλα ονόματα, έχουν ξεκινήσει τα φεστιβάλ και τρέχουν, έχει ανοίξει το release, τρέχουν οι συναυλίες τόσο ή άλλο στο Ηρώδιο μέχρι και τις 30 του μήνα, γιατί μετά το Ηρώδιο κλείνει με τελευταία συναυλία των John Legend. Μετά το John Legend στις 30 του μήνα, 29 ή 30 νομίζω, 30 κλείνει το Ηρώδιο και κλείνει για 3 με 4 χρόνια για να κάνουν restoration στο μνημείο που δεν έχει γίνει σχεδόν ποτέ ολοκληρωμένο και σε αυτήν την μορφή που έχει αναγγείλει το ΚΑΣ. Εν πάση περιπτώσει, πολλά πράγματα, ωραία πράγματα, και εγώ λέω να πάμε μέχρι τις 8.30 με τους Cirque du Soleil, τους Σουηδούς, έχοντας αυτόν τον ήχο που μας παραπέμπει φυσικά και από αλλού στον ήχο των Κρουάμπιν. Επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Marvin Gaye. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 35 λεπτά μετά τις 8. Είναι Πέμπτη σήμερα, 18 Ιουνίου. Πάντα με τον Χρήστο Βουγιουγκλάκη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Είναι πολύ καλοκαιρινό και είναι πολύ ωραίο αυτό το remix, αυτό το τίμα Likes Music Remix. Στο I Want You που έβαλε την υπογραφή του Φαρδιά Πλατιά, ο Leon Ware 76 και ο Taylor Perkinson βέβαια. Στο εμβληματικό Signature Album, ούτε καν Song Album έτσι. Πηρέα σε μουσικούς εποχές τα πάντα. Ο Marvin Gaye. Μου λέτε για τους διαγωνισμούς, να διευκρινίσω κάτι όσον αφορά για το... Και ευχαριστώ πολύ και την φίλη ακροάτρια που μας στέλνει στο Viber το μήνυμά της και μας ρωτάει για το Blue, για το Live της Citra Kane και του Θοδωρή Οικονόμου στον κήπο του Μεγάλου Μουσικής. Μόνο στο Instagram, φίλες και φίλοι, όχι στο Facebook. Μόνο στο Instagram ο διαγωνισμός, όπως μόνο στο Instagram έχουμε διπλές προσκλήσεις για το show του stand-up comedian του Kevin Bridges τη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Είπαμε 22 Ιουνίου στο Floyd Instagram. Ο Kevin Bridges μέχρι αύριο ο διαγωνισμός το απόγευμα Live Blue, το live των Indra Kane και Θοδωρή Οικονόμου στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής, μόνο στο Instagram. Μπαίνετε μέσα στα reel, γράφετε το σχόλιο σας, κάνετε like, μπαίνετε μέσα στο διαγωνισμό. Εάν κερδίσετε, έρχεται γραπτό μήνυμα απευθείας, προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας. Έφυγε από τη ζωή ο Ραούλ Μάλο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσουμε εμείς τα τραγούδια του και τις μουσικές του.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ραούλ Μάλο. Ο Ραούλ Μάλο που έφυγε από τη ζωή, άφησε τεράστια κληρονομιά και έφυγε και νεότατος, έτσι 60 χρονών το λέγαμε εκεί λίγο πριν τα Χριστούγεννα, μας μαύρησε η ψυχή μαθαίνοντας ότι τελικά δεν βρίσκεται στη ζωή ο Ραούλ Μάλο, και αυτές τις μέρες και στο CMA Fest που έγινε, θα μιλήσουμε περισσότερο την επόμενη εβδομάδα για το τι έγινε ακριβώς στο CMA Fest. Μην γίνατε που δεν έχουμε μιλήσει καθόλου αυτές τις μέρες, δεν σημαίνει ότι δεν παρακολουθώ και δεν ξέρουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή σε αυτό το πολύ μεγάλο φεστιβάλ που μαζευτήκαν πάνω από 500 με 600 χιλιάδες άνθρωποι, όπως υπολόγισαν ημερησίως, όπου κοιτούσαν live μέσα σε όλη την πόλη, με αποκορύφωμα το Nissan Stadium και το Bridgestone Arena, όπου μαζεύτηκαν στο Nissan περίπου 100 χιλιάδες άνθρωποι για να δουν το live, το main venue στη βραδιά, γιατί σε όλη την πόλη, σε όλο τον Νάσβιλ, μια τεράστια γιορτή. Εκεί λοιπόν έκαναν και tribute για τον Ραούλ Μάλο, και λίγο μου πάει στο μυαλό αυτό που συζητάγαμε πριν από μερικούς μήνες με τον Desmond Child. Ο Desmond Child, ήδη στο εμπαρόδο η αυτοβιογραφία του, έχει κυκλοφορήσει και στα ελληνικά εδώ και μερικές εβδομάδες, το βιβλίο με θέμα τη ζωή του. Και ο Ραούλ Μάλο και ο Desmond Child ήταν παιδιά, γέννημα θρέμα από κουβανούς γονείς. Εντάξει, ο Ραούλ Μάλο γεννήθηκε στο Μαϊάμι, ο Desmond Child γεννήθηκε στην Κούβα και πήγε στο Μαϊάμι, στη Φλόριδα, αλλά οι δύο γνωρίστηκαν κυρίως όταν είχε μετακομίσει ο Ραούλ Μάλο λόγω της ασθένειάς του στο Νάσβιλ. Εκεί έγιναν και πάρα πολλοί φίλοι, και μου έλεγε χαρακτηριστικά ένα σκηνικό ο Desmond Child, ότι ενώ τρώγαμε μαζί πολλές φορές κουβανέζικη κουζίνα, μαγείρευε ο ίδιος, όταν ερχόντουσαν emigrants για πολλούς λόγους και έφταναν μέχρι το Νάσβιλ ή πολλές φορές και στη Φλόριδα στο σπίτι του, ο Ραούλ Μάλο τους έβρισκε χώρους καταλήμματα να μείνουν, και πολύ περισσότερο τους έδινε λεφτά ή τους τάιζε σε διαφορετικούς χώρους για να μπορούν να επιβιώσουν μέχρι να δουν τι θα κάνουν. Αυτός ήταν ο Ραούλ Μάλο, πέραν των Mavericks και πέραν φυσικά την μεγάλη επιτυχία που έκανε με τον Rick Trevino το 2003, το In My Dreams, και φυσικά με τους Lost Super 7, αυτήν την super μπάντα, όπου το 2001 είχε πάρει και τον Grammy. Τα λίγα για τα πολλά που θα μπορούσε κανείς να πει για τον Ραούλ Μάλο. Και αυτός είναι ο Voltec, πάντα συντονισμένοι στον κόσμο, στους 93,6.

Harold Alexander, Herbie Hancock, Santana και Angelique Jo στο Possibility, στο άλμπουμ του Herbie Hancock που ήταν το καλύτερο jazz άλμπουμ για το 2005 στα Grammy. Και λέω, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι η διοργάνωση ανακοίνωσε μεγάλες αλλαγές και 5 νέες κατηγορίες. Διαβάζω διάφορα άρθρα από το πρωί για την απόφαση και για την δέσμευση του διευθύνοντα σύμβουλου του τον Grammy, του Herbie Mason Jr., όπου και πριν από μερικούς μήνες είχε μιλήσει και είχε δώσει και μια συνέντευξη στο Rolling Stone και έλεγε ότι πρέπει να ανοίξουν λίγο οι κατηγορίες της μουσικής και τα λοιπά για πολλούς λόγους. Εκείνος βέβαια θεωρούσε περισσότερο για το κομμάτι της Latin μουσικής σκηνής, καθότι όπως καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή η Latin μουσική σκηνή, η Latin pop, η Latin rock και γενικά όλη αυτή η ιστορία που έχει γίνει και με το φαινόμενο Bad Bunny έχει επηρεάσει πολύ, ένα μεγάλο βαθμό, τα βραβεία. Και ένας από τους λόγους που μπήκε το Best Latin Song στις νέες κατηγορίες οφείλεται και σε αυτήν την κατάσταση, την πρόοδο του Latin Song, ή μάλλον το πόσο πολύ έχει ανέβει το Latin Song αυτή τη στιγμή, και όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε όλο τον κόσμο, και λόγω του Bad Bunny. Best Latin Song λοιπόν, Best Traditional Folk Album, έχει ενδιαφέρον αυτό. Pop Vocal Performance, R&B Collaboration και Asian Pop Music. Μη σας φαίνεται περίεργο, μας φαίνεται περίεργο εδώ, όμως η K-Pop αυτή τη στιγμή παγκοσμίως και πολύ περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες, και δεν μιλάω μόνο για τον Demon Hunter, μιλάω για πάρα πολλά πράγματα που άπτονται της K-Pop, γιατί η Korean Pop δεν είναι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Κορέα, είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλες αυτές οι μπάντες, τα boy bands και τα super girl groups αυτή τη στιγμή της K-Pop κάνουν θράψη αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό. Αυτό που κρατάω όμως και έχει ενδιαφέρον και το παίρνω από την LIFO, γιατί έχουν γράψει όλα τα έντυπα, τα αμερικάνικα, τα ξένα σήμερα λέγαν διάφορα γι' αυτό το πράγμα, ότι ανεβαίνουν οι κατηγορίες στα βραβεία Grammy, και από το 2027 έτσι οι νέες κατηγορίες είναι για το Best New Artist και για το Best New Album. Το Best New Artist το ανήκαν 3-4 φορές, αυξάνεται από 3-4 φορές που ο καλλιτέχνης μπορεί να είναι υποψήφιος στην κατηγορία Best New Artist. Και το λέω αυτό διότι υπάρχει το παράδειγμα της Ella Langley, και το έχουμε πει πολλές φορές, η οποία τις τρεις προηγούμενες χρονιές μπορούσε να ήταν ως Best New Artist, αλλά δεν είχε βγάλει single, δεν είχε κάνει επιτυχία. Όταν βγήκε το Choosing Texas που πήγε νούμερο 1, το έχουμε ακούσει εδώ τόσες φορές στο Billboard 100, και είναι και ένα τραγούδι και το άλμπουμ των Dandelion, μιλάμε για 1 δισεκατομμύριο ακούσματα αυτή τη στιγμή μόνο στο Spotify, καταλαβαίνετε ότι εκτοξεύουν τη δημοτικότητα και σου λέει ότι εγώ δεν μπορεί αυτή τη στιγμή με ένα άλμπουμ που θεωρείται και καθίσταται New Album να μην μπορώ να μπω μέσα στην διαδικασία νέος καλλιτέχνης και να διεκδικήσω ένα βραβείο, γιατί είμαι newcomer καλλιτέχνης. Αυτό κανονικά έπρεπε να γίνει και όντως έγινε. Και πολλά άλλα πράγματα που θα τα πούμε στο μέλλον όσον αφορά και τα γαλματίδια. Κάποιοι λένε ότι πρέπει να παίρνουν και οι στιχουργοί και οι συνθέτες να συμβάλλουν δηλαδή στα νικητήρια άλμπουμ τις περισσότερες μουσικές κατηγορίες. Διότι δεν μπορεί κάποιος να παίρνει ένα πιστοποιητικό διάκρισης και να είναι μόνο καλλιτέχνης, γιατί είναι από πίσω και ο ηχολήπτης και ο στιχουργός και οι πάντες. Όλα αυτά λοιπόν για τα βραβεία Grammy, που ούτως ή άλλως μπορεί για τον κόσμο να μην λέει κάτι, για μας όμως που είναι και ένα κομμάτι της δουλειάς μας, και πολλές φορές βάζουμε και τα προγνωστικά, ξέρετε, κάτω, έχει ενδιαφέρον γιατί αυξάνονται μετά από πάρα πολλά χρόνια κατηγορίες. Η Γιώκα από την Ιγυρία διασκευάζει τι άλλο, το Σίνερμαν. Τι επιτυχία από το 66. Το είχαμε μάθει όλοι με την Ίνα Σιμών, μέχρι τις 9.

0: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Florence and the Machine. Florence που έρχεται στην Αθήνα, περνάνε οι μέρες, 14 Ιουλίου θα βρεθεί στο Telecom Center Athens στο ΟΑΚΑ στα πλαίσια του Eject Festival και με το καινούριο της άλμπουμ, το Everybody Scream. Θέλω να πιστεύω ότι το Buckle θα είναι ένα από τα τραγούδια που θα το ακούσουμε σίγουρα, και την επόμενη μέρα ακριβώς στο ίδιο σημείο οι Cure που εμφανίζονται για άλλη μία φορά μετά από αρκετά χρόνια στην χώρα μας, ομοίως με νέο άλμπουμ. Έχουμε πει, όλοι βγαίνουν σε περιοδία, γιατί όλοι οι καλλιτέχνες με καινούριους δίσκους και όχι μόνο βγαίνουν σε Ευρώπη, σε Αμερική και σε όλο τον πλανήτη βγαίνουν σε tour. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς 7 λεπτά μετά τις 9. Πάντα συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, σε αυτή τη συντροφιά που έχουμε κάθε μέρα 8 με 10 τα βράδια και ακούμε ωραίες μουσικές, λέμε για διάφορα πράγματα, μερικές φορές τα λέμε λίγο παραπάνω, αλλά ξέρετε όλα σε αυτή τη ζωή χρειάζονται.

Sophie Tucker. Με μια πινελιά από τον Ανατολίτη Μαχμούντ Ορχάν.

2-10-66-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Διάβασα λίγο νωρίτερα που λέγαμε για τις κατηγορίες, για τα γράμμα και τα λοιπά και για τα Latin, μία είδηση για τον Bad Bunny, όπου ο Bad Bunny έβγαλε 1 δισεκατομμύριο gross, μεικτά έτσι, από την τελευταία του περιοδία που έδωσε σε όλο τον κόσμο, μετά βέβαια την τεράστια επιτυχία που έκανε και στα Grammy αλλά και στο Halftime Showtime που έδωσε στα πλαίσια του τελικού του American Football πριν από μερικές εβδομάδες. Και 1 δισεκατομμύριο μεικτά είναι πάρα πολλά λεφτά, φίλες και φίλοι, για περιοδία. Ανήκει σίγουρα στο top 3, αν δεν κάνω λάθος, με ανθρώπους που έχουν βγάλει τέτοια χρήματα από ένα tour καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και εμείς πάμε να ακούσουμε τον 84χρονο σήμερα που κλείνει τα 84, τον Paul McCartney, το σκαθάρι.

Είναι πάρα πολύ καλό το τελευταίο άλμπουμ του Paul McCartney. Είχε να βγάλει 5 χρόνια άλμπουμ ο Paul McCartney και είναι και ο καλλιτέχνης που βρίσκεται ο μόνος, τουλάχιστον στη Μεγάλη Βρετανία, που εξασφάλισε για 24η φορά νούμερο 1 άλμπουμ και ανέβηκε κατευθείαν στην κορυφή στο επίσημο τσάρ του Ηνωμένου Βασιλείου. Και δεν νομίζω να τον απασχολεί ιδιαίτερα τον Paul McCartney αν θα πήγαινε στην κορυφή ή όχι. Ο Paul McCartney έβγαλε ένα πάρα πολύ καλό καινούριο άλμπουμ και ο τίτλος αυτός που έχει, γιατί όλο το σύνολο του άλμπουμ ακούγοντας το 3-4 φορές είδα ότι πραγματικά έχει φρέσκες και καινοτόμες, θα έλεγα, ιδέες ο Paul McCartney στην δουλειά του και στον ήχο του. Δεν παραμένει εκεί που ήταν και έκανε και την έκπληξη με το τραγούδι που ηχογράφησε παρέα με τον Ringo Starr. Το άλμπουμ εξάλλου με τίτλο The Boys of Danger Lane, που κυκλοφόρησε τώρα ολόκληρο 29 Μαΐου, είναι κυρίως, όπως γράφει και ο ίδιος, στο θυμικό, στις αναμνήσεις, στα memories από τα παιδικά του χρόνια στο Liverpool. Ένα άλμπουμ που ο τίτλος, το Danger Lane, είναι ένας δρόμος εκεί που μεγάλωσε ο Paul McCartney και εκεί που μεγάλωσε και ο George Harrison. Και αυτός ο δρόμος στο Speak, στην περιοχή, στην πόλη, συνορεύει με το αεροδρόμιο το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε John Lennon το 2001. Ακούγοντας, και βέβαια επειδή οι Beatles και ο McCartney έχουν επηρεάσει όχι μόνο γενιές και γενιές και έχουν διασκευαστεί και πάρα πολύ τα τραγούδια, έπεσα σήμερα σε ένα τραγούδι το μεσημέρι ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να το ακούσουμε, να το μοιραστούμε. Όταν έκανε covers ένα άλμπουμ πριν από πολλά χρόνια και με την συμφωνική της Νέας Υόρκης, ο Chris DeBerk, και διασκεύασε υπέροχα το Girl.

Αυτή είναι η Σαντρόφη από την Γκάνα και το Making Moves. Την Γκάνα, χθες το βράδυ, την Γκάνα στις 4 παρα 5, μάλλον στις 4 και 5 κέρδισε. Και χθες είδαμε ποδόσφαιρο, δεν ξέρω πώς κοιτάτε Μουντιάλ, αλλά χθες η μπάλα της Αγγλίας με την Κροατία ήταν, φίλες και φίλοι, ήταν με την Κροατία ή με τη Βοσνία, ρε Μπαμπή, θυμάσαι. Μιλάμε για ποδόσφαιρο. Ναι, την ώρα που φεύγαμε εμείς από το στούντιο, εκείνη την ώρα βλέπαμε το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά τα μάτσα και στην Αμερική, αλλά και στο Μεξικό και και στα Βόρεια, επάνω που βλέπαμε, είδα και ένα-δύο παιχνίδια που έβρεχε πάνω στον Καναδά, αρχίζουν και αποκτούν ενδιαφέρον, ναι, με την Κροατία. Σωστά, δεν είπα κάτι λάθος. Και η αλήθεια είναι ότι είδαμε χθες μπάλα, τουλάχιστον μπάλα από την Αγγλία. Είχα να δω καιρό ποδόσφαιρο από την Αγγλία. Φώναζαν όλοι bringing home, bringing home. Έχει ακόμα πολύ δρόμο αυτό το παγκόσμιο κύπελο, αλλά δεν πάβει όμως να έχει ενδιαφέρον όλα τα Μουντιάλ, αλλά αυτό το συγκεκριμένο Μουντιάλ έχει ενδιαφέρον. Όπως έχει ενδιαφέρον και ότι ο Μέση εξακολουθεί και παίζει τόσο καλό ποδόσφαιρο όσο πραγματικά λένε, και κάποιοι λένε ότι αν συνεχίζει να παίζει έτσι θα γίνει GOAT, ίσως, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς μπορεί να συγκρίνει κάποιος το Μέση με τον Μαραντόνα ή το Μέση με τον Μπελέ, αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πραγματικά την μορφή αυτού του τόσο μεγάλου ποδοσφαιριστή. Δεν ξεχνάμε ποτέ τι γίνεται στον κόσμο. Και φυσικά δεν ξεχνάμε τα 10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie. Και 10 χρόνια που η παρουσία του ακούγεται ακόμα δυνατά, ο David Bowie, στην επέτειο των 25ων γενεθλίων του κόσμου και των 10 ετών από το θάνατο του David Bowie, την Τετάρτη 24 Ιουνίου, στο στούντιο Β, εδώ στην ΕΡΤ, η Black Star Tribute Band ζωντανεύει το άλμπουμ μπροστά στο κοινό με ταυτόχρονη ραδιοφωνική μετάδοση από τον κόσμο 93,6. Μια εκπομπή που θα παρουσιάσει ο Γιώργος Μουχταρίδης, και πάνω στη σκηνή θα βρεθούν ο Γιώργος Μπίλιος, η Λουίζ, ο Καλίστρατος Δρακόπουλος, ο Τζορζ Γκαουντί που έχει κάνει και τις ενορχιστρώσεις, ο Θοδωρής Καπετανάκος, ο Γιάννης Παπαδόπουλος και ο Σαμ Μαγλιέρη. Για να παρουσιάσουν το τελευταίο άλμπουμ του David Bowie, το Black Star. Υπάρχουν προσκλήσεις, θα δώσουμε προσκλήσεις και μέσα στα social media του κόσμου, αλλά και από τις εκπομπές. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι για την άλλη Τετάρτη 24 Ιουνίου 8 με 9 το βράδυ. David Bowie εδώ στον κόσμο για τα 25 γενέθλια του κόσμου, στην επέτειο, και φυσικά για τα 10 χρόνια που η απουσία του Bowie ακούγεται ακόμα τόσο δυνατά. Μέχρι 9.30. Absolute Beginners.

0: Κόσμος 93,6.
1: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Jeff Goldblum στο πιάνο, Melody Gardot στη φωνή, από το νέο άλμπουμ, τι νέο τραγούδι, το Misty. Το Misty βέβαια δεν είναι καινούριο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία παιγμένο και νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για τέτοια ώρα. Είναι 37 λεπτά μετά τις 9, πάντα ο Μπάμπης Δούκαρος εδώ στον κόσμο σε 93,6, στον ήχο ο Πέτρος Αδάμ, στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όποιοι συντονιστήκατε, όσοι συντονιστήκατε. Τζαρέν Γκόντα, Doctor of Love.

the letters are too small. I guess you know what you mean.

I can read your mind. Αυτός είναι ο Willie Nelson. Ο Willie Nelson που έκλεισε τα 93 τον Απρίλιο και πάει στα 94, φίλες και φίλοι. Και το τελευταίο του άλμπουμ, το Dream Chaser, είναι το νούμερο 79, αν δεν κάνω λάθος, σε solo άλμπουμ, και το νούμερο 176 ή 177 στο σύνολο των άλμπουμ που έχει ηχογραφήσει στη μέχρι τώρα ζωή, καριέρα του, και σίγουρα είναι last but not least, έτσι. Από την άλλη, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, σε παραγωγή του επιστήθειου φίλου του και παραγωγού του, του Buddy Cannon, το έγραψε με τον Bob Dylan, το I Can Read Your Mind. Είχε να γράψει με τον Dylan τραγούδι, είναι φίλοι, αλλά είχαν να γράψουν τραγούδι και να ακουστεί στο άλμπουμ του Nelson από το Across the Borderline, από το 1993, παρακαλώ. Θα ήθελα βέβαια πολύ κάποια στιγμή ο Willie να τραγουδούσε αυτό το I Can Read Your Mind παρέα με τον Bob Dylan, αλλά ας μην ζητάμε και πολλά. Θα μας συναντήσουμε το Σαμπούζι 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο. Yes.

Muy tranquilo. Αυτό είναι ο Grammatic, που μαζί με τους Saint Etienne ολοκληρώνουν το line-up του Release Athens 2026 για το Σάββατο 27 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού. Αυτός πρωτοποριακός Σλοβαίνος παραγωγός που γεφυρώνει το hip-hop, την ηλεκτρόνικα και το ιστορικό βρετανικό pop συγκρότημα θα πλαισιώσουν την αποχαιρετιστήρια περιοδία σε μια εξαιρετική βραδιά που θα κορυφωθεί με την εμφάνιση των Pet Shop Boys. Έρχεται λοιπόν ο Grammatic, ανοίγουν οι Saint Etienne και στη συνέχεια οι Pet Shop Boys, έτσι για να κλείσει όμορφα το Σάββατο 27 Ιουνίου το release. Just jamming, hit the jive, muy tranquilo. Μέσα από όλα αυτά τα EP, singles και remixes που έχει ηχογραφήσει τόσα χρόνια ο Grammatic Σλοβαίνος.

Αυτός είναι ο Κέρτις Χάρντινγκ. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα εδώ, στον κόσμο, στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ φίλες και φίλοι για την ακρόαση, για την επικοινωνία, για όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτό το δίωρο και θα συνεχίσετε να είστε με την Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Ρουμπίνη μέχρι τις 12 και ο Μπάμπης Δούκαρος βέβαια, τον ευχαριστώ πολύ. Ραντεβού αύριο φίλες και φίλοι, λίγα λεπτά μετά τις 8. Εδώ θα είμαστε για να κλείσει όμορφα και αυτή η εβδομάδα. Αν μου λέγε ένας ότι αύριο πάει ο μήνας 19 Ιουνίου, δεν θα το πίστευα. 19 Ιουνίου λοιπόν, αύριο Παρασκευή, κλείνουμε σήμερα με Bring the Lights και τον Trombone Shorty παρέα με τον Γιον Μπατίστ που έγραψε το κομμάτι και τον Ιμπραήμ Αλούφ. Bring the Light, πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και η Ατάχα Ταμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές, μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση, θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: 10 χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά. Look up here. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star, ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita της ΕΡΤ και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute στον David Bowie. Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνες Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε μαζί για δύο ώρες. Κυριακή 21 Ιουνίου, μέρα τη γιορτή της μουσικής. Ο σπουδαίος David Byrne εμφανίζεται στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εβραίος γνωστός ως frontman των σπουδαίων Talking Heads. Έρχεται να τραγουδήσει καινούργιες επιτυχίες του, αλλά και τραγούδια των Talking Heads στην περιοδία Who's the Sky. Μαζί του η Nation of Lancers, νωρίτερα και η Dead Letter. Η Dead Letter είναι εξαμελές alternative pop σχήμα με καταγωγή από το Yorkshire. Και η Nation of Lancers, ένα pop post-punk τρίο από το Brooklyn της Νέας Υόρκης.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 6. Λογικά τα... Η Follow the Nation και την Dead Letters θα τραγουδήσουν νωρίτερα, 7

Λοιπόν, να στείλω τα φιλιά μου στον Ιγνάσιο και στο Soul Bar Μόλιβος. Που ακούτε κόσμος κάθε βράδυ, ευχαριστούμε πολύ. Κολομβία, Transmutations. Αυτός είναι, αυτή είναι η Μπαλτούς. Όχος Βέρδες.

λοιπόν την επόμενη Τετάρτη 24 Ιουνίου 8 με 9 στο στούντιο Β εδώ τη ΣΕΡ, την Black Star Tribute Band ζωντανεύει το άλμπουμ του David Bowie Black Star μπροστά σε κοινό, ταυτόχρονα ραδιοφωνική μετάδοση εδώ στο Από το Κόσμος. Γιώργος Μπίλιος, Λουίζ, Καλίστατρος Δρακόπουλος, Τζορτζ Γκαουντί, Θοδωρής Καπετανάκος, Γιάννης Παπαδόπουλος, Σάμαρ Λιέρη στο σαξόφωνο. Μια εκπομπή αφιέρωμα που θα παρουσιάσει ο Γιώργος Μουχταρίδης. Δίνουμε διπλές προσκλήσεις για όσους θέλουν να έρθουν εδώ στο στούντιο τη ΣΕΡΤ και να παρακολουθήσουν ζωντανά αυτό το αφιέρωμα. 10 χρόνια από τον Black Star, 10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie και επαιτειακά γενέθλια για το κόσμο, 25 χρόνια. Ξέρουμε να τιμάμε μεγάλους δημιουργούς, καλούμε και εσάς σε ένα μοναδικό live την επόμενη Τετάρτη 24 Ιουνίου.

και ένα μούρα από την Πορτογαλία, Age of Aquarius, αλλά στα Πορτουγκίζ. Ένα πάρα πολύ γλυκό cover, και από εκεί στον 84χρονο σήμερα Paul McCartney, Sir Paul McCartney, ο οποίος αποδεικνύει πώς να είσαι θρύλος στα 84, Alive and Kicking, να κυκλοφορείς άλμπουμ, να πηγαίνει ο νούμερο 1. Πώς να είσαι θρύλος στα 84, Alive and Kicking, να κυκλοφορείς άλμπουμ, να πηγαίνει ο νούμερο 1.

0: Κόσμος 93,6.
1: Hello.
0: Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
1: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
0: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Ιωσήφ Βάγκερ.
3: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ακούτε Κόσμος.

Η κολεκτίβα Ezra Collective, ένα jazz quintetto το οποίο είναι δημιουργημένο γύρω από τον ντραμίστα και band leader Φέμι Κολεόζο. Μαζί τους εδώ πέρα ήταν ο Πασαλιέ. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, 93,6. Για αυτός που ακολουθεί τώρα είναι ο Mike Ladd. Mike Ladd είναι από τη Βοστόνη, αλλά η βάση του είναι το Παρίσι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μαζί με τον Dr. L, ο οποίος αυτός κατάγεται από την Ιρλανδία και αυτό στο Παρίσι και στη Γαλλία, ο οποίος έχει ασχοληθεί κυρίως με την παραγωγή Afrobeat, Hip Hop, Punk Rock και Electronic μουσική τα τελευταία τουλάχιστον 25 χρόνια. Δούλεψαν μαζί και έφτιαξαν ένα καταπληκτικό Shades and a Tracksuit.

είναι ο Γάλλος, παραγωγή Αντριάν και Σάντα. Και στον δρόμο που χάραξαν οι Δεμάλλος, εδώ είναι οι Δισενσίερς. East LA.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

άλμπουμ του 1973, Band on the Run, 1985, ήταν το final track του άλμπουμ. Υποψήφιο για Grammy. Όλα αυτά από τον Paul McCartney and the Wings τότε, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 84. Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5ης 18 Ιουνίου, Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Και υπενθυμίζω την επόμενη Τετάρτη σας καλούμε εδώ στο στούντιο Vita της ΕΡΤ, όπου η Black Star Tribute Band θα ζωντανέψει το άλμπουμ του David Bowie, Black Star. 10 χρόνια από το άλμπουμ, από το κυκλοφορία του άλμπουμ, 10 χρόνια από το θάνατο David Bowie. Ένα live και μια εκπομπή την οποία παρουσιάζει ο Γιώργος Μοχταρίδης. Και για όσους από εσάς θέλετε να βρεθείτε εδώ στην ΕΡΤ, δίνουμε διπλές προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του κόσμου. The Social Singing Choir μαζί με Joshua Idehen σε ένα cover των Talking Heads, Once in a Lifetime.

Εδώ ο Γιάννης Φιλιππάκης, Γιάννης Ανδιγιό, μαζί με Τόνι Άλεν. Πρόλαβε και συνεργάστηκε με αυτό τον θρύλο της μουσικής, Λάγκος Πάρις Λόντον, ένα εξαιρετικό άλμπουμ. Και αυτός που ακολουθεί είναι ο Τζεφ Μίλς. Ο Τζεφ Μίλς ο μάγος, ο οποίος σήμερα κλαίνει τα 62, με καταγωγή από το Detroit του Michigan. DJ και παραγωγός. Πρόσφατα επισκέφτηκε την Αθήνα στο Borderline Festival. Έρχεται 20 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων για να παρουσιάσει αυτή την καταπληκτική δουλειά που είχε κάνει και στη Δήλο, Tomorrow Comes the Harvest. Από εκεί θα ακούσουμε το The Seed. Μιλάμε για έναν μουσικό ο οποίος έχει δουλέψει πάρα πολύ, αλλά έχει κάνει και εξαιρετικές παραγωγές από τις

Και μια δισκογραφία που ξεκινάει το 1992. Tomorrow comes the harvest, Jeff Mills, The Seed. Με Tony Allen.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια afestival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κυριακή 21 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven. Η εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική Διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

Η συνεργασία των Mumford & Sons μαζί με τον Hozier στο καταπληκτικό Rubber Band Man, όλα αυτά εδώ στον κόσμο και αλκιώνει κατά κόσμο ο Μάρια Ζατλάνη. Small Philosophy's Favorite Things. My favorite word is safety.

0: Behind Paul McCartney, The Boys of the Dungeon Lane, η τελευταία του δουλειά η οποία ήδη πάει καταπληκτικά, λογικό είναι.
1: So there we go.
0: Και από εκεί πίσω στο 1959, The Flamingos. My love must be a kind of blind love. Σαν σήμερα γεννιέται ο James Hunt, ο τραγουδιστής των Flamingos. Με αυτή την καταπληκτική βελούδινη φωνή, Only High Vibes for You.

Quiet Moby μαζί του ο Jacob Lasks με αυτή την καταπληκτική φωνή When It's Cold I'd Like To Die. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Θα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Σας αφήνω με The National και Bon Iver, Weird Goodbyes. Καλό βράδυ.

flashes in traffic patterns.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Δέκα χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά. Look up here. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star, ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita της ΕΡΤ και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute στον David Bowie.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Cosmos 93.6.
7: Cosmos 93.6.
8: 93.6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
7: La Casa della Costanza.
6: Ikos Antochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

0: ζωή του alcohol and me.
1: Τα πράγματα περνάνε, η νύχτα μας συμφέρει που έλεγε και ο ποιητής Καρούζος και η Polo & Pan είναι το γνωστό ντουέτο που σκάει μύτη από τη Γαλλία και φέρνει μαζί τον Arthur Teboul, ένα νέο αστέρι παριζιάνικο. La Nuit είναι ό,τι φτιάχνουν σε αυτό το άλμπουμ μέσα στο Νοέμβρη, μέσα στο 2025. Όλα αυτά τα ωραία τα ηχογραφούν στην Eclair Recordings με έδρα το Παρίσι. Και έτσι εμείς ξεκινάμε στον Νίκο αντέχοντας με μουσικές που φτιάχνονται από πολλούς για λίγους. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας και στα Grand Love θέματά μας. Ο Kid Loco, θυμάσαι?
2: 49 fucking years old.

κλοκό στους Λαφάμ είναι ένας εύκολος δρόμος, ειδικά όταν έρχεται και η Φρανσουάζ εδώ, το κομμάτι των Λαφάμ.

Ζάγια The Composer ερχόταν πριν από χρόνια από την Γκάνα και έβγαζε αυτό το άλμπουμ με τίτλο Stinking Rich. We Were The First On The Moon είναι η μελωδία που καταφθάνει.

περίπτωση η Μπεγή. Προσωπικά της έμαθα από τη Ρούμπη, αλλά εδώ το κομμάτι έρχεται φρέσκο και σπαρταράει. Ασέ είναι το κομμάτι που καταφθάνει στον Νίκο και το οποίο έχω γράφει σαν πριν από λίγες μέρες. Το άλμπουμ τους το είπαν Offering και θα κυκλοφορήσει ολόκληρο στις 26 του Ιουνίου. Υπέροχες η Μπεγή.

υπέροχος που σκάει μέτια από την Κολομβία, ήσυχος ήσυχος, ο Ντεμπαρόντο, έρχεται με τη ζούγκλα του, σώμος Λοσχίδος Ντελσόλ, είναι το κομμάτι που φέρνει.

0: Ένας απεχαμένα ή εντελώς χαμένος, δεν ξέρω να σου πω, πατός ονομάζεται El Javiano και φτιάχνει μουσικές από τη Χαβάη. El Javiano Music της αποκαλεί. Μέσα εκεί κρύβεται ο Μανώλης Χιώτης με τη Μέρι Λίντα στις περασμένες μου αγάπες, αλλά και αυτό εδώ, το Lost. Ο DJ αυτός, ο παραγωγός, κρύβεται στο Κάνσας.
1: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream. One day.

Επόμενη μεγάλη παρέα να μας φιλοξενήσει με τα καλύτερά της, με το ευρισκούμενο Τίκεν Τζάφα Κολί, ο Νάμαν, αλλά βεβαίως και η Νέκα που βρίσκεται μαζί τους. Ακούστε και είναι ο τίτλος του άλμπουμ, από όπου και αντλούμε αυτό εδώ. Plus rien ne m'étonne.

κάθεται στο πιάνο Benjamin Clementine και μάλιστα κυκλοφορεί καινούριο σικλάκι, εννοείται εμείς σπέβδουμε Pizza Mind και ο Benjamin Clementine σε ένα αλληγορικό σατυρικό άσμα.

νέος τύπος ο Βινίτσιο Καποζέλα. Στο εξώφυλλο έχει μια ντουλάπα και μέσα στην ντουλάπα ένα σκελετό και αλόρα μάμπο ή αλλιώς βούντου μάμπο, όπως αποκαλεί και το κομμάτι του.

Band Ordinaire είναι ο τίτλος του άλμπουμ όπου ηχογραφούν τα κορίτσια που έρχονται με το όνομα Mansfield Tia. Petit Italy είναι το κομμάτι που φτιάχνουν και ηχογραφούν στην Warrior Records.

Συνεχίζουμε βεβαίως με το Smungo High Five, η οποία είναι παλιά ιστορία στη Μασαλία και στη ρέγγε μουσική. Ένα belly skunk rhythm είναι που φτιάχνουν και σίγουρα θα εμφανίσουν στο Λονδίνο στις 11 Ιουλίου του 2026, που θα

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.gr. Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στην περιπέτειούλα μας, στον οίκο μας, στις αντοχές μας. Εδώ είμαστε με τους Soul Adventures που κρύβονται στην Βαρκελόνη και ηχογραφούν στην Panchita Records. Blackout είναι το κομμάτι που φέρνουν και με αυτό σας καλωσορίζω στη δεύτερη ωρίτσα μας. Στα κομμάτια μας, στις διαδρομές μας, στις βόλτες μας, τις μαγικές.
3: Que vigilis amb les fake news, els bulos i la desinformació són els primers.

Στο σήμερα ο Τρίκη έχει κόρη και συνεργάζεται με την Μάρτα Ζλασκόβσκα. Out of place αισθάνεται και τραγουδά. Now I'm sweet.

Ο Mike D από τους Beastie Boys, ο frontman, αποφάσισε να βγάλει solo album και να το πει thank you. Και εννοείται πως πριν από 3 μέρες εμφανίστηκε στο Jules Holland. Το BBC ήταν εκεί και το κομμάτι έρχεται με τίτλο

παραμένει στο Μεξικό, χτίζει τις μουσικές του εκεί, ο Χαμάν που έρχεται με αυτό το El Deseo de Volver, το οποίο και ηχογράφησε μέσα στον Ιούνιο του 2026.

Thompson που ηχογραφεί στην Bongo Records βρίσκεται στη Μελβούρνη και στέλνει το κομμάτι της από εκεί. Promise to Keep είναι το σιγκλάκι που κυκλοφόρησε.

τη Μελβούρνη εύκολα και απλά φτάσαμε στο LA, παιδιά. Οι Όργων βρίσκονται εδώ. No False Ideas από το New Me, το άλμπουμ που μόλις έφτιαξε.

Όταν ο Βίτο Λαλίγκα επισκέφθηκε την Καλακούτα, έφτιαξε αυτό εδώ με τους V-Mode INC, το project Καλακούτα.

πρωτοπόρος αλλά και γνώστης της παλιάς μουσικής. Ο Ντέλε Σοσίμι συναντά τον Λόκι Τέρα και κοίτα τι φτιάξανε. Κούμπα Αφρομπίτ ή αλλιώς Λόκι Τέρα meets Ντέλε Σοσίμι.

Οι Sono Ritmo έρχονται να συναντήσουν τους Mo Horizons, που έτσι κι αλλιώς φιλοξενούν τον Gay Double Amboley, και όλα αυτά για μία Mango Woman, με την οποία και σας αφήνω για φινάλε και σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για την ακρόαση και τις διαδρομές. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Θα τα ξαναπούμε αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο που αντέχει.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: cosmosradio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

se encuentra. Lleva llena la maleta de recuerdos.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα